Κόσμος 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

alcanza mi pena, si luego disfruta mi llanto.

no soy, ni una huella en su mar, ni un suspiro en su pena. Solo soy.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, μεταξύ των οποίων στην Αμπαντάρα Μπάς και στην Μπουσέρ. Οι ιρανικές αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα και στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπού Μούσα, στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χούζεσταν στα νοτιοδυτικά. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας άλλους 8. Με αντίπεινα απειλούν τα Εμμυράτα. Στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ξεκινά, σύμφωνα με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, ο αποκλεισμός του Ιράν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το Ορμούς προς μη ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κάποιος από ένα πόρθμο, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης των ΗΠΑ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει. Για πάντα, δήλωσε μέσω έξω ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79,79 το αμερικανικό αργό. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία αποφάσισαν χθες οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστίλης και στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια πεδία, όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ της 332 μοίρας. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωσε διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Σε 4.561 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερα επίσημα προσωρινά στοιχεία. Στους 16.740 οι τραυματίες, περισσότεροι από 17.900 οι άστεγοι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flag Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

such a shame. You succumbed into this darkness. You can't explain yourself the way you used to be. Καλημέρα, παιδιά. Πήγε Τρίτη. Πώς περνάνε οι μέρες. Τρίτη 14 Ιουλίου, 14 Ζουγέ σήμερα, είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

Ο Ιωάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη μόνη εδώ στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι ο γνωστός μέσω Viber. Earth News γράφετε. Αφήνετε ένα κενό. Radio. Βρίσκετε λοιπόν το ότι μας βρίσκετε τέλος πάντων εμάς και στέλνετε το μηνυματάκι σας. I'm a faith healer, I'm a soul stealer, and I'm coming for you. Ο νούμερο 2 τρόπος είναι μέσω Facebook, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger. And there's nothing you can do. Όπως ήδη έχει κάνει ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς που έχει αεράκι και 25 βαθμούς και χρόνια πολλά στο φίλο του τον Νικόδημο. Όπως ήδη έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα που επίσης έχει 25 βαθμούς, πολύ ζέστη χθες παιδιά. Και σήμερα λέει περισσότερα, να περάσετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, είχε ζέστη χθες. Είχε πάρα πολύ ζέστη, το κατάλαβα και εγώ. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Ακύλα, τον Νικόδημο και την Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Είναι η επέτειος της άλωσης Βαστήλης, η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Έχουμε παρέλαση σήμερα στη Σαν-Ζελιζέ. Εθνική ημέρα Γκραμαρνιέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εβίβα. Και Εθνική ημέρα Γυμνισμού, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σαν σήμερα λοιπόν, το 1789 έπεσε η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, και γι' αυτό το έχουν κάνει εθνική γιορτή οι Γάλλοι. Το 1795 υιοθετείται η Μασαλιώτιδα και επισήμως ως εθνικό σύμβολο της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από το Ρουζέ ντε Λίλ. Λόνζα φόντε λαβατρί. Ναι. Το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης στη Φωκίδα, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο τον Πανουριά. Μετά από μια σκληρή και 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. 37 Έλληνες έπεσαν στη μάχη, 2.000 νεκροί οι Τούρκοι, η μάχη της Άμπλιανης. Ηρωισμός.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων στο Παρίσι, στο λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να ξέρετε ότι και σήμερα θα πετάξουν δύο ελληνικά μαχητικά στο πάνω από τα Ηλίσια πεδία, δύο Ραφάλ. Και θα ανάμεσα στους 500 στρατιωτικούς από διάφορες χώρες που θα παρελάσουν στην παρέλαση αυτή τη μεγαλειώδη που θα γίνει στη Γαλλία, στο Παρίσι, παρουσία και του Πρωθυπουργού, θα είναι και Έλληνες στρατιωτικοί. Το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι υπήρχε, και ότι ήταν αθώοι οι άνθρωποι. Αυτοί έχει γράψει και τραγούδι η Τζον Μπαέζ. Το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο νεαρός Θάνος Αξαρλιάν. Είναι αυτή η δολοφονία είχε χαρακτηριστεί από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη ως παράπλευρη απώλεια. Το διανοήστε, γιατί αυτή ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο, καταλάβατε, ήταν σε πόλεμο και καλά. Νηστεύαν βέβαια τράπεζες, ζούσαν πλουσιοπάροχη ζωή, αλλά ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο. Η αφεντιά μου είχε περάσει λίγο πριν από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαλιάν. Δούλευα τότε, θυμάμαι, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, πολυσχηδής προσωπικότητα, η οποία φέρεται να εφήβρε και το Ιράκ. Ακούστε τώρα, με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Θεωρείται ότι η Γερτρούδη Μπέλ σχεδίασε τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν η μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Ακούστε τώρα να δείτε. Το 1896 γεννιέται μία μορφή της σύγχρονης ιστορίας, ο Μποαναβεντούρα Ντουρούτι, ο Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Εμφύλιο Πόλεμο, τον Ισπανικό τότε Εμφύλιο Πόλεμο. Και το 1918 ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, τι να πω τώρα, τι έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το 1809 πεθαίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πιδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Το 1943 πεθαίνει ο Λουτζ Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος εις μήκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουεν στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, όταν ο Τζέσε Όουεν είχε ξεφτυλίσει το Χίτλερ.

Και το 2003 πεθαίνει ο σπουδαίος Κομπάι Σεγούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, ο Κουβανός που έπαιζε υπέροχα την κιθάρα του, έγραφε πολύ ωραία τραγούδια, απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 σε βαθιά γεράματα, έτσι, με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, με το οποίο πήρε και πάρα πολλά γκράμι και είχε εμφανιστεί και στην ταινία ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, που είχε γίνει εκείνη την εποχή. Πολύ ωραία μουσική, μια σπουδαία παρέα η Buena Vista Social Club. Όλοι έγιναν γνωστοί σε πολύ πολύ μεγάλη ηλικία. Απέκτησαν φήμη δηλαδή. Αυτή είναι η Florence and the Machine, οι οποίοι παίζουν απόψε στη χώρα μας. Πολλοί είναι εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι μέσα από φωτογραφίες και από την επεξεργασία των φωτογραφιών έχουν φτάσει οι αρχές στον εντοπισμό των ανθρώπων οι οποίοι κρατούνται και φέρονται να είναι οι δράστες της δολοφονίας τριών ανθρώπων στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010, 5 Μαΐου του 2010. Προσέξτε, λέτε τώρα τι γίνεται. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Και βλέπεις ότι εντόπισε μέσα από την επεξεργασία των φωτογραφιών, βρήκαν ένα σημάδι, το ίδιο σημάδι το είχαν συναντήσει και κάπου αλλού, βρήκανε ένα άλλο σημάδι σε μία τσάντα, το οποίο και αυτό το είχαν εντοπίσει στο παρελθόν σε κάποια άλλη φωτογραφία, σε κάποιες διακοπές που είχαν πάει οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μπει στο μικροσκόπιο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για να το πω πολύ απλά και ομάτα πράγματα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρουν τους δράστες αυτής της δολοφονίας. Το πώς θα τους βρουν, το με ποιο τρόπο, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και δεν έχει βρεθεί κανένας, έχουν αθωωθεί, γιατί είχαν βρει κάποιους άλλους στην αρχή, έτσι. Λοιπόν, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειές τους και οι ψυχές τους δεν έχουν βρει κατά κάποιο τρόπο δικαίωση, το θεωρώ απαράδεκτο. Το θεωρώ αποτυχία. Πολύ μεγάλη αποτυχία όλων μας. Αλλά αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει είναι να βρεθούν οι δράστες, να διηγηθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα να πράξει τα δέοντα. Γιατί είμαι από αυτούς τους ρομαντικούς. Λοιπόν, να γίνει είναι να βρεθούν οι δράστες να διηγηθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα να πράξει τα δέοντα. Γιατί είμαι από αυτούς

Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία λέει είναι έτσι όπως τα λέω για τη δικαιοσύνη. Μα παιδιά, είναι αυτονόητα. Έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. 16 βαθμοί στην Ξάνθη σήμερα. Μάλιστα. Για την Κυριακή είπα καλημέρα και σε λίγο θα ανοίξω και το Viber γιατί είναι όλα κλειστά εδώ.

Τον καιρό δεν σας είπα, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, που πάμε. Ζέστη θα έχει, να το ξέρετε. Όχι εδώ, στην Ευρώπη, την υπόλοιπη. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like. Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η 14 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, θα έχει λίγη συννεφιά μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, θα έχει ένα ελαφρύ μελτεμάκι στο Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, αυτά μας σώζουνε. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 30. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 35. Στη Θεσσαλία από 17 έως 36. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 19 έως 37, όσο πάμε ανεβαίνει. Και τοπικά στα νότια, 37 λέμε. Στα Επτάνησα από 19 έως 35. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι, όπως σας είπα, βόρειο-βορειοδυτική και θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ, είναι το μελτεμάκι που σας έλεγα. Στο Ιόνιο και εκεί βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, και εδώ θα έχουμε βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και μπορεί να φτάσει στα ανατολικά τα 5, το βράδυ να φυσάει, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός, θα έχει μια συννεφιά λίγο το μεσημέρι, ίσα ίσα, και η θερμοκρασία δεν θα φυσάει καθόλου, και η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.

Καλημέρα στον Αριστείδη στα Τρίκαλα, 22 βαθμοί. Καλημέρα στο Θοδωρή από την Ελασσόνα, για να δω πόσο έχει σήμερα. Πόσο μας λέει ο Θοδωράκης? 17 βαθμοί και δροσερό αεράκι. Στο Ανόβερο η Μέρη μας λέει ότι έχει ζέστη στην Ευρώπη. Επανήλθαν τα 30 για τα 35. Παιδιά, τι είναι, τι κακό είναι αυτό που σας έχει βρει? Πραγματικά όμως, δηλαδή, τι κακό είναι αυτό? Τη φούντωσα τη Φωτεινή εγώ τώρα και με αυτά που έλεγα, αλλά με παιδιά είναι ιστορικά γεγονότα, ναι, και γιατί λέει κάποιοι έφεραν ξανά εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη χώρα, μας πήγαν πίσω, μας δίχασαν, μας τρομοκράτησαν, σκότωσαν αθώους ανθρώπους, οι εμπνευστές αυτού του κλίματος, οι ηθικοί αυτούργοι που τώρα γίναν και mainstream ή έτσι θέλουν να πιστέψουμε, αλλά δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, με τους φίλους μου τους Red Hot Chili Peppers θα πάμε στις 5:30 για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Μην επιφύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά 2% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης. Θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσή της της 46χρονης, η οποία συνελήφθη για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Στις 12 συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Φωτεινή, μη ζητά συγγνώμη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί με ταυτιζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Φεύγουν οι αδιούχοι από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό το πράγμα το μεταξύ που το έχουμε κάνει, δεν μπορώ. Καταρχήν είναι λάθος για αυτούς που μένουν, να το βλέπουν κάθε πρωί, πρώτον. Και δεύτερον, στο καλό να πάνε οι άνθρωποι, δεν τους κυνηγάμε από πίσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Για το θέμα της Μαρφίνης σας είπα κάποια πράγματα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Ιράν. Οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν τρίτο συνεχόμενο κύμα επιθέσεων. Χτύπησαν τον Μπανταραμπάς, χτύπησαν τα δύο νησιά, το Σιρίκ και το Κέσμ. Οι επιθέσεις είχαν προαναγγελθεί και από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βεβαίως μας είπε ότι στοχεύουν στην εξεδετερώση της ιρανικής στρατιωτικής ικανότητας και στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τόσους μήνες δεν έχει ελεγχθεί πια, δεν έχει εξουδετερωθεί, ας πούμε, η ιρανική στρατιωτική ικανότητα.

Και υπάρχει πλέον αναταραχή πολύ μεγάλη στην περιοχή πάλι, στην ευρύτερη περιοχή. Είχε σιρήνες ξανά στον Μπαχρέιν, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Η φρουρή της Επανάστασης είπαν ναι, στοχοποιήσαμε εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Μπαχρέιν. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ό,τι άμυνα και να βγάλεις, ό,τι να προσπαθήσεις και να κάνεις, έρχεται αυτό το πράγμα και στα ανατρέπει. Ο άλλος θέλει να βάλει τέλος σε οριζόντιο σε όσους περνάνε από τα στένα του Ορμούζ. Ο Τραμπ, έτσι. Δεν είναι ο Ιρανός. Ο Τραμπ. Υποτίθεται θα διασφαλιζόταν η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ο φίλος μου, ο Ντόναλντ, το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί, είπε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά το ότι τους βομβαρδίζουμε, παρά το ότι χτυπάνε χώρες της περιοχής. Είπε, ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία.

Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος έχει κάθει στη βεράντα του, έχει φτιάξει το καφεδάκι του το παγωμένο και λέει καλημέρα από τα Καυτά Πατήσια με θέα την Πετρούπολη και το Εγάλεο. Πολύ τεμπελιά ρε παιδάκι μου. Καλημέρα στη Μόρφο με τις υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα στο Βασίλη από την Πρέβεζα, 26 βαθμοί και αραιή συννεφιά στην Πρέβεζα. Ο κύριος Σολομών λέει καλημέρα, 19 βαθμοί, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στη Σύρο που έχει 25 βαθμούς και στο Μάκι.

Μια ωραία αυλή που στέλνει η Φωτεινή, πάρα πολύ ωραία αυλή. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Ιράν. Δεν θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, γιατί δεν βγάζει και πουθενά. Δηλαδή, επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα, είναι σαν να ζούμε τη μέρα της Μαρμότας. Επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο με τον Τραμπ να λέει: πιστεύω ότι θα έρθουμε σε συμφωνία, να διατάσει επιθέσεις. Μια πολύ, πολύ περίεργη και νοσηρή κατάσταση. Από τις εικόνες που θα ξεχωρίσω και μακάρι να μπορούσα να σας τις δείξω από τη χθεσινή ημέρα, είναι αυτή με πάνω από 100.000 τους υπολόγισαν οι Νορβηγοί, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους του Όσλο και υποδέχθηκαν την εθνική τους ομάδα, τους έκαναν υποδοχή ηρώων, τώρα μιλάμε, παρότι η Νορβηγία έχασε 2-1 στην παράταση από την Αγγλία το περασμένο Σάββατο και σταμάτησε μέχρι εκεί, έφτασε στο Μουντιάλ. Αυτό το πλήθος μαζεύτηκε μέρα μεσημέρι, ας πούμε, στους δρόμους, κάτσανε μέχρι το απόγευμα στο κέντρο της πρωτεύουσας δηλαδή. Και ξεκίνησε η υποδοχή από το αεροδρόμιο. Σιγά σιγά λοιπόν γέμιζαν την κεντρική πλατεία και όταν μαζεύτηκαν όλοι μαζί εκεί, άρχισαν να κάνουν κουπί, το γνωστό, ξέρετε, το ρου. Ένα μεγάλο πανηγύρι. Έλειπε ο Χάλαντ από τους πανηγυρισμούς.

Λίγο πιο νότια στη Γαλλία, η οποία σήμερα έχει την εθνική της επέτειο, όπως σας είπα. Θα πάμε λίγο αργότερα στο Παρίσι. Η Γαλλία λοιπόν που γιορτάζει την εθνική της επέτειο περνάει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί έχει πολύ μεγάλες φωτιές. Η μεγαλύτερη είναι στο δάσος του Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα από το Παρίσι. Έχουν συλληφθεί συνολικά 59 άνθρωποι για σκόπιμους εμπρισμούς ή για εμπρισμούς από αμέλεια στη Γαλλία. Από τους 59, οι 7 έμειναν υποκράτηση και θα περάσουν από δίκη. Για την πυρκαγιά στο Μοντενεμπλό που ξεκίνησε αργά το απογεύμα της Κυριακής, έχουν καεί πάνω από 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και έχουν και μια δεύτερη εστία την οποία πολεμάνε, η οποία είναι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, έχει κάψει 1.000 στρέμματα, δεν είναι υπό έλεγχο. Επίσης είχε και άλλες πυρκαγιές σε όλη τη Γαλλία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολλές περιοχές διέκοψαν τη λειτουργία τους τα τρένα. Τα τρένα αλλά και ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ο Α6, που οδηγεί στην νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει αυτό το δάσος, το περίφημο δάσος του Φοντενεμπλό.

Για το πετρέλαιο δεν σας είπα. Το πετρέλαιο από εκεί που έπεφτε και κόντευε να φτάσει τα 70 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει φτάσει στα 83,3 δολάρια το βαρέλι. Και μάλιστα η άνοδος αυτή ήταν φοβερή, ήταν 10% μόνο χτες. Και από την αρχή του πολέμου, λέει, δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση. 9,59% η τιμή του Brent στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. 9,42% το άλλο, το αμερικανικό αργό, το WTI, στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

καθώς η ώρα έχει πάει 7 παρατέταρτο, να ξέρετε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 2 διαστορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Γιατί οι τιμές στην Αντλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα. Η χρήση λέει ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνη στείνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα στους χώρους εστίασης στη Γαλλία, είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food, είτε για εστιατόρια με αστέρια Μισελέν.

0: Πάμε να δούμε τα νέα. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Στην Ευρώπη, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γροιλανδίας. Επίσης, εχμές Ανδρουλάκιο, Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια, Μαρφίν, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι ένα ρεπορτάζ του ελεύθερου τύπου. Ο καύσωνας τύψε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Αυτοί οι θάνατοι αποδίδονται από τους ειδικούς. Θεωρούνται ότι είναι από το του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε και είπε ότι συζητούν για την Οδύσσια χωρίς να την έχουν δει. Κρίστοφερ μου, πού να στα λέω. Η απογευματινή αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά, έργο ανάσα ανοίγει δρόμου στην πίσω αυλή της Αθήνας, αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεω, στο Ισχυστό και στα ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας Ινοφύτων. Η Εστία αναφέρεται σε αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει τίτλο «Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ, διελήθη ο μύθος της αριστεράς, οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πώς το 37% έγινε 1%, οι ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα». Η κόντρα εναγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Ο ριζοσπάστης απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική, ως εδώ όχι αλατέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι. Η εφημερίδα των συντακτών, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς, πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό, καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ, αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Επίσης, Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της παραγωγής. Άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους. Δεξιούς. Συλλήψεις για Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, Κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, για τον 20χρονο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Και η Δημοκρατία, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Over, 27 βαθμούς έχει ο Νικόλας, λέει, στα Πατήσια τώρα που μας έστειλε και τη φωτογραφία που πίνει το καφεδάκι του. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας. Αχ, κύριε Παναγιώτη μου, ελαφώνεις 25 βαθμοί. Τι νερά γάργαρα είναι αυτά. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλώς τα
2: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Έλα, περιμένουμε τελική σου πρόβλεψη. Λοιπόν, δύο μάτς έχουμε. Τώρα είναι η ώρα.
0: Γαλλία. Λέμε,
2: ή τώρα ή ποτέ. Γαλλία σήμερα. Όλοι Γαλλία λέτε να πάρει.
1: Γιατί εσύ λες κάτι άλλο.
2: Η Ισπανία την έχετε υποτιμήσει πολύ.
0: Τι να την κάνω την Ισπανία. Δεν τη θέλω την Ισπανία.
2: Κύριε παιδί μου, τσούκου τσούκου έχει καταφέρει έτσι με το παίζοντας, πώς λέγαμε χθες με τον Μαυριανίδη. Τόσο όσο.
0: Τσουκουτσούκου μπολ.
1: Εμείς είμαστε με την ομάδα του Εμπαπέ.
2: Εγώ με την Αγγλία, οπότε δεν με νοιάζει το μάτι.
0: Εγώ, αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός, δηλαδή ναι. Και είναι. Καλά, την Αργεντινή δεν τη συμπαθώ, ποτέ δεν τη συμπάθησα. Αλλά.
2: Ποια,
1: την Αργεντινή.
2: Γιατί?
0: Ποτέ.
2: Έχεις προσωπικά, ας πούμε, εκεί.
0: Δεν με εμπνέει, πώς να σου το πω.
2: Ναι.
0: Δεν μου κάνει κάτι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ο Μέση τον παραδέχομαι. Το Μαραντόνα τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός και παίξουν Γαλλία-Αγγλία,
1: ναι.
0: Δεν με νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Ναι. Το ίδιο θα μου κάνει. Θα χαρώ για την Αγγλία, εντάξει. Γιατί, ξέρετε γιατί. Αλλά της Γαλλίας της έχω μια δυναμία.
2: Ωραία. Άρα η πρόβλεψή σου είναι συναισθηματική ή είναι πρακτική? Δηλαδή, λες,
0: όχι, εντάξει, νομίζω ότι το.
2: Θα περάσει η Γαλλία.
0: Την καλύτερη μπάλα σε αυτό το Μουντιάλ την έχουν παίξει μέχρι τώρα η Γαλλία και η Αγγλία.
2: Αύριο Αργεντινή-Αγγλία, ποιος θα περάσει?
0: Η Αγγλία.
2: Η Αγγλία, επίσης, εντάξει, ωραία, κασικό σημείο εδώ πέρα. Γαλλία-Αγγλία. Τελικός. Πολύ ωραία.
1: Και που ναι. Το σημειώνεις, τι έγινε.
2: Ρε παιδί μου, να ξέρουμε. Από εδώ και πέρα, αν γίνει αυτό. Από Σεπτέμβριο που ξέρουμε μεγάλες διοργανώσεις, θα πιστεύουμε ότι ξέρετε.
0: Τι εκλογές.
2: Θα έχω γίνει πλούσιος με το στοιχείο.
0: Μεγάλες διοργανώσεις είναι και εκλογές.
1: Α, ναι, έχουμε βάλει στοιχήματα γι' αυτό.
2: Έχουμε βάλει, ναι, άμα
0: αλήθεια, λέτε για μένα, γιατί με έχετε αφήσει την απ' έξω.
1: Σε βάζουμε για σένα.
2: Α, μα θες να βάζουμε ιδιωτικά τα στοιχήματα, γιατί νομίζω δημοσίως στον αέρα δεν σου το να στοιχηματίζεις.
0: Εντάξει, ιδιωτικά θα σας πω και εγώ την πρόβλεψη.
2: Οπότε ιδιωτικό στην συνέχεια.
0: Μπορώ όμως εγώ να ρωτάω, να σε ρωτάω, Κώστα, που πέφτεις κάθε φορά μέσα.
2: Εγώ σου πει την εκτίμησή μου γενικώς.
0: Επιμένεις εσύ.
2: Η εκτίμησή μου είναι 11 Απριλίου.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Και έχω την. Ρε παιδί μου, το βασίζω σε κάποια. Όχι σε ρεπορτάζ που ξαναλέω. Δεν έχω μιλήσει κάποιον και μου έχει πει, έλα, δεν φες το δίνω 11 Απριλίου, όπως είναι στο στοίχημα. Εκτιμώ ότι οδηγεί μια ομαλή πορεία πολιτικά την κυβέρνηση. Τώρα θα μου πει, τα γεγονότα μπορεί να αλλάξουν, αλλά ποτέ δεν το ξέρει αυτό. Δηλαδή, τον Μάρτιο. Μπορείς πολύ ωραία να πας να κάνεις την πρώτη γεώτρηση, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, ερευνητική γεώτρηση από μισό αιώνα ανοιχτά της Κέρκυρας. Μετά από λίγο υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχεις καταφέρει να έχεις τελειώσει την γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη το τρένο και να το παραδώσεις και αυτό με καινούργια τρένα, με καινούργια γραμμή και όλα αυτά. Να γιορτάσεις μετά την 25 Μαρτίου, να κάνεις ένα ωραίο υπουργικό συμβούλιο, να πας τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, ο οποίος εφαρμόζεται άμεσα, δηλαδή από 1η Απριλίου. Και μετά από λίγες μέρες, με αυτά τα δεδομένα, να πας σε εκλογές.
0: Μπορείς επίσης να κάνεις εκλογές, να προσπαθείς να τις κερδίσεις και άμα τις κερδίσεις, να τα κάνεις όλα αυτά μετά.
2: Ναι, όλα αυτά όμως σου δίνουν πόντους. Πολιτικούς,
0: ναι,
2: εκλογικούς κλπ.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή είναι γεγονότα που, άμα γίνουν εκλογές πριν και επίσης μετά, να πεις καλά, παιδιά, δεν τα αφήναμε να κάνουμε μετά, άμα γίνουν στην συνέχεια.
0: Ναι.
2: Ή άμα τα κάνουν επόμενος, άμα δεν εκλεγήσει η κυβέρνηση στην συνέχεια.
1: Όλα αυτά που λες δεν μπορεί να τα φέρει νωρίτερα. Δηλαδή δεν μπορεί να
0: όχι.
1: Τα κάνει.
0: Όχι, δεν γίνεται.
2: Όχι.
0: Είναι και έργα που είναι να παραδοθούν δεν είναι τώρα.
2: Ή άμα γίνει έκπληξη θετική με το flyover και τελειώσει νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Δεν το βλέπω πιθανό, αλλά υπάρχει αυτό σαν ανοιχτό ενδεχόμενο. Άρα όλα αυτά μπορούν να σε οδηγήσουν στις 11 ή 18 Απριλίου. Τους πάντων μετά είναι το Πάσχα.
1: Νομίζω 18 έχεις πει.
2: 11.
0: 11.
2: Εντάξει, ας βάλουμε και το 18 μέσα στην εξίσου, δεν είναι τόσο τέτοιο. Το 11 βγαίνει πιο ομαλά και σχέση με το Πάσχα μετά για τις δεύτερες εκλογές. Αν γίνουν τελικά δεύτερες, δεν το ξέρουμε. Μ' άρεσε να, τώρα, να γυρίσω λίγο στο Μουντιάλ. Μ' άρεσε να έγραψε μια φίλη στο Facebook. Δεν την αναφέρω, δεν ξέρω αν θέλει να την αναφέρω. Που λέει, παιδιά, λέει, πανηγυρίζετε, λέει, με τους Βίκινγκς και τον πανηγυρισμό που κάνουν και σας αρέσει πολύ.
1: Το κουπί.
2: Να θυμίσουμε, λέει, ότι οι Βίκινγκς ήταν αυτοί οι οποίοι με αυτό το κουπί πήγαιναν και βγαίναν έξω στις παραλίες και έμπαιναν σε ξένα κράτη και σκότωναν και έκαιγαν και βίαζαν. Μετά κάνει μια παύση, λέει. Σας αρέσει τώρα αυτή η αναθεώρηση ιστορίας, λέει. Λοιπόν, βλέπετε πώς είναι όλες αυτές τις βλακίες που κάνετε, που σκέφτεστε με τα σημερινά μάτια, τι γίνει πριν από χίλια χρόνια.
0: Αυτό, παιδιά, αυτό το πράγμα
2: εκπληκτικό
0: είναι
2: πώς.
0: Φοβερό και έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και επίσης να αποδώσουμε ότι το κουπί πρώτη και οι Βίκινγκς ήταν Ισλανδοί.
2: Ναι. Εκεί γίνεται μια μάχη. Και οι Δανείοι το ίδιο λένε. Οι Δανείοι λένε το ίδιο.
0: Ναι, οι Δανείοι, τέλος πάντων. Πάντως οι Νορβηγοί δεν είναι. Πάντως ήταν.
1: Το σύνθημα.
2: Όχι, ποιοι ήταν
0: οι Βίκινγκς. Όχι, οι
1: Βίκινγκς.
0: Ιστορικά, ιστορικά. Αλλά εμένα με συγκίνησαν που βγήκαν χτες στους δρόμους στο Όσλο τα πουλάκια μου και πανηγύριζαν παρότι αποκλείστηκαν. Μπράβο τους. Χαρήκανε, ρε παιδί μου. Χαρήκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Βγαίνεις, δεν βγαίνεις μόνο για να διαδηλώσεις για το κακό κράτος και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά. Βγαίνεις για να γιορτάσεις με το διπλανό σου που μπορεί να είναι και άγνωστος. Είναι φοβερό.
2: Ο αθλητισμός τα φέρνει αυτά. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο στίβος.
0: Τα έχουμε πει εμείς αυτά.
2: Διάφορα, τα ομαδικά αθλήματα κατεξοχήν.
0: Η μουσική μπορεί να τα φέρει επίσης.
2: Έχει μια ρομαντική διάθεση σήμερα, Κατερίνα.
0: Ναι, θα πάω σε μια συναυλία απόψε γι' αυτό.
1: Α, πού θα πας?
0: Το έχω μετανιώσει ήδη, βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχω πολλές ώρες όρθια και θα με χάλια.
2: Αν το έχω μετανιώσει που δεν θα δει στην Γαλλία, με την Ισπανία, όχι.
1: Ποιος είναι?
0: Θα έχω στο κινητό, θα βλέπω. Η Φλόρενς, Φλόρενς δε Μασίν.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Υπέροχα. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε μετά, να ξέρεις. 7 η ώρα μόλις γυρνάμε, δηλαδή είναι 7 παρα 5. Πάμε σε break. Και γυρνάμε με Florence and the Machine.
0: Πάντως ευτυχώς, δηλαδή δεν είναι στη Μαλακάσα.
2: Ναι.
0: Ευτυχώς. Δεν θα πήγαινα. Είπαμε μία φορά και τέλος.
2: Είχε παρκάρει 2 χιλιόμετρα μακριά να υποθέσω. Έτσι, Μαλακάσα.
0: Παιδιά, εντάξει, αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω αισθανόμουν σαν κάτι κατατρεγμένο που βλέπουμε σε κάτι ταινίες.
2: Να σου πω κάτι, τόσα χρόνια δεν θα μπορούσε να είχαν πάρει ένα κοντινό οικόπεδο.
0: Τις ταινίες ταλαιπωρίας που λέω εγώ.
2: Ένα κοντινό οικόπεδο που νοικιάζουν για πάρκινγκ. Το έχω απορία τόσα χρόνια, δεκαετίες.
0: Στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ. Εντάξει, κανονικά πράγματα.
2: Τέλεια.
0: Νορμάλ, πολιτισμένα.
1: Ωραία.
0: Είναι και πολιτισμένα
2: και,
0: πράγματα.
2: Και με το μετρό, άμα θες, και με το τέτοιο ειρήνη.
0: Πάντως γενικά θέλω να πω το εξής, ότι και φέτος έχουν έρθει πολύ σπουδαία συγκροτήματα και μουσική στη χώρα μας και κάνουν τις συναυλίες. Οι συναυλίες οι περισσότερες είναι sold out, ξεπουλάνε. Yeah. Πηγαίνει ο κόσμος, του αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αρκετοί συναυλιακοί χώροι. Ένα θέμα με το πάρκινγκ γενικά υπάρχει, γιατί είναι πολλοί κόσμος, έτσι, σε κάθε συναυλία. Αλλά δίνει και άλλη πνοή στις περιοχές που γίνονται οι συναυλίες αυτές. Και τονώνει και τις αγορές τους. Και γενικότερα, εντάξει, κάποιος ενοχλεί, αλλά.
2: Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Συγγνώμη. Πέρα από το Λυκαβητό, για παράδειγμα, που δεν μπορείς να πας με τα μέσα συγκοινωνίας. Παράδειγμα, άμα γίνεται συναυλία στο ΣΕΦ. Όχι, ΣΕΦ, όχι, δεν γίνονται συναυλίες, συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι. Ή αν γίνεται στο ΟΑΚΑ. Υπάρχουν μέσα σταθερή τροχιά, υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν μετρό, γραμμή 1 κλπ. Να πηγαίνει κανονικά. Δεν πρέπει σώνει και καλά. Μόνο εμείς το έχουμε αυτό το πράγμα να πηγαίνουμε σώνει και καλά.
0: Αλλά φυσικά, εμείς ναι, θέλουμε να έχουμε την άνεσή μας. Αλλά θέλω να πω ότι στα νότια πια, τα νότια έχουν καθιερωθεί. Έχουν γίνει, πώς το λένε, τόπος συναυλίων, η πλατεία νερού, ας πούμε. Και που πραγματικά έχει αλλάξει εικόνα και αλλάζει εικόνα κάθε χρόνο και είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι κακό.
2: Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα
0: της Κατερίνας. Εντάξει.
2: Καλά να περάσει και στη συναυλία σήμερα. Αύριο θα μας πεις
0: για την συναυλία. Θα σας πω τις εντυπώσεις μου, ναι. Θα πάρω τα μαγνήσια μου.
1: Εμείς θα δούμε η Μουντέα.
2: Γαλλία σήμερα, ναι. Γαλλία.
0: Θα βλέπω
2: Γαλλία,
0: και εγώ, παιδιά, κλεφτά. Ναι. Σας φιλώ γλυκά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλεμιτζό και την Κατερίνα Δούκα και μουσικά θα πάμε μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και αύριο και δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι' αυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι Ιρανοί δεν σεβάστηκαν το διμερές μνημόνιο κατανόησης, το οποίο χαρακτήρισε δοκιμασία. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Επλήγησαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας 8. Το βράδυ θα αρχίσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διελθεί κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Κάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 48χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Τόμινο αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στην Ποθητή, καλημέρα και στον Ανδρέα. Ανδρέα, ακολουθείς τα βήματα της γερουσιαστή της Παραγουάης, ε? Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News, κενό, Radio, έτσι μας βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Να σας πω ότι πριν από λίγο βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έκανε αυτή την καθιερωμένη επίσκεψη που κάνουν οι Υπουργοί Ναυτιλίας και ευχήθηκε καλό ταξίδι σε όλους τους ταξιδιώτες. Είμαστε στα μισά έτσι κι αλλιώς του Ιουλίου. Είμαστε στο μέσο, στην καρδιά του καλοκαιριού. Φεύγει κόσμος. Ευχαρίστησε και το λιμενικό για τις προσπάθειες που κάνει και μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι υπερβάλλουν αυτό.

Ο κύριος Παύλος συμφωνεί μαζί μου. Συμφωνώ βεβαίως, λέει. Η Γαλλία είναι ποδοσφαιρική μαγεία. Η Αγγλία ξυλοκοπεί και σώζεται από την ιστορία της. Και θέλει και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, κύριε Παύλο μου. Τι ωραία φωτογραφία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί αναταραχή στο Maine, στην πολιτεία Maine, είναι στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή η υπηρεσία που επανέφερε ο Τραμπ, η ICE, που είναι κατά της μετανάστευσης, έκανε το θαύμα της, δολοφόνησε έναν άνθρωπο. Πώς το παρουσιάζει η ICE, να σας πω. Ένας παράνομος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε τελεσίδικη απόφαση απέλασης, αποπειράθηκε να διαφύγει από οδικό έλεγχο κατά τη διάρκεια επιχείρησης που τον είχε στο στόχαστρο. Τους κυνηγάνε έναν-έναν τους ανθρώπους, τους τρομοκρατούν και μπορεί να μένουν δεκαετίες στη χώρα ή να μένουν πάρα πολλά χρόνια τέλος πάντων. Και λόγω, λέει, του φόβου για τη δημόσια ασφάλεια, δεν οπλοφορούσε ο άλλος ο άνθρωπος, έτσι, άοπλος ήταν, χρησιμοποίησε το όπλο του.

Τι είπε τώρα ένας αυτόπτης μάρτυρας. Από το παράθυρο είδε ένα μικρό σεντάν, το οποίο κλείστηκε και χτυπήθηκε από ένα λευκό SUV. Κατόπιν το SUV ήταν της ICE, έτσι. Ο πράκτορας έβγαλε από το αυτοκίνητο τον οδηγό και τον έριξε στο έδαφος. Το κεφάλι του προσώπου ήταν γεμάτο αίματα. Και ο άνθρωπος ο οποίος λίγη ώρα αργότερα πέθανε, λίγα λεπτά αργότερα πέθανε, είπε, τον άκουσαν να λέει, προσπαθούσα να σταματήσω. Δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις είπαν ότι παρά τα όσα ισχυρίζονται οι αρχές, ο άνθρωπος αυτός, 26 ετών ήταν, είχε νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει διαταχθεί έρευνα για το περιστατικό, έχει διαταχθεί μεγάλη έρευνα, αλλά ο άνθρωπος αυτός χάθηκε, η οικογένειά του θρηνεί. Και αυτό το πράγμα με τους πράκτορες της ICE, οι οποίοι συνήθως είναι οπλισμένοι, λες και είναι στο Ιράν, και βεβαίως φοράνε κουκούλες full face, και συνεχίζουν αυτό το πράγμα το οποίο έχει διατάξει επί της ουσίας ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιούν βάρβαρες μεθόδους και υπερβολικά επιθετικές εναντίον άοπλων ανθρώπων. Αυτό έχει επαναληφθεί στο πρόσφατο παρελθόν με τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρίτη.

Ο θάνατος του γερουσιαστή επίσης Λίντσεϊ Γκράχαμ και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, ο ξαφνικός θάνατός του, έχει προκαλέσει σοκ. Αυτό που μάθαμε είναι ότι η αδερφή του θα καλύψει προσωρινά την έδρα του στη Γερουσία. Θα ορκιστεί μέσα στη βδομάδα και θα υπηρετήσει μέχρι την πρώτη βδομάδα του Ιανουαρίου, οπότε θα έλυγε κιόλας υπό κανονικές συνθήκες η θητεία του εκλειπώντος αδερφού της. Έχουν περίεργους νόμους και κανόνες και αυτοί εκεί πέρα στις ΗΠΑ, έτσι. Η αδερφή τώρα θα καταλάβει την έδρα.

Μάθαμε επίσης ότι αύριο το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει ένα τύπου μια ομιλία, τώρα διάγγελμα, δεν ξέρω τι θα είναι. Είναι ξημερώματα Παρασκευής για μας, στον αμερικανικό λαό. Και θα αναφερθεί, λένε οι πληροφορίες, πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών για τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020.

Αχ, καλημέρα στο Γιώργο στο Ξυλόκαστρο που στέλνει δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες. Δεν ελάτε για μπανάκι. Αχ, και να μπορούσαμε. Καλημέρα και στο Διονύση στις Σέρες.

Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στη Λαμία με τα κρούσματα σαλμονέλλας που είχαν εκεί στην περιοχή, κρούσματα γαστρεντερίτιδας, πιθανότατα από σαλμονέλλα. Θα μεταφερθούμε αργότερα στο Παρίσι για να δούμε τι γίνεται σήμερα και με την στρατιωτική παρέλαση αλλά και την σύνοδο που είχαν χθες, που είχε χθες η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία, και βεβαίως θα μιλήσουμε για μπάλα.

Αυτό που περιμένουμε για τη σημερινή ημέρα επίσης είναι να δούμε τι θα γίνει. Είχε πει ο Τραμπ ότι στις 11 απόψε, στη Τρίτη δεν είναι, σήμερα στις 11 το βράδυ, θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν θα περνάει κουνούπι και ότι θα εισπράττει, λέει, και ένα τέλος, 20%. Ο Ερντογάν, να σας πω ότι ακόμα πανηγυρίζει, μέχρι και χθες πανηγύριζε για όσα έγιναν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χωρίς να έχει πάρει τίποτα αυτό στα χέρια του. Από την άλλη όμως, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καγιά Κάλλας, κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία των κρατών μελών στην Ανατολική Μεσόγειο, που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο, στην προστασία της ναυσιπλοείας. Η Κάλλας θα επιθεωρήσει την επιχείρηση Ασπίδες την ερχόμενη Πέμπτη, που είναι μια κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στην Ευρώπη, αυτό βλέπω τελευταία.

Τα πολιτικά τι να σας πω, δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπουμε να γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια διαρκής κατάσταση είναι αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας. Βλέπουμε επίσης μια πολύ έντονη κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ελλάς για διάφορα θέματα από τα εθνικά. Βλέπουμε επίσης μια πολύ έντονη κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ελλάς για διάφορα

0: με το σφιγμό, ας πούμε, της κοινής γνώμης. Ο κύριος Γιάννης από το Χαλκούτσι που βρίσκεται, λέει μηδενική ώρα για καφέ, δεν το συζητάμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνανε απίστευτα πράγματα, δηλαδή στη συνεδρίαση που γινόταν της πολιτικής γραμματείας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπερδεύω και τα όργανα, έχω πρόβλημα, έφυγαν κάποιοι με ταμπέλες από γραφεία που γράφανε ΣΥΡΙΖΑ ως αναμνηστικά, φαντάζομαι, δεν μπορώ να καταλάβω πως τι, είχε κλάματα και αποχωρήσεις. Αλλά πάμε στα δικά μας. Χθες υπήρξε μια ανησυχία μεγάλη στην πόλη της Λαμίας, γιατί κάποιοι άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πήγαν στο νοσοκομείο της πόλης, πάνω από 30 άτομα από την Κυριακή επισκέφθηκαν το νοσοκομείο από την περασμένη Κυριακή. Ενημερώθηκε βεβαίως αμέσως ο ΕΟΔΗ και άρχισαν οι έρευνες για να δούμε, δεν θα σας πω εγώ τι λένε τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, γιατί θα πάμε στην πηγή κατευθείαν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο που είναι καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες του ΕΟΔΗ, αν έχουν καταλήξει τι φταίει και έχουν περάσει αυτή την ταλαιπωρία οι άνθρωποι. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι περισσότεροι που εμφάνισαν τα συμπτώματα δεν ήταν από μία παρέα συγκεκριμένη, είχαν φάει σε διάφορα καταστήματα της πόλης, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια συρροή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε, υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ένας προμηθευτής δηλαδή στα συγκεκριμένα καταστήματα.
1: Ναι, είναι ένας προμηθευτής, απλά λέω το πιθανότερο. Ναι, ναι. Γιατί σε αυτά πρέπει πρώτα να τελειώσει πλήρως η έρευνα, η επιδημιολογική, να γίνουν όλες οι αναλύσεις, να γίνει έλεγχος της αλυσίδας παραγωγής, να ληφθούν δείγματα από εκεί για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έτσι, εικάζουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε στη φάση αυτή τη διερεύνηση. Τα κρούσματα που έχουμε είναι αρκετά, αλλά μπορεί να αυξηθούν κιόλας, διότι ο χρόνος επόασης της νόσου είναι μέχρι και 7 μέρες. Συνήθως είναι πολύ λιγότερο, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και 7 μέρες. Όμως θέλω να πω ότι συνήθως είναι μια ήπια νόσος, η οποία τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται καν θεραπεία. Σπανίως χρειάζεται ενυδάτωση, δηλαδή επειδή έχουμε διάρειες και πυρετό και μερικές φορές και μέτρους, αφυδατωνόμαστε, οπότε χρειάζεται να ενυδατωθούμε. Οι φορές που χρειάζεται κάποιος να λάβει αντιβίωση είναι λίγες και οι βαριές συνέπειες εξαιρετικά σπάνιες. Ως εκ τούτου είναι μια ταλαιπωρία, να το πω έτσι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να σας το πω, ούτε τελείως ασύνηθες, έχουμε κάθε χρόνο έτσι τέτοια περιστατικά, ούτε κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων. Τώρα εντάξει, σε κάποιους ιδιαίτερα ευάλωτους ανθρώπους, αν δεν ληφθούν σωστά μέτρα πρόληψης, να σας το πω έτσι, της αφυδάτωσης και έγκυρης θεραπείας, μπορούμε να έχουμε και δύσκολες εκβάσεις, αλλά νομίζω ότι εδώ τώρα είμαστε σε μια φάση που έχουμε ευαισθητοποιηθεί σαν κοινωνία και σαν επαγγελματίες υγείας νωρίς και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα.
0: Άρα λοιπόν εσείς φαντάζομαι ότι έχετε στείλει κλιμάκια στην πόλη.
1: Και πέρα από τα κλιμάκια υπάρχουν και οι τοπικές

0: υπηρεσίες δημόσιας υγείας με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά για να γίνουν σωστά οι χρηματοδότησεις σε οποιασδήποτε, να σας το πω έτσι, η δημιουργία τοπικής γίνεται. Λαμβάνονται δείγματα, στέλνονται τα δείγματα στα κατάλληλα εργαστήρια. Για κάθε ένα από τα επιτηρούμενα νοσήματα υπάρχει και το αντίστοιχο εθνικό εργαστήριο ανάλυσης. Γίνονται οι έλεγχοι και όταν τελειώσουν όλοι οι έλεγχοι, ολοκληρώνεται η επιδημιολογική επιτήρηση και καταλήγουμε στο τι έφταιγε.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Λαμίας διαβάζω ότι νοσηλεύονται 15 άνθρωποι, αλλά δεν είναι σοβαρά, έτσι.
0: Όχι, πληροφορίες που έχουμε ότι κανείς δεν είναι σοβαρά. Νοσηλεύονται κυρίως για να ενυδατωθούν, αυτό που σας έλεγα, επειδή είναι αφυδατωμένοι. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις οι γιατροί, ιδίως όταν κάτι πάρει και να σας το πω έτσι, μεγαλύτερη έκταση υπέξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γίνονται και πιο, να το πω, προνοητική εντός εισαγωγικών, δηλαδή πιο εύκολα θα νοσηλεύσουμε έναν άρρωστο που πιθανόν να μην χρειαζόταν νοσηλεία εξαιτίας του ότι έχει γίνει τόρος, να το πω έτσι, παρά αν δεν έχει γίνει. Δεν είμαι καν σίγουρος, δεν λέω κάτι για τους συναδέλφους.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν είμαι καν σίγουρος ότι και οι 15 που λέτε θα χρειαζόντουσαν πραγματικά να είναι στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Εντάξει, ίσως το βρέφος, ας πούμε, το μικρό παιδάκι.
0: Ναι,
1: κατάλαβα τι λέτε. Ότι τέλος πάντων οι άνθρωποι προληπτικά και για ψυχολογικούς λόγους και όλες και των ανθρώπων.
0: Όχι, και αντικειμενικούς λόγους.
1: Και αντικειμενικούς μπορεί.
0: Ένας γιατρός, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να κρίνει ότι κάποιος, εντάξει, άμα ενυδατωθεί σωστά σπίτι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, θα σκεφτεί, έχει γίνει τόσο δώρος τώρα και έχει ξεσηκωθεί τέτοια έτσι γρήγορση, να το πω έτσι, και ανησυχία στον κόσμο. Που γιατί να το ρισκάρω, ας μπει να νοσηλευτεί και ας τον ενυδατώσω εδώ, να είμαι σίγουρος με αυτή τη λογική.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως, επειδή το καλοκαίρι όντως κάποια πράγματα, τα τρόφιμα γίνονται πιο ευπαθή, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής, καλό είναι να επισκεπτόμαστε και το site του ΕΟΔΗ που έχει διάφορες οδηγίες εκεί και να τις βλέπουμε. Και οι επαγγελματίες βεβαίως της εστίασης πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί ακόμα.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, όλα όσα είπατε είναι σωστά. Δεν είμαι σίγουρος ότι εδώ οι επαγγελματίες δεν ήταν προσεκτικοί.
1: Α, μπορεί να ήταν από την αρχή το.
0: Μπορεί να υπήρχε μια παρτίδα, να το πω έτσι, τροφίμων που χωρίς να το ξέρουν είχε κάποιο πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Και αυτό το πρόβλημα απλά να απλώθηκε γιατί τα τρόφιμα αυτά απλώθηκαν στην πόλη, έτσι να το πω έτσι, σε τελικές μονάδες κατανάλωσης.
1: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τα κρούσματα σαλμονέλλας που είχαμε στη Λαμία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από Ιρανικό πλήγμα σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα ηλίσια πεδία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔΗ στις 12, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλα και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και τώρα θα ταξιδέψουμε και θα πάμε εννοητά στη Γαλλία και θα συναντήσουμε που έχουν αργία κιόλας σήμερα γιατί είναι η εθνική τους γιορτή, είναι η μέρα της Βαστήλης και εκεί θα συναντήσουμε τη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Επέλεξε τον καύσωνα για να επισκεφτεί τη Γαλλία, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς να τα ρυθμίσεις όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Παρίσι, καλή σας μέρα.
0: Βράζετε?
1: Βράζουμε, συνεχίζουμε για δεύτερη μέρα. Αλλά όλα κινούνται ακριβώς στους ρυθμούς της μεγάλης εντυπωσιακής στρατιωτικής παρέλασης που αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου 4 ώρες. Και ο πρόεδρος Γαλλίας έχει ετοιμάσει για την φετινή χρονιά πάρα πολλά και επί της ουσίας με πάρα πολύ έντονους συμβολισμούς. Χθες να πούμε ότι παρακολουθήσαμε μετά το δείπνο των ηγετών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, ένα σόου εντυπωσιακότατο με πυροτεχνήματα. Αργά το βράδυ οι Γάλλοι...
0: Το συνηθίζουν οι Γάλλοι, βέβαια.
1: Ήταν συγκεντρωμένοι προκειμένου να τα παρακολουθήσουν. Και σήμερα... επί της ουσίας αυτό που αναμένουμε είναι την παρέλαση αυτή, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση η οποία φέτος ο πρόεδρος Γαλλίας την δίνει, αν το θέλετε, ένα τίτλο λέγοντας ότι ο στόχος είναι η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Σε αυτήν θα δώσουν το παρόν, θα παρευρεθούν περί τους 30 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από τη Συμμαχία των Προθήμων. Μεταξύ των στρατευμάτων της παρέλασης της ουσίας θα συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες αυτές και εδώ υπόσχονται μια άρα προηγουμένου επίδειξη, στόχος ακριβώς να δείξουν και ότι υπάρχει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ των χερσαίων και των εναέριων δυνάμεων. Θα δούμε σοου αεροπορικά, θα δούμε ακόμα και στους γαλλικούς ουρανούς να πετάνε τα ελληνικά Ραφάλ και ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην παρέλαση αυτή που στόχο έχει να δείξει και ένα κομμάτι μία μέρα μετά τη Συμμαχία των Προθήμων ενότητας ευρωπαϊκής και δυναμισμού, αφού το επιδοκόμενο όπως το παρακολουθούμε όλοι είναι να υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή ασφάλεια.
0: Είναι ένα διήμερο, ναι, ένα διήμερο που η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, η αλήθεια είναι, και η Ευρώπη επί της ουσίας είναι στο επίκεντρο αυτό το διήμερο, με τις συμφωνίες που έγιναν χθες κιόλας μετά τη Συμμαχία των Προθήμων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Είναι η σημερινή ημέρα, φαντάζομαι ότι επειδή θα είναι και πάρα πολλοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη στην στρατιωτική παρέλαση, είναι και η τελευταία παρέλαση για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι τελευταία.
0: Είναι τελευταία. Έχει πολλούς συμβολισμούς τέλος πάντων αυτό το οποίο θα δεις και θα μεταδώσεις από εκεί και θα βιώσετε. Έχουμε πολέμους σε εξέλιξη, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Δηλαδή έχει αναζωοποιηθεί κιόλας η ένταση στο Ιράν. Πιέζεται πάρα πολύ και η ευρωπαϊκή οικονομία, όχι μόνο οι οικονομίες του κάθε κράτους ξεχωριστά, αλλά πιέζεται στο σύνολό της η ευρωπαϊκή οικονομία. Και έχουμε και αυτό το πόλεμο που κρατάει 5 χρόνια στην Ουκρανία, η οποία έχει οδηγήσει και την Ευρώπη να δει από την αρχή τα αμυντικά, να δει την αμυντική της θωράκιση, να δει το πόσο ενωμένη είναι, πόσο αποφασισμένη είναι να οχυρωθεί απέναντι σε εξωτερικές απειλές και αναθεωρητισμούς. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία θα βιώσετε σήμερα και αυτά και που θα ακουστούν κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνουν και κάποιες δηλώσεις από ηγέτες που θα παραβρεθούν εκεί, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.
1: Ναι, και ακριβώς ούτως ή άλλως και χθες ελήφθησαν αποφάσεις η Συμμαχία των Προθήμων. Ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γαλλίας ότι θα υπάρξει πολυεθνική δύναμη που προορίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου. που θα εγγυάται παράλληλα την ασφάλειά της. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε χθες ότι λάβαμε αποφάσεις για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Γίναν τα επόμενα βήματα επί της ουσίας. Παράλληλα να πούμε ότι η Γαλλία δίνει στην Ουκρανία άδεια παραγωγής των όπλων της και Ραφάλ. Αυτό προέκυψε μεταξύ άλλων χθες από την σύνοδο αυτή. Θα επιτρέψει η Γαλλία στην Ουκρανία να παράγει γαλλικούς πυράβλους, βόμβες ακριβίας και πυράβλους αεράμινας, αφού το Κίεβο παρήγγειλε συστήματα αεράμινας νέας γενιάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούν να ενισχύσουν την Ουκρανία, γιατί ο πόλεμος μένεται, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή οι εντάσεις και οι συγκρούσεις είναι καθημερινές. Τελευταία η Ρωσία, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές, ότι τελευταία η Ρωσία χτυπάει περιοχές με αμάχους διαρκώς, δεν χτυπάει δηλαδή στρατιωτικούς στόχους, αλλά όπως υποστηρίζει, έχουμε νεκρούς αμάχους, χτυπάνε και μέσα στο Κίεβο, και όλοι αναζητούν μία διέξοδο, μία προς την ειρήνη, τέλος πάντων προς το να καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι και να λήξει αυτός ο πόλεμος, αλλά χωρίς να υπάρχουν απώλειες για την Ουκρανία, έτσι, που δέχτηκε την επίθεση.
1: Σε κάθε περίπτωση, και αυτό που επί της ουσίας επιδιώκουν είναι και να σηματοδοτήσουν με αυτές τις κινήσεις, με το γεγονός ότι συγκεντρώνεται όλοι οι σύμμαχοι της, όλοι οι ηγέτες που συμμετέχουν στη συμμαχία των προθήμων, ότι επί της ουσίας είμαστε ενωμένοι, στέλνουμε συγκεκριμένο μήνυμα, αλλά όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμών, αλλά και σε επίπεδο ουσίας λαμβάνονται αποφάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή που σας είπα για περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας και στο οικονομικό πεδίο. Είδαμε ο απερχόμενος Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας να ανακοινώνει ότι η χώρα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό οργανισμού της Ουκρανίας, που είχε αποφασιστεί στην Ευρώπη των 90 δισεκατομμυρίων, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ευρώ, αυτό είναι για την κάλυψη των επιγουστών αμυντικών και δημοσιονομικών αναγκών του Κιέβου για την χρονιά που διατρέχουμε και το 2027, για στρατιωτικές δαπάνες. Άρα επί της ουσίας παραμένουν σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας με πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις στρατιωτικές και οικονομικές. Παράλληλα συζητήθηκαν και το θέμα των σημαντικότερων ευρωπαϊκών εγγύσεων ασφαλείας. Άρα ήταν μια σύνοδος που απέδωσε, θα έλεγα, καρπούς, και σήμερα κινούμαστε στους ρυθμούς, θα κινηθεί μάλλον
0: της Εθνικής Επετείου, ναι,
1: το Παρίσι, της Εθνικής Αυτής Επετείου.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να είναι όσο πιο δροσερά γίνεται. Δεν ξέρω αν θα πιάσει η ευχή μας, βέβαια, με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στη Δυτική Ευρώπη. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η Γεωργία Σκιτζή, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, απεσταλμένη του ΕΡΤ News στο Παρίσι.

Καλημέρα στην Άλεξ, καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Άλεξ, με ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ και ο Διονύσης.

0: Δημήτρης Καϊμάς. Παιδιά, μίλαγα με κλειστό το μικρόφωνο, μόνη μου. Τι είναι αυτό, τι έχω πάθει, Δημήτρη. Μάλλον θέλω άδεια, ε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και εγώ το έχω πάθει αυτό και τα έλεγα ωραία.
0: Και εγώ τα είπα πολύ ωραία.
1: Να σου πω. Μετά τα χειρότερα αυτά που έλεγα.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι, παθαίνω και τέτοιο, γιατί μου στέλνουν εδώ οι ακροατές. Τώρα μου έστειλε η κυρία Ποθητή μια ωραία φωτογραφία με ένα μόλο στο βάθος και έναν κύριο που ψαρεύει, ας πούμε, τώρα το πρωί. Και λέω, τι ωραία οι άνθρωποι, χαλαροί, ήρεμοι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, καταδικαστές, λέω τώρα, αυτά είναι μαρτύρια για μας.
0: Μαρτύρια, ναι. Για πες, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, μετά την ανάπαυλα τη χθεσινή. Ξεκινάει πάλι, βέβαια είμαστε στο τέλος. 100 αγώνες είχαμε τώρα, έτσι, 100 αγώνες παρακολουθήσαμε στις 30 τόσες μέρες, αλλά τώρα πάμε στα πολύ δύσκολα και στα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Καθώς πάμε πλέον στους ημιτελικούς, 10 η ώρα είναι και τα δύο παιχνίδια, το σημερινό και το αυριανό, Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή. Αγγλία-Ισπανία, λέγαμε στην αρχή, πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ, ότι αυτές οι δύο ομάδες, οι ευρωπαϊκές, ήταν τα κράτη φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Δίκαια φτάσαν και οι δύο έως εδώ. Ξεχωρίζω ένα τικ τη Γαλλία, που σε όλα τα παιχνίδια ήταν καλύτερη. Σε κανένα παιχνίδι δεν πήρε την παραμικρή όδηση. Ίσα-ίσα νομίζω με την Παραγουάη, με το ξύλο που δέχτηκαν οι παίχτες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τις όχι κίτρινες κάρτες και κόκκινες, να αδικήθηκε κιόλας, με τον Εμπαπέ να είναι σχεδόν σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και πάλι η Ισπανία και αυτή η ομαδάρα έχει κατακτήσει και το Euro, και νομίζω απόψε 10 η ώρα θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πρέπει να πούμε ότι στη Γαλλία υπάρχει στο Παρίσι συναγερμός, ήταν έκτακτα μέτρα από την αστυνομία.
0: Έχει ούτως ή άλλως, γιατί είναι και η εθνική επέτειο σήμερα, είναι όλα μαζί.
1: Θα το έλεγα γι' αυτό. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχουμε δει σε κάθε μεγάλο παιχνίδι υπάρχουν επεισόδια, είτε από τους Γάλλους που πανηγυρίζουν, είτε κάποιοι μετανάστες που δημιουργούν στα γκέτο επεισόδια. Αλλά γι' αυτό το γεγονός, για τα 15 χρόνια είναι από το περιστατικό στην Ίκαια. 15 νομίζω ότι είναι. Θα υπάρχει και ένα λεπτό συγγύηση στο γήπεδο, στον αγώνα με την Ισπανία, για τους 80 και νεκρούς εκείνο το βράδυ. Οπότε και στις Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσει απαρατήρητο αυτό.
0: Να θυμίσουμε ότι ήταν ένα φορτηγό το οποίο ήταν τέτοια μέρα αργία, και ο κόσμος ήταν έξω στους δρόμους γιατί ήταν ημέρα αργίας και γιόρταζε την ημέρα της Βαστήλης, και ένα φορτηγό πήρε σβάρνα και σκότωσε τους ανθρώπους εκεί, τους θέρισε. Ήταν ένα μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων.
1: Ναι, θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν 80 νεκροί, 300 τραυματίες, ήταν χαμός τότε. Τώρα, χαμός γίνεται για άλλο λόγο βέβαια, και με τα εισιτήρια. Είναι τώρα αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια έχουν ξεπουληθεί βέβαια. Δεν είναι ότι δεν έχουν κάτοχο, αλλά έχει αρχίσει τώρα ότι έχω δύο εισιτήρια και τα πουλάω. Είναι το ακριβότερο εισιτήριο για το τελικό, όμως έχει 34 ωραία χιλιαρικάκια.
0: Τι
1: σε δολάρια.
0: Τι είπες, 34 VIP,
1: έτσι. Γενικότερα για τον τελικό το μίνιμουμ είναι 5.000, ενώ για το σημερινό αγώνα είναι από 1.100 ευρώ το μικρότερο ποσό, και βεβαίως ανεβαίνει αρκετά ψηλά. Όλα αυτά είναι νόμιμα. Δεν είναι όπως είχαμε εδώ πριν από 40 χρόνια στην Ομόνοια.
0: Ναι, μαύρη αγορά.
1: Είναι κάτω από την αιγίδα της FIFA, από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δηλαδή έχω αγοράσει εγώ εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ένα χρόνο, με σκοπό αυτό ότι σήμερα να το πουλήσω, δηλαδή να επενδύσω ουσιαστικά για να βγάλω παραπάνω χρήματα. Είναι αυτά οι νέες εποχές. Δεν ξέρω αν είναι σε Ηνωμένες Πολιτείες που είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τι θα δούμε στα επόμενα, όπως καλή ώρα σε 4 χρόνια εδώ στην Ευρώπη. Αν θα είναι παρόμοιες οι τιμές. Γιατί ας πούμε οι Άγγλοι είναι ένας λαός που ταξιδεύει με την εθνική του ομάδα. και χαλάνε αρκετά χρήματα. Λένε, άλλο όμως να λες ότι έχω 3.000 λίρες στην άκρη, ένας άκλος, για να πάω να δω 3-4 παιχνίδια της Εθνικής, και άλλο 15-20.000. Μπορείς να το κάνω.
0: Πολλά λεφτά.
1: Ναι. Έτσι, ένα μέσο ταξίδι από την Ευρώπη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να είναι όχι σήμερα προγραμματισμένο, αλλά ούτε και πριν από ένα χρόνο, σχεδόν 10.000 για ένα άτομο. Δηλαδή είναι πολλά τα ποσά, ακόμη και για σχετικά ευκατάστατους, είναι 10.000, είναι αρκετό. Και οπότε αν πάμε κι άλλο άτομο στην παρέα από την οικογένειά σου, επειδή όταν λέμε μίνιμουμ για ένα μόνο αγώνα να δώσεις 10.000 το εισιτήριό σου και να ταξιδέψεις τα ερευνητικά σου, είναι έτσι ένα μεγάλο ποσό. Παρ' όλα αυτά, έτσι, στη FIFA έχουν... βγάλανε στην... γιατί η FIFA έχει και άλλα έσοδα. Παίρνει και έσοδα και από τις κάρτες που δέχονται οι παίχτες.
0: Από παντού παίρνει έσοδα η FIFA.
1: Γι' αυτό μόνο, για την τετράδα των αγώνων, πήγαινε την προηγούμενη εβδομάδα, 147.000 ευρώ. Εισέπραξε από τις κάρτες της Ελβετίας και της Αργεντινής. Αυτά τα δώσανε οι ομάδες, έτσι, οι εθνικές ομάδες, οι ομοσπονδίες μάλλον. 147 ωραία χιλιαρικάκια μόνο και μόνο από τις κάρτες. Πάντως, ως τώρα, αν ξέρεις, με αυτούς τους αγώνες δεν είχαμε πολλές κάρτες και μάλλον πρέπει να πει στην οδηγία. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Από τη οδηγία, από τη FIFA, να μην υπάρχουν κάρτες. Γιατί δεν λέει μόνο για το Παραγουάη Αργεντινή. Γενικότερα ήταν λίγες οι κάρτες, οι κίτρινες, και ακόμα λιγότερες οι κόκκινες κάρτες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι εγώ παίρνω μία κίτρινη και στη συνέχεια μία κόκκινη κάρτα, ας πούμε, και παίζω στη Γαλλία, ας πούμε. Τώρα, το απόψε, τον αγώνα. Είμαι παίκτρια της Γαλλίας. Και τρώω κάρτα. Αυτή η κάρτα με ακολουθεί.
1: Για το Μουντιάλ μόνο, τέλος.
0: Μόνο Μουντιάλ.
1: Ό,τι κάνουμε τώρα.
0: Και γιατί ήταν φιδωλή, ρε παιδί μου.
1: Εκτός, αν κάνεις κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή χτυπήσεις κάποιον, δηλαδή προκαλέσεις επεισόδια. Τότε ναι, μπορεί να υπάρχει μια άλλη, άλλη τιμωρία επιπλέον, ότι για τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής, για 1, 2, 3 ή παραπάνω θα είσαι τιμωρημένος. Αλλά γενικότερα, ό,τι γίνει τώρα, δηλαδή όσοι έχουν φύγει δεν έχουν κάρτες, δεν κουβαλάνε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κουβαλάνε. Γιατί είναι μόνο για τα τουρνουά. Και ίσως γι' αυτό, επειδή ήταν. Μου κάνει πάντως εντύπωση, σε κάποια παιχνίδια κάποιες παραπάνω κίτρινες ή κόκκινες πρέπει να υπήρχαν. Αλλά...
0: αφού έπεσε ξύλο, παιδί μου, σε
1: ακόμη. Και αν εξαιρέσουμε αυτό το την Παραγουάη, γενικότερα ήταν παιχνίδια που πρέπει να είχαν δεχτεί παραπάνω κάρτες, αλλά δεν. Και λέω ίσως έτσι, να υπήρχε οδηγία από την FIFA, όχι πολλές κάρτες.
0: Άρα λοιπόν, απόψε.
1: 10 η ώρα, έτσι.
0: 10 η ώρα.
1: Παιχνίδι, ναι. Γαλλία-Ισπανία. Και αύριο νομίζω θα πούμε πολλά παραπάνω και ποιος θα είναι ο φιναλίστ. Θα δει ποια ομάδα θα πάρει την πρόκληση και για το Αργεντινή-Γαλλία, που και εκεί και αυτό είναι παιχνίδι για πολλούς λόγους, ειδικότερα το παρελθόν έχει πάρα πολύ ψωμί.
0: Και μην δούμε καμιά επανάληψη με το χέρι του Θεού.
1: τώρα νομίζω με το VAR τόσο τραβηγμένο.
0: Καλά, εντάξει, τα όδα και τα VAR τους. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχει δίκιο, αλλά τόσο τραβηγμένο δεν νομίζω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Ο Δημήτρης Καϊμάς με όλα τα τελευταία νέα για το Μουντιάλ.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά στις 8 και εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε, δεν ξεκινάτε σιγά σιγά άμα έχετε να πάτε στη δουλίτσα, γιατί δεν έχει κίνηση πολύ έξω σήμερα. Έχει δηλαδή κατά τόπους μόνο στην Κηφισία, στα συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι πολύ φορτωμένη η κατάσταση ακόμα, οπότε είναι ιδανική στιγμή. Μην ξεκινήσετε όμως όλοι μαζί και έχουμε προβλήματα. Γλυφάδα, όπου έχει γίνει ένα τροχαίο και γι' αυτό το λόγο έχει μποτιλιάρισμα από Πειραιά προς τα εκεί. Από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Θεσσαλονίκη είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Και η Τσιμισκή έχει κίνηση πάρα πολύ. Αυτό βλέπω, είναι πολύ με τα πράγματα εκεί πιεσμένα. Και με αυτά και με αυτά εγώ φεύγω.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Κρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους 3 κατηγορούμενους ή συνηγορεί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία διότι είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση. Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημία.

0: δημιολογική έρευνα για τη συρροή κρουσμάτων από τον ΕΟΔΗ. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας. Σήμερα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Από αύριο Τετάρτη τίθενται σε λειτουργία 6 σταθερές κάμερες επιτήρησης της ελληνικής αστυνομίας σε κομβικά σημεία της Μεσσηνίας στο Δήμο Καλαμάτας, με στόχο την πρόληψη και καταστολή αξιόπινων πράξεων. Οι κάμερες θα καταγράφουν εικόνα και ήχο και θα λειτουργούν μέχρι και τον Ιούλιο του 2029. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στους κόμβους Ζαφύρι στη Θουρία και Ασπροχώματος στην περιοχή Αριοχωρίου Σκοπιάς, στον Άγιο Κωνσταντίνο και κοντά στο Δημοτικό Σχολείο του Άριος. Σύμφωνα με την Ελλάς, η λειτουργία της προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και της αστυνόμευσης. Προχωράει η διαδικασία για το τρίτο έργο αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους σε δημοπράτησής του. Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις, αποδυτήρια, χώρους υγιεινής, αίθουσα τύπου, καθίσματα και κλειδώματα ηλεκτροπληρή τις προδιαγραφές της Super League, της UEFA και της FIFA. Η διάρκεια των εργασιών προβλέπεται σε 3 μήνες και στόχος του Δήμου είναι όλες οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο, ώστε η Καλαμάτα να χρησιμοποιήσει το γήπεδό της ως φυσική της έδρα στο νέο πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή τώρα αναβλήθηκε η συζήτηση για τη δημιουργία νέας πιάτσας ταξί στην οδό Αριστομένους μετά τις έντονες αντιδράσεις επαγγελματιών της περιοχής. Οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν ότι ρητεί τους πολίτες και ενισχύει την αγορά. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι θα προηγηθεί διαβούλευση ώστε να αναζητηθεί κοινά αποδεκτή λύση. Με απόφαση τώρα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου επιστρέφει στην αποκλειστική κυριότητα του Δήμου Καλαμάτας η δημοτική έκταση 4,7 στρεμάτων στην περιοχή της Αγιάνας, η οποία έχει εμφανιστεί στα κτηματολογικά βιβλία ως ιδιωτική ιδιοκτησία. Η υπόθεση είχε απασχολήσει επανειλημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των σχετικών εγγράφων και στο κτηματολόγιο. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 94χρονη γυναίκα στο καλό νερό της Τριφυλίας. Επειδή ήδη προσποιήθηκαν αρχικά τον λογιστή της και στη συνέχεια της είπαν ότι ο γιος της αντιμετωπίζει πρόβλημα με νεφορία. Η ηλικιωμένη πίστηκε να τοποθετήσει στη σακούλα το ποσό των 10.000 ευρώ και να το αφήσει έξω από το σπίτι της, από όπου και οι δράστες το παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να μην πείθονται από τηλεφωνικές οδηγίες για παράδοση χρημάτων. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για τη χρήση προστατευτικού κράνους. Στη Μεσσηνία, μόνο την περασμένη εβδομάδα, βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις, εκ των οποίων 18 αφορούσαν οδικούς δικύκλων και οι 11 χρήστες ηλεκτρικών. Νομική υποχρέωση, αλλά κυρίως μέσω αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου Μανώλης Μάκαρης. Όπως επισημαίνει, για το νοσοκομείο Καλαμάτας προβλεπόταν εξοπλισμός άνω του 1.000.000 ευρώ. Μήματα θα χρηματοδοθούν τελικά από εθνικούς πόρους. Στο χώρο του πολιτισμού, τώρα, με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από το κοινό, ξεκινά την Παρασκευή το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Οι δύο πρώτες παραστάσεις στο ΜΕΧΑ καλλιτεχνικές ομάδες και 12 Έλληνες δημιουργοί, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Σε αθλητικές ειδήσεις τώρα, τη μεταγραφική της ενίσχυση συνεχίζει η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας, αποκτώντας με τη μορφή δανεισμού από την Ισπανική Αλμπαθέτε τον 24χρονο διεθνή Βενεζουελάνο επιθετικό Τζιοβάνι Μπολιβάρ. Η μαύρη θύελλα διατηρεί και οψιών αγοράς του ποδοσφαιριστή, ο οποίος προέρχεται από γεμάτη αγωνιστική χρονιά και αποτελεί τη 14η μεταγραφή του συλλόγου εν όψη της επιστροφής ομάδας

0: στη Σούπερ, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για τη Μεσσηνία θα παραμένει σήμερα στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικινδυνότητα. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας εδώ από την περιοχή. Αμέσως τώρα ακολουθεί η πρωινή ημερωτική εκπομπή με τον Ηλία Μαραβά. Ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας, την πρωινή περιπλάνησή μας, στα της επικαιρότητας, τα πιο σημαντικά, όπως τουλάχιστον τα αξιολογούμε, τα μαζεύουμε και εδώ μαζί με εσάς τα συζητάμε και τα σχολιάζουμε καθημερινά. Του Ιούλη σήμερα, στη μέση του καλοκαιριού, παιδιά, είμαστε και ημερολογιακά. Στην αρχή, όπως καταλάβαμε, όπως μας είπαν χθες εκπρόσωποι από τον τουριστικό κλάδο, στην αρχή ουσιαστικά της καλοκαιρινής περίοδου για τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Από εδώ και πέρα φαίνεται να ανεβαίνει η κίνηση και ελπίζουμε αυτό να μεταφραστεί και σε καλά ταμεία για να βγάλουν τα σπασμένα και των προηγούμενων μήνων και τα δύσκολα που έρχονται από Σεπτέμβρη και μετά για τις επιχειρήσεις. Μας είπαν για μεικτή εικόνα, για κίνηση η οποία είναι μεν στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, για ταμεία όμως τα οποία υπολείπονται και ευελπιστούν οι επαγγελματίες ότι από εδώ και πέρα θα έχουν την εικόνα αυτή που προσδοκούν για το καλοκαίρι. Μακάρι, μακάρι να το δούμε.

Οι όποιες γκρίνιες για το καιρό παρακαλώ να σταματήσουν. Θα έχουμε, όπως είπαμε και χθες, σταθμούς Κελσίου. Θα είναι οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αυτή την εβδομάδα. Οι μέγιστες πάντα, έτσι. Στις μέγιστες αναφερόμαστε. Θερμοκρασίες οι οποίες θα σημειωθούν καλύτερα, να πούμε, στις περιοχές εδώ τις δικές μας, στην Νότια Πελοπόννησο, μέχρι την Κυριακή. Τουλάχιστον με την πρόγνωση που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή, αναμένεται να έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες και είπα να σταματήσουν οι γκρίνιες, διότι εάν δεν κάνει τώρα αυτή τη ζέστη, η οποία ρίσον παρόδο βοηθάει και στη δακοπροστασία, άσχετο βέβαια αυτό με τα υπόλοιπα, αλλά κάτι το οποίο ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες ως παραγωγούς. Λοιπόν, εάν δεν κάνει τώρα αυτές τις θερμοκρασίες, πότε περιμένουμε να τις κάνει? Αφήστε που γενικά φέτος έχουμε ένα αρκετά καλό και ήπιο καλοκαίρι και από ό,τι δείχνει και το, ας το πούμε έτσι, κύμα αυτό της θερμής εισβολής δεν θα έχει καμία σχέση με τα όσα έζησε η Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες, που είχαμε εκεί πραγματικούς καύσονες πάνω από 40 βαθμούς, καταγράφηκαν σε πολλούς μετεωρολογικούς σταθμούς της κεντρικής και όχι μόνο Ευρώπης. Στεφάνος Χατζάκης είναι στη ρυθμίση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Το 2721-095-300-95-301 τηλεφωνείτε και αναφέρετε τις δικές σας παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις, έτσι, σχόλια, όλα εδώ να τα συζητήσουμε όπως κάνουμε καθημερινά. Να θυμίσω και σήμερα ότι στους 107,2 και 104,4 είναι η ακρόασή σας, τα ραδιοφωνάκια σας, τα RGNA. Και να

Πω επίσης ότι από τα κινητά, από υπολογιστές, από τάμπλετ μπορείτε φυσικά να μας ακούτε με αρκετούς τρόπους, είναι η αλήθεια. Είναι πολλές οι ιστοσελίδες και οι πλατφόρμες που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Διαλέξτε τη δική μας, διαλέξτε Ερτέκο, γιατί εκτός του ότι βρίσκεται όλα τα ραδιοφωνά μας, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί, υπάρχουν και εξαιρετικές δουλειές συναδέλφων που τώρα το καλοκαίρι μπορούν να σας συνοδεύσουν είτε στην εργασία, είτε στο σπίτι, είτε στην παραλία, παντού.

περίεργος πραγματικά να δω στις πόσες αναζωπηρώσεις, στις πόσες εκεχηρίες που δεν τηρούνται και στα πόσα επεισόδια αυτού του ομολογουμένους περίεργου κλίματος και πολύ ιδιότυπης και ιδιόρυθμης κατάστασης που έχει προκύψει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, στα πόσα τέτοια επεισόδια αυτού του σκηνικού, αυτού του σύριαλ, θα παρέμβει η διεθνής κοινότητα, θα πει η Ευρώπη ότι παιδιά είμαι και εγώ εδώ, να δούμε πώς μπορεί η κατάσταση εκεί να ομαλοποιηθεί. Είμαι πάρα πολύ περίεργος.

υποτίθεται ότι έχουμε Υπουργείο Εξωτερικών στην Ευρώπη, υποτίθεται ότι η Κομισιόν και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν και ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δεν βλέπουμε όμως κάποια σοβαρή παρέμβαση, παύλα αντίδραση σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Χθες είχαμε ένα ακόμα σκηνικό πολέμου στην περιοχή με χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και απάντηση από την πλευρά του Ιράν με χτυπήματα σε κρουαζερόπλιο. Από ό,τι φαίνεται τα στενά του Ορμούζ θυμίζουν πόρτες ασανσέρ, ανοιγοκλίνουν δηλαδή με τέτοια συχνότητα, δημιουργώντας όλες αυτές τις

πλανήτη, να είναι τα στενά του Ορμούς. Ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί και ευχόμαστε να μην το, να μην το δούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πλέον η κατάσταση θα ξεφύγει από, ακόμα και από τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι αυτό της χερσαίας επέμβασης που διαδίδεται και οφορείται, θα δείξει. Ελπίζουμε να είναι μόνο διαδόσεις και φήμες της χερσαίας επέμβασης, όπως είπα, των Αμερικανών σε σημεία εκεί επιλεγμένα των ασθενών του Ορμούς, μάλλον στα περιβόητα αυτά νησάκια. Θα το ξαναπώ. Εάν δεν αντιδράσει η Ευρώπη, όχι μόνο δεν πρόκειται να δούμε κάποιο φως στο τούνελ για την περιοχή, αφού και οι δύο πλευρές ουσιαστικά αφήνονται σε όλο αυτό το πράγμα που θυμίζει πιο πολύ μαύρη τρύπα, και να δούμε στο τέλος ποιος θα πέσει μέσα, αλλά αποδέχεται με την μία αντίδρασή της η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ρόλο θεατή σε ζητήματα τα οποία αφορούν τη γειτονιά της, και δεν θέλει και πολύ να υπάρξει και εμπλοκή, όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει στην περίπτωση της Ουκρανίας. Τα επιβεβαίωσε όλα αυτά και η πρόσφατη σύνοδος των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη γειτονική Τουρκία. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας. Να τολμήσω να πω ότι έχουμε απογοητευτική εικόνα από την Δημοτική Επιτροπή εδώ, του Δήμου Καλαμάτας, τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μιας και Δημοτική, με συγχωρείτε, Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μιας και φτάνουμε σχεδόν 20-30 χρόνια μετά και δεν έχουμε καταφέρει να οριοθετήσουμε τον Αιγιαλό στη Μικρή Μαντίνια, μια περιοχή η οποία είναι κομβικής σημασίας, κυρίως για την τουριστική κίνηση και όχι μόνο, ζει και αρκετός κόσμος μόνιμα εκεί, και για μια τέτοια περιοχή φτάνουμε μετά από 20-30 χρόνια να μην έχουμε καταφέρει ως κράτος, ως αυτοδιοίκηση, να οριοθετήσουμε τον Αιγιαλό. Να πούμε δηλαδή, ρε παιδιά, ότι μέχρι εδώ είναι η γραμμή της θάλασσας και από εδώ και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην όποια πολεοδόμηση, στην όποια οργάνωση εκεί της περιοχής. Η υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει ακόμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας, και είναι λογικό με όσα που έχουν συμβεί, είναι λογικό δηλαδή το ότι υπήρξαν προσφυγές και δεν αποκλείεται και στο μέλλον να έχουμε κι άλλες, αλλά με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι ενώ τα αρμόδια Υπουργεία είχαν δώσει σαφείς κατευθύνσεις ως όφυλαν ώστε να γίνει η οριοθέτηση του Αιγιαλού, η κτηματική υπηρεσία, και εδώ κρατήστε το αυτό, αυτό είναι το κομβικό σημείο της όλης υπόθεσης, η κτηματική υπηρεσία δήλωσε ανικανότητα, δήλωσε αδυναμία να προχωρήσει σε κάτι το οποίο είναι εκ των βασικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών της.

Επειδή δεν μπόρεσε λοιπόν η κτηματική υπηρεσία να προχωρήσει σε αυτή τη χάραξη της ζώνης της γραμμής παραλίας, ανατέθηκε αυτό αφενός μελετητική εταιρεία και αφετέρου στην πολεοδομία της Καλαμάτας, στην πολεοδομία του Δήμου Καλαμάτας. Και βρισκόμαστε τώρα στην φάση αυτή όπου τα αποτελέσματα αυτά των μελετών

0: εξετάζονται αν γίνουν δεκτά, συνοδευόμενα και από πολλές αντιδράσεις και πολλές ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής. Εάν η κτηματική υπηρεσία είχε το προσωπικό, είχε τα μέσα και λειτουργούσε όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία και οι κάτοικοι θα είχαν ένα πολύ δικαιότερο και πολύ καλύτερο σύστημα απέναντί τους για να βρουν και αυτοί την άκρη εκεί με τις περιουσίες τους και ο Δήμος βεβαίως θα είχε και τα εργαλεία να προχωρήσει στην όποια πολεοδόμηση. Λοιπόν, θα συζητήσουμε αναλυτικότερα το θέμα αυτό σε επόμενες εκπομπές, γιατί το θέμα της πολεοδόμησης, το θέμα του Αιγιαλού δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλο το μέτωπο μέχρι τις Κιτριές και άλλα σημεία και θα μιλήσουμε γι' αυτό αναλυτικά, φιλοξενώντας και τους γνωρίζοντες και τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Λοιπόν, να καλημερίσω όμως, γιατί σήμερα προγραμματίζω εδώ και αρκετό καιρό να κάνουμε μια συζήτηση που απασχολεί αρκετούς συμπολίτες μας και όχι μόνο, και επισκέπτες, και έχει να κάνει με ένα κομβικό σημείο της καθημερινότητας της πόλης. Έχει να κάνει με την καθαριότητα, έχει να κάνει με τα απορρίμματα, έχει να κάνει με διάφορα τα οποία βλέπουμε και έχουν και ένα ενδιαφέρον να τα πούμε, γιατί σε μερικές περιπτώσεις αγγίζουν και το όριο του κωμικοτραγικού κάποια από αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας. Λοιπόν, θα μας τα πει αναλυτικά και τον ευχαριστώ πραγματικά που είναι κοντά μας εδώ στο Ράδιο Θάλαμο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την καθαριότητα και όχι μόνο, θα τα πούμε αυτά και σε λίγο, και ο Αναστάσης Σκοπετέας. Καλή σας ημέρα, αντιδήμαρχε. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Σας βλέπω συχνά, δεν λέω καθημερινά, αλλά συχνά στους δρόμους, επειδή και εγώ ξεκινάω πρωί, αχάραγα που λέμε καθημερινά, για να έρθω εδώ στο σταθμό και με τα υπόλοιπα παιδιά του σταθμού. Σας βλέπουμε εδώ στην περιοχή ή σε κάποια περιοχή της πόλης καθημερινά, από τα ξημερώματα. Πώς είναι η καθημερινότητα αυτή? Δηλαδή, ξεκινάτε 5-6 το πρωί και είστε στους δρόμους. Τι βλέπετε και τι συναντάτε την πόλη?
1: Είναι γεγονός. Όπως γνωρίζετε, η καθαριότητα είναι επί το πλήσιον η καθημερινότητα σε κάθε πόλη. Η μέρα ξεκινάει από τις πρώτες πρωινές ώρες, συγκεκριμένα από τις 5 η ώρα το πρωί, όπου εκείνη την ώρα βγαίνουν τα απορριμματοφόρα όλα στην πόλη και γενικότερα στο Δήμο Καλαμάτας. Βγαίνουν 12 απορριμματοφόρα, 8 απορριμματοφόρα για τα σύμμικτα απορρίμματα, τα υφιακά απορρίμματα και 4 για την ανακύκλωση. Και τώρα το καλοκαίρι έχουν ενισχυθεί, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της επισκεψιμότητας από τουρίστες, όγκος και η παραγωγή σκουπιδιών είναι μεγαλύτερη.
0: Σε τι επίπεδα έχουμε φτάσει σε πόλη?
1: Έχουμε κατά 40% πάνω στον όγκο των απορριμμάτων, το οποίο αυτό συμβαίνει κυρίως το καλοκαίρι. Αλλά πέρα από τα σύμμικτα απορρίμματα έχουμε και ογκώδη αντικείμενα να διαχειριστούμε.
0: Κλαδέματα τώρα.
1: Κλαδέματα φυτικά.
0: Εσείς τα μαζεύετε τα κλαδέματα, δεν είναι του πράσινου η υπηρεσία?
1: Το πράσινο είναι.
0: Το πράσινο είναι στα κλαδέματα, αλλά...
1: Το πράσινο είναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα φυτικά υπολείμματα, οι δημότες έχουν την υποχρέωση με δικά τους μέσα, αφού καθαρίσουν την αυλή τους ή κάποιο οικόπεδό τους, με δικά τους μέσα να τα φέρουν πάνω στο πράσινο σημείο. Το πράσινο σημείο βρίσκεται πάνω από τα συνεργεία του Δήμου, πριν το γήπεδο του Λουκαρέα, αριστερά κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής. Όμως τι συναντάμε σε καθημερινή βάση? Συναντάμε ότι
0: καθαρίζει, άλλος
1: καθαρίζει και κυρίως στις βραδινές ώρες τα εναποθέτουν δίπλα στους κάδους, με αποτέλεσμα αφού πάει η δημοτική αστυνομία, που τις περισσότερες φορές τα φυτικά υπολείμματα δεν θα βρει από πού προέρχονται, να αναγκάζεται ο Δήμος και να κάνει την αποκομιδή. Την αποκομιδή την κάνει η Διεύθυνση Πρασίνου και συνδράμει προφανώς και η Διεύθυνση Καθαριότητας, καθώς η Διεύθυνση Καθαριότητας έχει περισσότερα μέσα και αρπάγει και φορτηγά περισσότερα. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο συμβαίνει και με τα ογκώδη αντικείμενα. Τα ογκώδη αντικείμενα, τα οποία τις βραδινές ώρες, κυρίως περιφερειακά, ασυνείδητοι συνδημότες μας εναποθέτουν ύστερα από κάποια ανακαίνιση αντικείμενα, χωρίς να έχουν έρθει σε συνεννόηση με το Δήμο για να γίνει αποκομιδή, με αποτέλεσμα αυτά να μένουν κάτω περισσότερες από 1-2 μέρες. Δηλαδή, το πιο εύκολο είναι κάποιος να επικοινωνήσει με το Δήμο Καλαμάτας, με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, το 2721-022-441, να ρωτήσει, να πει ότι μένω σε αυτή την οδό, θέλω να βγάλω 2-3 ογκώδια αντικείμενα και να του πει ο Δήμος ποια ημέρα να τα βγάλει, έτσι ώστε να γίνει αποκομιδή. Αυτό δεν γίνεται, με αποτέλεσμα τα ογκώδη να βγαίνουν κυρίως Πέμπτη Παρασκευή, Σαββατοκύριακο δεν δουλεύουν τα φορτηγά και τα μηχανήματα έργου για την αποκομιδή, να περνάει το Σαββατοκύριακο έτσι και να μαζεύω την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, να περνάνε μετά και διάφοροι από εκεί να διαλέγουν, να κάνουν, να δημιουργούν
1: προφανώς
0: αυτό το μπάχαλο και να πηγαίνει κόλλα. Σε εμπειρία που είχα πρόσφατη, δηλαδή πήρα Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη μου είπανε τάδε ώρα θα περάσουμε. Όντως ήταν συνεπέστατη με ακριβή. Δηλαδή το λέω για τον κόσμο ότι μην νομίζω ότι θα βρει άκρη ή είναι ότι θα πάρει τηλέφωνο και θα περιμένει. Ήταν 10 λεπτά υπόθεση. Ένα τηλεφώνημα και στη συνέχεια να κλειστεί το ραντεβού. Και στο κάτω-κάτω γειτονιά μας είναι. Δηλαδή απέναντι από το σπίτι μας είναι που θα γίνει αυτό το χάλι. Δηλαδή το δούμε και λίγο έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι.
0: Σε τι τονάζο έχουμε φτάσει καθημερινά τώρα στην Καλαμάτα.
1: Έχει δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Πάντως όσον αφορά το. Για τον κώδη.
0: Τάξη μεγέθους, αντίδημαρχη, να ξέρουμε.
1: Είναι το μεγάλο ζήτημα. Mm-hmm. Είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. Τόσο από την πλευρά του Δήμου, όσο και από την πλευρά των συνδημοτών μας.
0: Mm-hmm. Σίγουρα είμαστε πάνω από 50-60 τόνους καθημερινά.
1: Ναι, ναι. Εννοείται.
0: Πάνω από 50-60 τόνους. Μπορεί να φτάσει και 100 τώρα, 15 Αύγουστο και αυτά
1: θα φτάσει πάνω από 110.
0: Πάνω από 110. Μιλάμε για ένα σύστημα, έτσι, το οποίο είναι τεράστιο για το μέγεθος της πόλης.
1: Τα τύπου, οποία όλα καταλήγουν στην Καλλιρόη, έτσι.
0: Τα οποία όλα πάνε εκεί. Και έχουμε και δυσκολίες ακόμα, δηλαδή δεν δουλεύει ακόμα κανονικά. Θέλουμε το σταθμό μεταφόρτωσης, τα κοντέινερ, τώρα αναγκαζόμαστε να τα μεταφέρουμε κατευθείαν.
1: Σωστά.
0: Με τα απορριμματοφόρα.
1: Σωστά.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς πάει όλο αυτό,
1: το πρόγραμμα επί της ουσίας τι γίνεται. Τα απορριμματοφόρα που είναι και τα σύμμικτα. Για τα σύμμικτα απορρίμματα, όπως σας είπα, βγαίνουν 5 η ώρα το πρωί. Η πόλη έχει χωριστεί σε τομείς, μαζεύουν το μισό τομέα, πηγαίνουν, αδειάζουν στην Καλλιρόη, επιστρέφουν και επί της ουσίας μετά μαζεύουν τον υπόλοιπο μισό τομέα. Και ξαναπάνε και αδειάζουν στην Καλλιρόη. Σίγουρα πρέπει να προχωρήσει ο σταθμός μεταφόρτωσης, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ένα απορριμματοφόρο πηγαίνει 2 φορές στην Καλλιρόη, αυτό σημαίνει χαμένες εργατόρες, διόδια, που η επιλογή μας είναι ως Δήμος Καλαμάτας να πληρώνουμε διόδια και να μην πηγαίνουμε από τον παλιό δρόμο για την ασφάλεια του προσωπικού.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Σημαίνει 50.000 ευρώ σε διόδια.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο. Oh. Αυτό σημαίνει πετρέλαια, φθορές στα απορριμματοφόρα και... εφόσον φτιαχτεί ο σταθμός μεταφόρτωσης, θα παρέχουμε και καλύτερες υπηρεσίες προς τους συνδημότες.
0: Με 50.000 θα μπορούσε ο Δήμος να έχει άλλο ένα απορριμματοφόρο το χρόνο. Να λειτουργεί άλλο ένα μηχάνημα, γιατί είναι τεράστιο το κόστος. Με το ΣΜΑΤ τι γίνεται, γιατί είδαμε σε δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έχουμε κάποιες παλινοδίες εκεί που πήγε να δημοπρατηθεί. Τώρα παγώνει, τι έχουμε με το ΣΜΑ. Όχι μόνο το δικό μας, γιατί πάει πακέτο με άλλους.
1: Πάει πακέτο για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος. Απλά αυτή τη στιγμή ο ΦΟΣΔΑ, που είναι φορέας υλοποίησης του έργου, πρέπει επί της ουσίας το ποσό να περάσει στην επόμενη προγραμματική και αναμένουμε από το ΦΟΣΔΑ να το προχωρήσει. Είναι να φτιαχτεί ένα σταθμό μεταφόρτωσης στο βιολογικό που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσίνης.
0: Ναι. Ναι, είναι κλειστός, είναι προδιαγραφών. Είναι από τους μεγαλύτερους σταθμούς μεταφόρτωσης.
1: Και για το Δήμο Καλαμάτας είναι ο πιο σύγχρονος από τους υπόλοιπους στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Και τώρα θα έπρεπε να έχει γίνει, τώρα να το πούμε και την αλήθεια. Αντιδήμαρχε, θα έπρεπε να έχει γίνει κατευθείαν με το που λειτουργήσε. Εμείς πάμε λίγο ανάποδα. Βάζουμε το άλογο μπροστά από το κάρο. Με την ανακύκλωση πώς πάμε, δηλαδή μπλεκάδι.
1: Με την ανακύκλωση πάμε καλά. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Καλαμάτας είναι πρώτος στην ανακύκλωση στην περιφέρεια Πελοποννήσου με πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά. Ανάμεσα στους 6 πρώτους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνουμε μείωση όσον αφορά το ποσό που πληρώνουμε για τα σκουπίδια, το 12,5%, μείον το 12,5% τον τόνο. Καθημερινά, όπως σας είπα, βγαίνουν 4 απορριμματοφόρα ανακύκλωση συν μεσημεριανή ανακύκλωση για την εξυπηρέτηση των αναγκών στον αστικό ιστό, στο κέντρο για τα εμπορικά καταστήματα. Καθώς, όπως γνωρίζετε, βγάζουν
0: παράγουν
1: μεγάλη ανακύκλωση.
0: 20 τόνοι την ημέρα μπορεί να μαζεύονται ανακύκλωση. Είναι αρκετά σημαντική ποσότητα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Είναι όλα ανακυκλώσιμα, είναι καλό ποσοστό ανακυκλώσιμων ή πετάμε και ό,τι θέλουμε στους κάδους, θα το πούμε και αυτό.
1: Πολλές φορές πετάμε και ό,τι θέλουμε. Πολλές φορές πετάμε και ό,τι θέλουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Το περίεργο όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι, όπως έχετε παρατηρήσει με τους κύσκους ανακύκλωσης, ότι πολλοί συνδημότες ανοίγουν τον μπλε κάδο για να βρουν μπουκαλάκια για να πάνε να πάρουν το ανταποδοτικό τέλος των 3 λεπτών στους οικίσκους ανακύκλωσης.
0: Όχι μόνο τους μπλεκάδους.
1: Από
0: και
1: παντού.
0: Και τα πηγάδια.
1: Και στα πηγάδια.
0: Προχτές, το διαβάζω σήμερα, ποιος το γράφει, ο φίλος ο Δημήτρης στην Ελευθερία.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ
0: λοιπόν,
1: το πρωί.
0: Άδειασε, όχι μόνο έβγαλε τις σακούλες από το πηγάδι και στο κέντρο της πόλης, του σιδηροδρομικού σταθμού, τις άδειασε μετά και κάτω και τις παράτησε. Δηλαδή για απίστευτες καταστάσεις. Αυτό λέω τώρα, πώς το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό. Είναι ζήτημα. Δεν είναι κάτι
1: ζήτημα
0: που συμβαίνει σημειακά ή τέτοιο. Όλη την πόλη και να γυρίσεις, κάπου θα πετύχει σίγουρα ένα είναι κρεμασμένος μέσα στον κάδο.
1: Σίγουρα.
0: Για τα μηχανήματα αυτά, έτσι. Για να τα πάνε στα μηχανήματα μετά αυτά
1: για
0: τα ανταποδοτικά.
1: Σωστά.
0: Εδώ είναι ένα μεγάλο λάθος. Βάλανε ίδια προϊόντα, ίδιους κωδικούς που πετάμε και στους μπλεκάδους, βάλανε και στα μηχανήματα. Θα πρέπει να είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Τέλος πάντων.
1: Σωστά.
0: Αυτό τώρα πώς, δεν αντιμετωπίζεται. Τι να κάνεις. Τους κυνηγήσεις, να τους πιάσεις, να...
1: Τους κάνουμε γίνονται συστάσεις από τους επόπτες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, γίνονται συστάσεις από τους επόπτες σε καθημερινή βάση.
0: Καλό είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι ό,τι πετάμε στην ανακύκλωση και εφόσον πρέπει να πάει εκεί, έτσι, έχει άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη μας. Γιατί είναι ένα κλειστό σύστημα, δηλαδή ο λογαριασμός για τα ανταποδοτικά, αφορά μόνο σκουπίδια και ρεύμα. Όταν λοιπόν μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων, είναι και λιγότερο το ποσό που θέλει ο Δήμος για τη διαχείρισή τους και αυτό βγαίνει σαν ανταποδοτικά. Βέβαια τώρα τα ανταποδοτικά, άλλη μεγάλη κουβέντα, τα έχει καταπιεί το ενεργειακό κόστος, δύσκολα να μειωθούν και δεν μειώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει και για την τσέπη μας και κυρίως για το περιβάλλον, καλό θα είναι να στηρίζουμε την ανακύκλωση. Δεν είναι δύσκολο για μας.
1: Δεν είναι. Και πιστεύω ότι ο κόσμος της Καλαμάτας, οι δημότες έχουν μπει στην νοοτροπία από εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ανακύκλωση. Γι' αυτό είμαστε πρώτοι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν δημιουργήθηκε σε ένα βράδυ όλο αυτό. Υπήρχε σχεδιασμός, υπάρχει σχεδιασμός με γιορτές ανακύκλωση που έχουν γίνει στο παρελθόν και θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον.
0: Δουλειά στα σχολεία, ναι, όντως έχει γίνει δουλειά.
1: Αυτά γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Κάναμε διάφορες δράσεις και στην Παγκόσμια Επιμέρα Περιβάλλοντος. Ενημερώνουμε τα παιδιά, καθώς τα παιδιά στα σχολεία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια είναι αυτοί οι οποίοι είναι η επόμενη γενιά. Και δόξα τω Θεώ είναι ενημερωμένοι πάρα πολύ καλά από τους εκπαιδευτικούς τους στο κομμάτι, στον τομέα της ανακύκλωσης.
0: Ναι, και τα παιδιά μπαίνοντας μέσα στο σπίτι βάζουν και τάξη. Δηλαδή βλέπω και την κόρη μου, άμα πετάξω τίποτα κατά λάθος, έτσι, στον κάδο με τα σκουπίδια, μου λέει μπαμπά αυτό πάει στην ανακύκλωση. Και το παίρνει και το βάζει, είναι, έχουμε και τέτοια. Λοιπόν, τι γίνεται με τους καφέ κάδους. Θα μπουν τελικά. Είχε γίνει μια προσπάθεια παλιότερα, θυμάμαι από το Ζαφυρόπουλο. Τον κύριο Ζαφυρόπουλο είχε ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή. Πήγαν να μπουν σε κάποιες επιχειρήσεις, κυρίως εστίασης. Τους πήραμε πίσω. Τι γίνεται.
1: Δεν λειτουργήσε αυτό το σύστημα για τα δύο απόβλητα με τους καφέ κάδους. Γίνεται μια προσπάθεια, μια συζήτηση να ξαναγίνει στο μέλλον μέσω ενός πιλωτικού προγράμματος σε κάποιες γειτονιές. Ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο, θα το δούμε όμως. Είχε γίνει όντως του κυρίου Ζαφυρόπουλου, αλλά δεν λειτουργήσε.
0: Μάλιστα. Τι σκαλώνει εκεί τώρα όλο το σύστημα, τι φοβάστε γι' αυτό?
1: Δεν φοβόμαστε κάτι, απλά ίσως χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και περισσότερες συνέργειες. Αυτό το επεξεργαζόμαστε για να γίνει στο μέλλον. Το σκεφτόμαστε.
0: να το δούμε, γιατί ένα μεγάλο μέρος των οργανικών θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
1: Εννοείται.
0: Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα οργανικά τώρα στα απορρίμματα, στο παραμένει και ως υπόλοιμα. Και όταν ανακατεύεται και με τα άλλα και έχουμε τα σύμμικτα, είναι δύσκολο μετά να έχουμε και κομπόστ ποιοτικό, δηλαδή μετά έχουν προβλήματα στη διαχείριση. Οι κομποστοποιητές, το οποίο επίσης είχε τρέξει μια περίοδο, είχαμε δει κομποστοποιητές στην πόλη, δεν είδαμε να προχωρεί, δεν είδαμε να περπατάει. Τι έγινε, δεν ανταποκρίθηκε ο κόσμος, χάθηκε από εμάς, τι συνέβη?
1: Οι κομποστοποιητές είχαν πάλι... λειτουργήσαν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αυτοί που υπάρχουν τώρα ακόμα λειτουργούν. Έχει γίνει μια προσπάθεια από το 2023 και μετά, όπου έχει γίνει διανομή περίπου 2.000 οικιακών κομποστοποιητών στα σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Οι συνδημότες μας το αγκάλιασαν με μεγάλη χαρά, και ύστερα από αυτοψίες πλέον που γίνονται από τα στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας στα σπίτια των δικαιούχων, των ωφελουμένων με τους οικιακούς κομποστοποιητές, εάν λειτουργεί ορθά ο κομποστοποιητής, λαμβάνουν και μείωση δημοτικών τελών το 30%. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα με τους οικιακούς κομποστοποιητές λειτουργεί μια χαρά. Γενικά πάει καλά αυτό.
0: Εάν κάποιος θέλει να ενταχθεί, μπορεί, είναι ανοιχτό ακόμα?
1: Προφανώς. Θα έρθει στο Δήμο, θα συμπληρώσει μία απλή αίτηση και θα παραλάβει, αν όχι την ίδια μέρα, την επόμενη ημέρα, τον οικιακό κομποστοποιητή του.
0: Τώρα, εδώ είναι ενδιαφέρον αυτό και πραγματικά δεν το γνώριζα ότι τρέχει ακόμα το πρόγραμμα αυτό.
1: Τρέχει κανονικά.
0: Εδώ μπαίνει και σε μπαλκόνι. Αυτό δεν χρειάζεται να
1: βγει
0: ακάλυπτο.
1: Συνήθως εκεί που υπάρχουν, ναι, mm-hmm, υπάρχουν σχετικές οδηγίες ενημέρωσης. Και το φυλάδιο και τους ενημερώνουν ακριβώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
0: Στον κομποστοποιητή μπορούμε τώρα και από προϋποθέσεις βέβαια να βάζουμε και τα κλαδέματα μέσα. Ειδικά αν υπάρχει θερματιστής είναι...
1: Και κλαδέματα και φλούδες.
0: Και από τα οικιακά
1: σωστά.
0: Τα καθημερινά. Μάλιστα. Πώς έχουμε μοιράσει τέτοιους, υπάρχει αριθμός διαθέσιμος? Δηλαδή είναι ικανός αριθμός, είναι σημαντικός αριθμός?
1: Έχουμε μοιράσει από το 2023 που ξεκίνησε το πρόγραμμα και σήμερα γύρω στους 1.900, όπως σας είπα περίπου.
0: Αρκετοί. Και γίνονται οι εκπτώσεις αυτές?
1: Γίνονται. Εφόσον λειτουργεί ορθά, έτσι, ύστερα από αυτοψία, των στελεχών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και ότι λειτουργεί ορθά και τα λοιπά, προφανώς και γίνεται.
0: Υπάρχει
1: δημοτικά
0: αυτό.
1: Τέλη.
0: Αυτό θα πρέπει να στηριχθεί. Θα μπορούσε σε επίπεδο πολυκατοικίας, ξέρω εγώ, στον ακάλυπτο, μπει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Σε επίπεδο γειτονιάς, ξέρω εγώ, κάποιες συνοικίες προσφέρονται.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σε επίπεδο πολυκατοικίας γίνεται.
0: Ναι.
1: Γίνεται. Στον ακάλυπτο γίνεται. Αρκετοί συνδημότες μας το επιχειρούν αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, εκεί θέλει λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που να μην ξέρουν ότι αν πετάξουν μέσα και κρέατα και
1: σωστά,
0: αυτά που δεν
1: σωστά,
0: θέλει,
1: σωστά. Πρέπει
0: θέλει
1: να
0: καλή
1: ενημέρωση. Επικοινωνία μεταξύ mm-hmm. των μεταξύ
0: να, το, να το δει αυτό ο Δήμος, πραγματικά θα βοηθήσει και είναι ενδιαφέρον το κίνητρο, το 30%. Λοιπόν, στα χωριά, εκεί ακούω παράπονα και προχτές που μου, όχι προχτές, όλες τις προηγούμενες ημέρες που ήμουν πάνω στα χωριά του Ταϊγέτου. Εντάξει, τώρα εκεί συμβαίνει το εξής. Έχουμε περισσότερη κίνηση τώρα, γεμίζουν πιο γρήγορα οι κάδοι, πρέπει να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Είναι αυτό στο πλάνο του Δήμου?
1: Είναι. Θα πυκνώσουν τα δρομολόγια, θα mm-hmm. πυκνώσουν τα δρομολόγια στα χωριά του Ταϊγέτου. Για τα χωριά του Ταϊγέτου, φαντάζομαι.
0: Και όχι μόνο, και τα υπόλοιπα χωριά.
1: Και
0: του,
1: τα υπόλοιπα.
0: Του Δήμου.
1: Την εβδομάδα που διανύουμε, επί της ουσίας παίρνουμε συμβασιούχους και όπως σας είπα στην αρχή. Θα πυκνώσουμε τα δρομολόγια γενικότερα, καθώς η παραγωγή σκουπιδιών, ο όγκος έχει αυξηθεί αρκετά.
0: Τώρα το καλοκαίρι, ναι. Ναι, είναι σωστό. Εδώ τώρα, αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, πάλι επικοινωνούν με την υπηρεσία. Έτσι,
1: σωστά.
0: Για μεγάλα αντικείμενα, είτε αν βλέπουν κάδους και τα λοιπά.
1: Σωστά. Η Διεύθυνση Καθαριότητας λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο. Mm-hmm. 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχουν Χριστούγεννα και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό γι' αυτό. Γιατί δίνει ένα τεράστιο αγώνα από τις πρώτες πρωινές ώρες σε δύσκολες συνθήκες, σε βροχές, σε μεγάλες θερμοκρασίες για να κρατήσουν την πόλη μας καθαρή.
0: Ναι, και γι' αυτό, παιδιά, θα πρέπει να κάνουμε και τη ζωή μας, τη ζωή των ανθρώπων αυτών και τη δική μας κατ' επέκταση πιο εύκολη. Δηλαδή, τώρα μην μπαρκάρουμε εκεί που ξέρουμε ότι θα περάσει το σκουπιδιάρικο. Μην τα αφήνουμε έξω από τους, από τους κάδους. Εντάξει, θα υπάρξουν και φορές που θα γεμίσει ένας κάδος. Το να τα κρατήσουμε εμείς μια μέρα ή μισή μέρα παραπάνω στο σπίτι μας, δεν χάλασε ο κόσμος. Το να είναι όμως έξω και να θέλει το απορριμματοφόρο το διπλάσιο, τριπλάσιο χρόνο για να ασχοληθεί με έναν κάδο, είναι επιβάρυνση για την πόλη. Τα μπορούμε και εμείς να
1: διευκολύνουμε. Αυτό το φαινόμενο, έχετε δει, και αυτό το φαινόμενο το αντιμετωπίζουμε κυρίως τώρα το καλοκαίρι, που αυτοκίνητα παρκάρουν μπροστά από κάδους ή σε σημεία που επί της ουσίας δεν έχει πρόσβαση το απορριμματοφόρο για να γίνει η αποκομιδή του κάδου.
0: Οπότε και τα πηγάδια δεν βγαίνουν. Δηλαδή, άμα δεν προσεγγίσει όσο πρέπει.
1: Αν δεν προσεγγίσει ο γερανός όσο πρέπει, δεν μπορεί να σηκωθεί το πηγάδι. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει πριν παρκάρουμε κάπου να σεβόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι την επόμενη μέρα το πρωί θα έρθει το απορριμματοφόρο για να γίνει αποκομιδή.
0: Λοιπόν, αρχίζουν και έρχονται και τα μηνύματα. Λέει ο φίλος ο Κώστας ότι σε περιοχές της πόλης υπάρχει έντονο πρόβλημα με διάφορα ζωήφια, κατσαρίδες, τώρα ποντίκια και τα λοιπά. Εκεί επιλαμβάνεται ο Δήμος, εκεί έχουμε αντιμετώπιση. Βέβαια αυτά είναι κυρίως της ΔΕΙΑΚ από υπονόμους και τα λοιπά τώρα.
1: Σωστά,
0: είναι, και δεν
1: σωστά.
0: Είναι τόσο δικό σας θέμα.
1: Σωστά, είναι της ΔΕΙΑΚ, αλλά εμείς όσον αφορά τους κοινόχους, όσον αφορά τουλάχιστον τα πηγάδια, γίνεται από εργολάβο, πλήσιμο, απολίμανση, έχουμε ξεκινήσει με πρόγραμμα που βγαίνει από τη Διευθύνση Καθαριότητας για την απολίμανση. Έχουμε 220 πηγάδια στην πόλη. Την εβδομάδα βγαίνει το καδοπλυντήριο για το πλήσιμο όλων των κάδων, σύμμικτον των γκρι, δηλαδή και της ανακύκλωσης. Και από εκεί και πέρα με τις συντροφόρες του Δήμου πλένουμε κοινόχρησους χώρους, πλατείες. Αυτό που λέει ο συνδημότης μας είναι αφορά κυρίως στην ΔΕΙΑΚ.
0: Είναι, ναι, αρκούν οι κάδοι. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της γειτονιάς της δικής μου εκεί, στη Βύρονος, και μέχρι πέρα την Φιλελλήνη. Εκεί τι έχει γίνει. Έχουν χτιστεί, γνωρίζετε, επειδή γυρνάτε κάθε μέρα, χαμός. Έχουμε 20-30 οικοδομές να είναι σε εξέλιξη.
1: Εδώ ειδικά και στην Ιρών, τεράστια ανοικοδόμηση.
0: Αυτό καλό είναι αυτό.
1: Προφανώς.
0: Για να υπάρχουν και διαθέσιμα σπίτια, γιατί έχουμε άλλο θέμα εκεί. Αλλά τι γίνεται τώρα. Οι κάδοι που υπάρχουν, τα πηγάδια που υπάρχουν και οι κάδοι οι άλλοι συμβατικοί, πολλές φορές αντιδήμαρχοι δεν φτάνουν. Δηλαδή, άμα έχουμε σε μια γωνιά τετραγώνου ένα πηγάδι και τα τελευταία χρόνια εκεί έχουμε μία, δύο ή και παραπάνω πολυκατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, βλέπεις ότι αρχίζει σιγά σιγά και δεν προλαβαίνει το πηγάδι. Εκεί τι θέλουμε. Θέλουμε και νέα πηγάδια, θέλουμε περισσότερα δρομολόγια. Το έχετε εντοπίσει το πρόβλημα?
1: Το έχουμε εντοπίσει σε κάποιες γειτονιές. Σε αυτές τις γειτονιές κυρίως βάζουμε μεταλλικούς κάδους, μεταλλικούς όχι πηγάδια, γιατί για να φτιαχτεί ένα πηγάδι πρέπει να βγει κάποια εργολαβία όπως έχει γίνει στο παρελθόν.
0: Άδειες και τα λοιπά.
1: Σωστά. Το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε όμως είναι ότι κανένας δεν θέλει τον κάδο, το μεταλλικό μπροστά από το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε τις γνωστές καδομαχίες. Ενώ όλοι θέλουν κάπου να πετάξουν τα σκουπίδια τους, κανένας δεν θέλει τον κάδο μπροστά από το σπίτι τους.
0: Θυμάμαι στη Μυτιλίνη, όταν είχα πρωτοπάει το 2000, ότι ειδικά σε μια περιοχή εκεί στην επάνω σκάλα, η δημοτική αρχή τους κάδους τους κλείδωνε. Τους κλείδωνε με λουκέτα. Δηλαδή κάθε πρωί που τους μάζευαν, έκανε ένα μάτσο από κλειδιά η υπάλληλη της καθαριότητας και τους κλείδωνε. Ναι, υπάρχει αυτό. Κακός βέβαια.
1: Κακός.
0: Δηλαδή στο Παρίσι τους έχουν μέσα, απαγορεύεται κάδος έξω, τους έχουν μέσα στα σπίτια και τους βγάζουν την ώρα που περνάει το απορριμματοφόρο. Εμείς εδώ, τέλος πάντων. Υπάρχει σκέψη, βλέψη να κλείσουμε την ενότητα αυτή για να πάμε και στα υπόλοιπα, τα καθήκοντα. Να πάμε σε ένα σύστημα διαφορετικό, δηλαδή με το βασικό σύνθημα ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Να δούμε δηλαδή να... υπάρχει χρέωση για των σκουπιδιών που πετάμε. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, τέτοιες βλέψεις?
1: Υπάρχει σκέψη για να σας πω την αλήθεια, υπάρχει σκέψη να υπογειοποιήσουμε κάποιους κάδους. Mm-hmm. Όπως έχει γίνει σε άλλους δήμους, μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, κυρίως από το Πράσινο Ταμείο.
0: Όχι πηγάδι, απογειοποίηση.
1: Ναι.
0: Τα συστήματα αυτά που
1: με
0: είναι
1: το υδραυλικό
0: υπόγειος
1: σύστημα.
0: Και με
1: το υδραυλικό
0: σύστημα.
1: Σύστημα. Που εκεί επί της ουσίας δεν θα φαίνεται ο κάδος, θα πετάει ο συνδυμότης μας τα σκουπίδια του μέσα και την επόμενη μέρα το απορριμματοφόρο θα έρχεται κανονικά για την αποκομιδή.
0: Ναι. Τα πηγάδια γιατί δεν τα συνεχίζετε ως λύσεις? Είδατε
1: είναι, όχι, δεν υπάρχουν. Τα πηγάδια είναι καλά. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ένα πηγάδι, ένας υπόγειος κάδος αντιστοιχεί με 2,5 περίπου σε όγκο μεταλλικούς κάδους. Οπότε δέχονται αρκετό όγκο. Για να καταλάβετε,
0: στις και αισθητικά είναι και πιο ωραίο.
1: Αισθητικά είναι πιο ωραίο. Στη σιδηροδρομικού σταθμού που επί της ουσίας δέχεται το μεγαλύτερο φόρτο σκουπιδιών λόγω των μαγαζιών της εστίασης, έχουμε 7 πηγάδια, τα οποία τα μαζεύουμε, γίνεται η αποκομιδή 7 στα 7, καθημερινά. Καθημερινά.
0: Ναι, ναι. Οπότε εκεί οι κάδοι αυτοί, ίσως εκεί και κάποιοι κάδοι που έχουν και αυτόματο σύστημα συμπίεσης, θα βοηθούσαν.
1: Θα βοηθούσε, αλλά αυτό βοηθάει κυρίως στην ανακύκλωση με πρέσες. Τα σκουπίδια με τη συμπίεση θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα μπορούσε και αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να το δούμε. Πάντως, τα υπογειοποιημένοι κάδοι έχουν αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα πηγάδια. Είναι και πιο εύκολα στην αντικατάστασή τους. Διατηρούνται και πιο καθαροί οι κάδοι. Δεν έχουμε στραγγίδια κάτω στα πηγάδια, δηλαδή έχουμε πιο πολλά. Σαν πρόταση την ακούω. Είναι αρκετά καλή.
1: Πάντως,
0: τουλάχιστον το
1: πάντως παρατηρείτε σε αυτούς τους κάδους ότι χαλάει εύκολα σε το υδραυλικό σύστημα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό έχει να κάνει και με την
1: παρένθεση.
0: Η αμαγίνη διακοπή ρεύματος τώρα, πώς θα γίνει από κοντά και όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν αυτά.
1: Υπάρχουν,
0: λοιπόν,
1: υπάρχουν.
0: Πάμε. Εδώ και λίγες μέρες είστε πλέον και με την αρμοδιότητα του Αντιδήμαρχου της Πολιτικής Προστασίας. Δεν ξέρω τώρα γιατί σας το έκανα αυτό ο Δήμαρχος. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή οποιονδήποτε ρωτούσες στοιχειωδώς να ξέρει από τα δημοτικά τεκτενόμενα ποιες δύο αντιδημαρχίες δεν θέλεις, και ειδικά το καλοκαίρι, η μία είναι τα απορρίμματα, η άλλη είναι της πολιτικής προστασίας. Τέλος πάντων, σας τις φόρτωσε και στις δύο ο Δήμαρχος, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Πάντως, τώρα,
1: με τιμά.
0: Τώρα τρέχετε από το πρωί, μάλλον μέχρι τώρα τρέχατε από το πρωί, από εδώ και πέρα σας το λέω εγώ, θα τρέχετε μέχρι και αργά το βράδυ. Γιατί η πολιτική προστασία έχει ανάποδο ωράριο.
1: Σωστά.
0: Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ ξεκινάει το πανηγύρι εκεί. Λοιπόν, εντός εισαγωγικών. Τι έχουμε εκεί τώρα στην πολιτική προστασία, πού βρισκόμαστε?
1: Στην πολιτική προστασία, έχετε δίκιο, ανέλαβα την προηγούμενη εβδομάδα. Το γραφείο της πολιτικής προστασίας είναι ένα γραφείο το οποίο λειτουργεί 24/7, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου που ξεκίνησε 1η Μαΐου. Έχει μέσα έμπειρα στελέχη, όπως γνωρίζετε, τα οποία δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Τι γίνεται τώρα εκεί? Σε καθημερινή βάση βγαίνουν δύο συνεργεία για αυτοψίες, για ιδιωτικά οικόπεδα. Όπως γνωρίζετε, οι δημότες όφυλαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους μέχρι 22 Ιουνίου. Από εδώ και πέρα, όποιο οικόπεδο δεν έχει καθαριστεί, γίνεται επιβολή προστίμου, είτε από την υπηρεσία της πυροσβεστικής, με την οποία να πω ότι έχουμε μια άριστη συνεργασία με την πυροσβεστική και με τις εθελοντικές ομάδες που θα πω σε δεύτερο χρόνο προφανώς, είτε από την πυροσβεστική είτε από τον Δήμο. Και μετά, μέσα από μια διαδικασία, ο Δήμος μπορεί να μπει και να το καθαρίσει.
0: Εδώ πάει πρόστιμο κατευθείαν, προειδοποίηση.
1: Πλέον πρόστιμο κατευθείαν. Η προειδοποίηση υπήρχαν μέχρι 22 Ιουνίου. Έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή, οπότε επιβολή προστίμου και ό,τι συνεπάγεται.
0: Και τα οικόπεδα που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα, ή μόνο αυτά που δεν έχουν δηλωθεί, που γίνονται
1: έλεγχοι? Γίνονται αυτοψίες.
0: Γιατί κάποιοι τα δήλωσαν απλά, ναι, τώρα μην προειδοποιούμαστε.
1: Γίνονται αυτοψίες
0: σε όλα.
1: Παντού, σε όλα. Γίνονται αυτοψίες παντού, γιατί πολλοί δήλωσαν στην πλατφόρμα ότι το έχουν καθαρίσει, ενώ στην πραγματικότητα δεν το έχουν καθαρίσει. Ακόμα, αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Τώρα μην πω στα άλλα καθήκοντα, μάλλον μην πω σε καθήκοντα άλλα εκτός των δικών σας, αλλά ξέρετε τι μου λέει και πολλοί κόσμος. Μου λέει, μου βάζει με ένα πρόστιμο ο Δήμος και ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει τα δικά του. Έχουμε και αυτό. Αλλά είναι. Πού πάμε τώρα, στον κύριο Μπάκα?
1: Στον κύριο Δούβα πλέον.
0: Στον κύριο Δούβα. Ναι, σωστά, σωστά. Είχαμε τις αλλαγές.
1: Είχαμε τις αλλαγές.
0: Λοιπόν, Εντάξει, δεν, παιδιά, αυτό δεν έχει να κάνει. Πρώτα απ' όλα, δεν χρειάζεται να μας βάλει πρόστιμο ο Δήμος. Προστατεύουμε εμείς την περιουσία μας. Καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, σώζουμε το σπίτι μας, αν ομιγαίνει το γενικό.
1: Αυτό είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Και ευτυχώς στην Καλαμάτα έχουμε και μεγάλη περιφέρεια στο Δήμο που είναι μέσα σε αγροτικές εκτάσεις, δασικές κτλ. Η ερώτησή μου, όπως τότε και με τον, όταν πρωτοξεκίνησε και ο κύριος Δρουγκάς ο Παντελής, για να αναλάβει την πολιτική προστασία, είναι η εξής. Ο Δήμος Καλαμάτας, εκτός του ότι είναι σε μια περιοχή που ταλαιπωρείται από σεισμούς, εκτός ότι είναι ένας Δήμος με ένα τεράστιο δασικό όγκο και τεράστια αγροτική έκταση, είναι και ένας Δήμος που πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Τα έχουμε και είμαστε και σε μια περιοχή που απειλείται από τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει διεύθυνση πολιτικής προστασίας, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πολύ πιο δυνατή δομή αντιδήμαρχη σε αυτό?
1: Αυτό θα γίνει μέσω της αλλαγής του ΟΕΗ, του οργανισμού μέσα στο Δήμο Καλαμάτας. Αυτή τη στιγμή το Γραφείο της Πολιτικής Προστασίας επανδρώνεται επί της ουσίας από ικανά και έμπειρα στελέχη, την κυρία Μαραβά, την κυρία Κουκούλη, που έχουν τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία και την μεταλαμπαδεύουν και στους πυροφύλακες που έχει προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι ο Δήμος Καλαμάτας αυτή τη στιγμή, φέτος, έχει κάνει πρόσληψη 53 ατόμων. 53 ατόμων, οι οποίοι τι είναι? Είναι πυροφύλακας σε κάθε κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος πυροφύλακας είναι από την κοινότητα εκεί, ο οποίος πυροφύλακας επικοινωνεί με το γραφείο, γνωρίζει, και γιατί πρέπει να είναι από το χωριό, γιατί γνωρίζει καλύτερα, καλύτερα τον τόπο, την περιοχή εκεί πέρα. Δηλαδή σε ένα συμβάν θα μας κατατοπίσει και εμάς και προφανώς και την πυροσβεστική για το που έχει γίνει πρόκληση του συμβάντων και τι μέλη γενέστε. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει προσλάβει, όπως γνωρίζετε, άτομα για τα πυροφυλάκια, οδηγούς για τις υδροφόρες, χειριστές σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς, συνδράμου με την πυροσβεστική υπηρεσία, με μηχανήματα έργου, με υδροφόρες. Τα γνωρίζετε.
0: Είναι μεγάλο αντικείμενο.
1: Είναι τεράστιο το αντικείμενο.
0: Και κρίσιμο. Γι' αυτό, δηλαδή, βλέπω το Δήμο, το γειτονικό μας, τη Σπάρτη, που είναι ένας μικρότερος Δήμος. Και πραγματικά έχουν κάνει στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, έχουν κάνει άλματα. Έχουν μέχρι και ομάδα που λειτουργεί, τα λέγαμε με τα παιδιά κιόλας εδώ στην εκπομπή, λειτουργεί σαν μια μικρή πυροσβεστική υπηρεσία και προσφέρει τα μέγιστα. Κάποια στιγμή η ανάγκη θα μας κάνει κιόλας να τα δούμε και εδώ στην Καλαμάτα, αντιδήμαρχη. Σωστά. Εύχομαι να τρέξουν
1: να πω
0: γρήγορα.
1: Ότι έχουμε μια άρση συνεργασία με την ΟΑΚ, μια ομάδα εθελοντών η οποία σε κάθε συμβάν είναι εκεί, την ελληνική ομάδα διάσωσης.
0: Είναι, ναι.
1: Καθώς και άλλες εθελοντικές ομάδες, η Δημιοβήτησα, που σε, και άλλες εθελοντικές ομάδες, οι εθελοντές Μεσσηνίας, που σε κάθε συμβάν είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι, και να φαντάζομαι να στηρίζετε και να βοηθάτε και τις
1: προφανώς,
0: ομάδες αυτές,
1: προφανώς,
0: με εξοπλισμό, με ό,τι χρειάζονται.
1: Το έχουμε αποδείξει, και το έχουμε αποδείξει άλλωστε.
0: Τα ξέρω. Υπήρξα και μέλος σε κάποια από
1: αυτές. Το γνωρίζω.
0: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ αντιδήμαρχη για την κουβέντα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί και στα δύο πόστα πλέον και στα δύο καθήκοντα που σας ακολουθούν έχετε πολλή δουλειά. Δεν ρωτάω αν θα πάτε διακοπές.
1: Έχω να πάω διακοπές αρκετά χρόνια.
0: Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Καλή δύναμη. Αφήνω αυτά προς το παρόν και να ευχαριστήσω τον κύριο Αναστάση Σκοπετέα για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Εύχομαι μια καλή αντιπυρική περίοδο, όπως εξελίσσεται μέχρι στιγμής. Είναι με 6 συμβάντα μόνο από 1η Μαΐου.
0: Ισυχία να έχουμε, τίποτα.
1: Ισυχία. Εύχομαι μια καλή αντιπυρική περίοδο.
0: Γρήγορα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο 8 και 4 θα είμαστε κοντά σας. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθής, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας απευθείας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλοιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Κάθε υπολογιστή, tablet, ψης, music mixes και πολλά άλλα.
1: Έξουν εντάσεις. Χάσματα. Η αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
3: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
5: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
4: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
5: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
4: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
5: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
4: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
6: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
7: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμη.
8: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ. Δεύτερη πρωινή.
1: Ναι.
0: Κατά σειρά. Χατζάκι στον ήχο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά πρωινό στον αέρα μέχρι τις 10 σήμερα το πρωί. 26. Μια εβδομάδα που δείχνει να είναι λίγο πιο ζεστή θερμοκρασία και κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Κατά κύριο λόγο.
0: Αυτό που ήταν. Τι μη φανταστείτε 38-39, πώς έπρεπε να πάει 390 για να φανταστούμε.
1: Αν σου πω ότι φέτος, θυμάσαι πέρυσι ότι ήταν μόνιμα 39, 40, 42, 43, 44 στη σκάλα.
0: Φίλε, εντάξει,
1: το φετινό
0: αλλά...
1: καλοκαίρι έχει πάει πάρα πολύ καλά και αμένονται μετά τη Δευτέρα, που εκεί η Κυριακή Δευτέρα που θα είναι η κορύφωση κάπως τη ζέστη, αναμένονται πάλι δροσούλες. Θέλω να σου πω με βροχούλες και όλα τα λοιπά.
0: Αυτές οι δροσούλες, οι βροχούλες, δεν φέρνουν δροσούλες.
1: Έχουν υγρασία, αλήθεια είναι
0: τώρα.
1: Αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω βιώνουμε ένα από τα πιο δροσερά καλοκαίρια σίγουρα των τελευταίων ετών, νομίζω των πολλών τελευταίων ετών.
0: Βιώνουμε ένα νορμάλ καλοκαίρι.
1: Ένα κανονικό
0: αυτό.
1: Που θα έπρεπε να είναι καλοκαίρι.
0: Ένα νορμάλ καλοκαίρι.
1: Σωστό αυτό. Έτσι. Αλλά από την άλλη, είχαμε συνηθίσει τα τελευταία ειδικά 2-3 χρόνια, είχαμε παρατεταμένους καύσονες. Καύσονες 15 ημερών που δεν σε άφηναν να ανασάνεις ούτε τις βραδινές ώρες. Αν μη τι άλλο, το φετινό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και είναι κάτι που το βλέπουμε πολλές φορές και σε πόσες βασικές πυρκαγιές έχουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι φέτος χτύπα ξύλο που
0: χτύπα,
1: λέει
0: χτύπα
1: και ο λαός όλα πάνε, αλλά είναι όλα σε εξάρτηση πάνω κάτω. Δεν είναι τυχαία σίγουρα η ανθρώπινη δραστηριότητα, όλα αυτά.

0: αλλά όλα έχουν να κάνουν και με τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες είπαμε κινούνται σε κανονικά πλαίσια. Τώρα, για τα σημερινά δεδομένα, μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει στη Μεσσηνία η θερμοκρασία. Η σχετική υγρασία θα είναι γύρω στο 35%. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί θα φτάσουν εκεί μέχρι και τα 4 μποφόρ και μπορεί το μεσημέρι να δούμε και λίγα συννεφάκια.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί γράφουν ότι θα φτάσει 35. Εγώ νομίζω 35 είχε τώρα που έρχομαι.
0: Όχι, δεν έχει 35.
1: Δεν είχε.
0: Ναι, είναι και η υγρασία ανεβασμένη που πάντα όταν και η υγρασία και η θερμοκρασία είναι μαζί, πάνε μαζί αυτά, έχει να κάνει ότι έχει περισσότερο έτσι αίσθηση της ζέστης. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν. Σε κάθε περίπτωση θα τα βλέπουμε και κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας το πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε σε εβδομάδα, ενώ περιμένουμε την έναρξη.
1: Είμαστε σε εβδομάδα πολιτισμού.
0: Πολιτισμός.
1: Είμαστε.
0: Η μεγάλη γιορτή της Καλαμάτας, του χορού.
1: Η μεγάλη γιορτή της Καλαμάτας ξεκινάει στις 17 του μήνα, Παρασκευή. Και ολοκληρώνεται στις 26. Εγώ θα θυμίσω στους ακροατές, μπείτε, αναζητήστε το πρόγραμμα, βρείτε ποια παράσταση σας ενδιαφέρει και κλείστε.
0: Ήδη οι δύο πρώτες νομίζω έχουν γίνει sold out.
1: Εννοείται. Τι
0: καλά, ήταν δεδομένο.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω μήπως έχουν γίνει και οι δύο τελευταίες. Γιατί...
0: Είναι
1: και
0: αυτές εξίσου.
1: Γιώργος Κουμεντάκης.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργος Κουμεντάκης, υπερπαραγωγή. Με μελοποιημένα ποίηματα Καβάφη, Ζαχαρίας Καρούνης, ζωντανά επισκηνής, χορευτές και μουσική. Πραγματικά υπερπαραγωγή. Λοιπόν,
0: θα έχουμε και φέτος φαντάζομαι και παραστάσεις σε αυτά τα σημεία.
1: Στην πόλη
0: γενικότερα, στο λιμάνι, στην πλατεία.
1: Στην πλατεία φέτος.
0: Και για πρώτη φορά να πούμε φέτος, την Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος, 22 του μήνα, θα έχουμε παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
1: Ναι, είναι για πρώτη φορά. Επίσης...
0: Είναι κάτι που πάει για να μείνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, πάει για να μείνει. Επίσης μην ξεχνάμε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το Εθνικό Θέατρο και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ανήκουν σε αυτή την καινούρια σύμπραξη και πλατφόρμα, το Σύστημα. Είναι για την προώθηση των τεχνών, των παραστατικών τεχνών. Οπότε λοιπόν θα έχουμε και καινούρια ματιά, κάποιες πρωτοβουλίες, όπως αυτή ας πούμε με τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης έρχεται για να μείνει και ξέρεις, είναι μια καλή ευκαιρία. Πώς πάμε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου και βλέπουμε θέατρα κλπ. Μπορούμε στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η Αρχαία Μεσσήνη να είναι ο χώρος που θα παρουσιάζονται μεγάλες παραστάσεις σύγχρονου χώρου.
0: Ναι. Θα είναι πραγματικά...
1: Νομίζω ότι θα επιτευχθεί αυτό. Έχουν συνενώσει τις δυνάμεις τους, όπως είπαμε, τρεις μεγάλοι φορείς. Στηρίζεται από το Υπουργείο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε.
0: Πραγματικά.
1: Τώρα, έχουμε επίσης παράσταση θεατρική σήμερα στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Το λέω γιατί... Γιατί η παραγωγή μας έχει δώσει και προσκλήσεις να δώσουμε. Λοιπόν, τώρα που το μεσημέρι εγώ θα ασχοληθώ με αυτό στην εκπομπή. Οπότε
0: θα τις δώσει και τις προσκλήσεις.
1: Λέω να τις μοιράσω, να μοιράσω λίγο.
0: Να δώσουμε και τώρα, ό,τι θες εσύ.
1: Τώρα ξέρεις. Θα δώσω μία διπλή.
0: Ωραία, μία διπλή.
1: Μία διπλή λοιπόν. Για την παράσταση «Ο σώζον εαυτό σωθητό». Είναι Εντουάρντο Ντεφιλίππο νομίζω. Μισό λεπτάκι. Ναι. Να ανοίξω
0: τα τηλέφωνα.
1: Τα χαρτιά μου. Πες τα τηλέφωνα εσύ.
0: 2721-095-300 και 2721-095-301. Όποιος τηλεφωνήσει λοιπόν πρώτος.
1: Έτσι.
0: Θα πάρει λοιπόν μια διπλή πρόσκληση. Χτυπάνε ήδη τα τηλέφωνα.
1: Κρατήστε το όνομα. Ένα όνομα.
0: Ένα όνομα λοιπόν. Μια διπλή πρόσκληση. Το ένα όνομα που που θα πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν προλάβανε κιόλας πριν προλάβουμε να τελειώσουμε. Το δώσαμε.
1: Το δώσαμε.
0: Τη δώσαμε κιόλας, παιδιά. Είδες, να ορίστε λοιπόν.
1: Κρατήστε
0: ο πρώτος
1: όνομα,
0: λοιπόν είναι Στέφανος Χατζάκης, μιλάει ήδη στο τηλέφωνο.
1: Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο.
0: Όνομα, επώνυμο λοιπόν και τηλέφωνο. Οπότε, παιδιά, συγγνώμη, η επόμενη. Στις κρατηθείτε 12 με μία ψυχραιμία. Ναι. Με ψυχραιμία λοιπόν πάρετε γρήγορα τηλέφωνο.
1: Γιατί στην εκπομπή θα είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο εξαιρετικός ηθοποιός Δημήτρης Παπανικολάου.
0: Μάλιστα.
1: Τον περιμένω πως και πως. Να πω για αυτή την κωμωδία, είναι Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, σκηνοθετεί τα Μίλα Κουλίεβα με έναν θίασο πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, επί σκηνής, ο δικός μας, ο Καλαμαθιανός, Θανάσης Κουρλαμπάς. Κάθε χρόνο ερχόταν ο Θανάσης στην εκπομπή, όμως τι γίνεται. Χθες παίζανε στην Κόρινθο, επέστρεψε στην Αθήνα γιατί σήμερα το πρωί έχει γυρίσματα και θα έρθει κατευθείαν
0: για την παράσταση.
1: Οι υπόλοιποι διανυκτερεύσανε Καλαμάτα, οπότε ο κύριος Παπανικολάου μπορεί να είναι εδώ. Παίζει επίσης η Δανάη Παπά, ο Μιχάλης Πανάδης, ο Πάνος Κλάδης, ο Ιάσον Βροχίδης, η Ταμίλα Κουλίεβα. Και αυτά έχω να σας πω.
0: Και αύριο έχει Πέρσες.
1: Αύριο είναι. Βεβαίως, αύριο έχει Πέρσες. Μια παράσταση που πήγε ήδη στην Επίδαυρο.
0: Ναι, και είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Και εγώ θέλω να τη δω αυτή την παράσταση γιατί διάβασα και άκουσα διφορούμενες απόψεις. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ένα εμβληματικό έργο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτή την ματιά της σκηνοθετική από έναν άνθρωπο που πρώτη φορά πήγε στην Επίδαυρο. Και επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για ηθοποιούς εξαιρετικούς, έτσι μιλάμε για Ναυπλιώτου. Χρήστος Θεοδωρίδης δεν τον είπα, το σκηνοθέτη που πήγε στην Επίδαυρο. Λοιπόν, μιλάμε για Ναυπλιώτου, μιλάμε για Δημήτρη Καταληφό, μιλάμε για Αναστάση Ροηλό και Σταύρο Σβίγκο. 18 μέλη χώρος. Είναι ο Εσχύλος αυτό από τις μάρτυρες της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, έτσι. Ουσιαστικά είναι ένα ρεπορτάζ πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Ρεπορτάζ πολέμου 8 χρόνια μετά την καταστροφή.
0: Ακριβώς, είναι από τα πρώτα ρεπορτάζ που έγιναν πολέμου. Είπαμε, είναι εβδομάδα πολιτισμού και μην ξεχνάμε ότι αναμένουμε σε όλο τον κόσμο στο τέλος της εβδομάδας με πολύ μεγάλη αγωνία την πρεμιέρα της κυματογραφικού έπους της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Το έχω ξεχάσει αυτό, γιατί δεν το, εσείς το έχετε κατά νου, γιατί το είχατε καλύψει.
0: Τρέχαμε με ένα μήνα.
1: Ένα μήνα δηλαδή.
0: Ήταν 11 μέρες κράτησαν τα γυρίσματα, συνολικά 91 σε 6 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μαρόκο, Ιταλία, Σκωτία, Αμερική, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από την Σκωτία, Πελοπόννησο φυσικά, Ακροκόρινθο, μερικά γυρίσματα και τα περισσότερα, Δήμο Πύλου Νέστρος, Κάστρο Μεθόνης, Βοηδοκυλιά και διάφορες περιοχές εκεί γύρω στα πέριξ της Μεθόνης.

0: σιγά να ξεφορτώνουν, να πάνε να στήσουν και το σετ. Εμείς είχαμε τότε την ευκαιρία να δούμε που στείλαν το σετ για μέσα στο κάστρο της Μεθόνης που κάναν κάποια γυρίσματα με τον Ντόμ Χόλαντ εκεί γινόντουσαν αυτά τα γυρίσματα. Εντυπωσιακά. Μια ίσως από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν γίνει τα τελευταία. Όχι, σίγουρα είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγές. Νομίζω η μεγαλύτερη παραγωγή που έχουμε δει και εμείς στα δικά μας μέρη να γυρίζεται. Και ας ελπίσουμε αυτή να είναι προάγγελος ότι θα έρθουν και άλλες ταινίες στο μέλλον και άλλοι σπουδαίοι ηθοποιοί του Hollywood. Είχαμε μια ευκαιρία να δούμε. Είχαμε μια ευκαιρία να δούμε. Σίγουρα μια φοβερή εμπειρία που δεν έχει έφυγε κάθε μέρα αυτή την δυνατότητα. Πέρα από τα ονόματα, εντάξει, και όσον αφορά το Matt Damon, θυμάσαι ότι ήταν ένας άνθρωπος που κυκλοφόρησε αρκετά στην περιοχή της Γιάλοβας και απέσπασε ίσως τα πιο θετικά σχόλια από όλους αυτούς τους στάρ του Hollywood. Ήταν πολύ προσιτός και πάρα πολύ απλός όσες μέρες έμεινε στη Μεσσηνία. Αναμένουμε λοιπόν πρεμιέρα και της ταινίας και διεθνές φεστιβάλ χορού και να δούμε και η ταινία τι θα αφήσει, πόσο θα, και αν τα επόμενα χρόνια
1: θα
0: εκμεταλλευτούμε να έρθουν εκεί στη Βοηδοκοιλιά. Θα παίρνω κανένα νεράκι βέβαια από την Βοηδοκοιλιά. Και εκεί υπενθυμίζουμε ότι εκεί η σπηλιά του Νέστορα έγινε για τις ανάγκες του γυρίσματος η σπηλιά του Κύκλοπα Πολύφημου, που νομίζω σύμφωνα με τη μυθολογία η σπηλιά του Κύκλοπα Πολύφημου βρίσκεται κάπου στην Κομοτηνή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εδώ Βόλυβε, βέβαια.
0: Εδώ έταργιαζε το σκηνικό. Βέβαια η παραλία της Βοηδοκοιλιάς έχει αναφορά ως προς τα ομρικά έπη. Εκεί ήταν η παραλία, η Βουφράδο που λέγεται, που ήρθε ο Τηλέμαχος ψάχνοντας τον χαμένο του πατέρα, πήγε στον βασιλιά Νέστορα.
1: Που
0: τα είχα διαβάσει τότε.
1: Να σου πω.
0: Είχα διαβάσει τότε για το ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι από το σχολείο.
1: Όχι από το σχολείο.
0: Πρόσφατα τα
1: είχα.
0: Θα πάμε να δούμε τρεις ώρες. Μπας να θυμηθούμε. Βέβαια υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Τι έχει κάνει ο Νόλαν, τι δεν έχει, πάντα. Αλλά παιδιά, δεν είναι ντοκιμαντέρ αυτό που έχει γυρίσει. Ταινία έχει γυρίσει ο άνθρωπος.
1: Επίσης μιλάμε για ένα μύθο.
0: Μύθο, ακριβώς. Ούτε ή άλλω.
1: Τρελαθούμε τώρα. Επίσης τι, έχουμε πιστέψει ότι ο πόλεμος έγινε για
0: Holland.
1: Τα μάτια της Ελένης.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Άντε καλέ και στα μάτια.
0: Τηλέμαχος, Tom Holland είναι εγώ. Και έχει αποσπάσει ήδη σε κάποιες κριτικές που βλέπω πάρα πολύ καλά σχόλια. Μην μπούμε περισσότερα. Τρεις ώρες ταινία θα είναι. Θα την ευχαριστηθούμε αρχής γενομένης από τα τέλη αυτής της εβδομάδας. Είναι λοιπόν αρκετά τα πολιτιστικά γεγονότα που μας αφορούν έμεσα ή άμεσα αυτής της εβδομάδας. Ταυτόχρονα, Μαρία, δεν ξέρω, αφού πιάσαμε μετά του πολιτισμού, ανεβαίνει και το προεκλογικό, το πολιτικό θερμόμετρο. Έτσι. Να το θέσω πιο σωστά, γιατί προεκλογικό, προεκλογική σεζόν είμαστε ούτως ή άλλως. Το ξέρουμε ότι έχουμε μπει στην τελευταία χρονιά. Τέτοια εποχή του χρόνου θα έχουν γίνει.
1: Τώρα, κοίτα. Θα γίνουν Σεπτέμβρη, θα γίνουν Νοέμβρη, θα γίνουν τέλος του χρόνου.
0: Μέχρι Ιούνιο θα γίνουν.
1: Καλέ, τι λες, πολύ το πας.
0: Τότε μπορεί, εγώ πάω με το θεσμικό.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός όπου σταθεί και όπου βρεθεί επιμένει. Και την τελευταία φορά το κράτησε, η αλήθεια είναι, στις προηγούμενες, την προηγούμενη τετραετία. Βέβαια υπάρχουν, πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι οι εκλογές μπορούν να έχουμε το φθινόπωρο. Βέβαια, όπως σωστά έχουμε πει και με τον Βαγγέλη εδώ, οι πρόεδρες εκλογές ποτέ δεν μπορούν να αγγέλλονται. Εδώ δεν είναι πρόεδρες, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση. Επίσης, πρέπει να υπάρχει συνήθως μια σημαντική δικαιολογία όταν πας σε κάποιες πρόεδρες εκλογές.
1: Θα δούμε λοιπόν.
0: Θα δούμε πώς. Κοίταξε, φοβάσαι το τι μπορεί να είναι η δικαιολογία. Αυτό μπορεί να το φοβάσει. Σε κάθε περίπτωση είναι όλοι τα κόμματα
1: σε προετοιμασία
0: για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ακούσει, είχαμε άλλωστε πριν 2-3 εβδομάδες εδώ και την εκδήλωση αυτή που βρέθηκαν πληθώρα στελεχών. Έχουμε ακούσει ήδη τα ονόματα που πρόκειται να στελεχώσουν, έτσι. Θα ακούσουμε κι άλλα. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν κλειδώσει και να έχουν καταλήξει κατά κάποιο τρόπο. Και μιλάμε για την Μαριλένα Γιφτέα, η οποία ήταν και στο προηγούμενο υποψήφια. Μιλάμε για την κυρία Πέγκι Νίκα Παναγάκου, επίσης υποψήφια και σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Και μιλάμε και για την Προφυλένια Κανελοπούλου, ένα νέο πρόσωπο, όχι ίσως υποψήφια, ήταν στο επικρατείας, να σου πω, στις τελευταίες εκλογές. Μας έρχεται από την περιοχή της Τριφυλίας και έχει ακουστεί και αυτή στο όνομα πολύ δυνατά. Τα μεγάλα ερωτηματικά παραμένουν στους άντρες, γιατί, όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπάρχει Αντώνη Σαμαράς στο ψηφοδέλτιο. Έχει διαγραφεί. Ναι, λέω, δεν ξέρω. Μην παίρνει όργο στην πολιτική.
1: Έλα,
0: για τίποτα.
1: Τώρα,
0: θέλω να σου πω κι εγώ, αλλά θέλω να σου πω, έχουμε ζήσει τόσο. Δεν θα υπάρχει. Και μένει να δούμε τα υπόλοιπα.

0: Κόμματα πώς θα εξελιχθούν και πώς θα είναι. Σίγουρα τον πρώτο λόγο οι βουλευτές το έχουν.
1: Η ενεργία θα είναι.
0: Θα το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Μένει λοιπόν να δούμε σε αυτό το πεδίο. Πάντως έχουμε εξελίξεις και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε σήμερα σημαντικές εξελίξεις και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε ήδη από το Σαββατοκύριακο. Έχει παραιτηθεί ο Μανώλης Φάμελος, έχει γίνει, νομίζω θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, πάνε για εκλογή νέου Προέδρου, ο κύριος Πολάκης έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του. Τώρα βγήκε η νεολαία και ζητά δημοψήφισμα ώστε να καταργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβουν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας λέει: παρατηθείτε και το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει πολλά τι γίνεται εκεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ πολύ καιρό τώρα.
0: Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πολύ καιρό τώρα, από όταν παρετήθηκε ο Τσίπρας, σταμάτησα να καταλαβαίνω.
0: Το πήγες πολύ παλιά.
1: Γενικότερα
0: έχουν γίνει πάρα πολύ, ειδικά στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει τώρα. Λοιπόν,
0: και θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως στο κόμμα ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής.
1: 400 συν ένας.
0: Ναι.
1: Είναι το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα και το ενδιαφέρον για μας είναι οι 9 μεσίνοι
0: που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Στο Εθνικό Συμβούλιο. Τώρα, πόσοι από αυτούς θα κατέβουν και ως υποψήφιοι, θα το δούμε.
0: Και δεν είναι δεδομένο ότι θα κατέβουν και όλοι στη Μεσσηνία.
1: Όχι, δεν είναι. Προφανώς δεν θα κατέβουν όλοι στη Μεσσηνία. Αλλά μιλάμε για ονόματα γνωστά που έχουν μια πολιτική θητεία, τουλάχιστον ως στελέχη και ως υποψηφιότητες.
0: Και υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις, τις οποίες είχαμε δει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και κάποιες μετατοπίσεις, έτσι. Δεν είναι όλια, δεν είναι από το χώμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, θα τις δούμε. Λοιπόν, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, καταγωγή από Κυπαρισία, είναι στο τμήμα κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, οικονομική πολιτική με ειδίκευση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία κάνει και είναι τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής και παιδιού και οικογένειας του κόμματος της Ελλάς.
0: Την έχουμε δει πολλές φορές και είναι από τα ήδη πιο γνωστά ονόματα, έτσι, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και θυμόμαστε
1: και από το ΠΑΣΟΚ.
0: Από το ΠΑΣΟΚ.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Καραμπίνης Ανδρέας.
0: Εδώ είναι η έκπληξη, ίσως, που λέγαμε.
1: Ναι. Ένας...
0: Ο κ. Καραμπίνης είχε κατέβει υποψήφιος επί Καραμαλή.
1: Υποψήφιος
0: βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: 2004. Μεσίνιος γιατρός.
1: Είναι από εδώ, όχι, είναι Καλαματιανός.
0: Καλαματιανός.
1: Αλλά είναι, κατάγεται πολιτικά από το χώρο
0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
0: Και νομίζω γνωστός για τη συγγένειά του με τον νοτέος πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρόκοπο Παυλόπουλο.
1: Είναι γνωστότατος καθηγητής ιατρικής, ομότιμος πια. Πρώην πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Ένας άνθρωπος που έχει βαρύ όνομα στο χώρο της επιστήμης. Λοιπόν, η Ειρήνη Κλεμπατσέα, καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Μετσόβιο, χωρικός σχεδιασμός δομημένο περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη του Μετσοβίου, με αυτό ασχολείται. Η Γεωπόνος περιβαντολόγος η Δήμητρα Λιμπεροπούλου, που την ξέρουμε από
0: τα οικολογικά περισσότερο.
1: Τα οικολογικά κινήματα την ξέρουμε από
0: το
1: Πασόκ.
0: Συνεργαστείτε. Βασικά είναι σταθερή στα οικολογικά κινήματα.
1: Ναι. Από την περιφέρεια την ξέρουμε. Είναι ένας άνθρωπος πολύ αναγνωρίσιμη για τη δράση της. Άννα Παπαδοπούλου από
0: την
1: Σκάλα.
0: Την φιλοξενήσαμε την Άννα και εδώ την περασμένη εβδομάδα με τον Βαγγέλη τον Ποτέα.
1: Δικηγόρος.
0: Τη θυμόμαστε και αυτή από το χώρο του Πασόκ. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, από τα νέα πρόσωπα που φαίνονται μπροστά, με καταγωγή ιδιαίτερα και συχνά πυκνά βρίσκεται στη Μεσσηνία, εδώ από τη Σκάλα της Ιχαλίας. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα είναι υποψήφια στη Μεσσηνία, πάντως, η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Είναι όμως Μεσσηνία στην καταγωγή. Ο Γιώργος Πετρόπουλος, που είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔΗ, επίσης έρχεται από το χώρο της αριστεράς και από το ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενος ο Πετρόπουλος. Ο Σπύρος Οπόρος, φωτογράφος, τις προηγούμενες εκλογές είχε κατέβει υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, Η Βυργινία Σακελαροπούλου, πρώην αντισαγγελέας Αρείου Πάγου. Δεν την ξέρω καθόλου και αυτό δεν λέω τίποτα περισσότερο. Δεν την γνωρίζω.
0: Λοιπόν.
1: Αρειοπαγίτησα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν έχει προϋπάρξει.
0: Ναι, ακριβώς. Και από πού είναι η καταγωγή της ακριβώς, ναι, δεν το γνωρίζουμε.
1: Και η Μαρίσια η Συνάπη, αυτή την ξέρουμε πολύ καλά.
0: Νέο πρόσωπο.
1: Όμως, κόρη του συναδέλφου του Γιάννη Συνάπη, πολιτικός επιστήμονας η ίδια. Πολύ νέο πρόσωπο και νέο κορίτσι με μια δυναμική.
0: Νέο αίμα.
1: Νέο αίμα. Νέο αίμα.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω πρέπει να σιγά σιγά, γιατί είπαμε, εκλογές μπορεί να γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Βέβαια, όπως μας είχε πει η κυρία Παπαδοπούλου, είπε και μια νέα. Μην δεν περιμένετε γραφεία κόμματο, τέτοια πράγματα, οργανώσει.
1: Εντάξει, αυτή
0: πάνε πολύ με χρήση του διαδικτύου, με τέτοια πράγματα. Ναι. Κοίταξε, αυτοί δεν είχαν, αλλά παλιότερα. Τα αριστερά κόμματα, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργούσε πολύ πιο παραδοσιακά.
1: Θέλω να πω.
0: Εδώ βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Κοίτα να δεις. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το εξής καινοτόμο. Δεν υπήρχαν γραφεία ξεχωριστά των υποψηφίων. Ήταν όλοι. Λοιπόν, που δεν ήταν και τόσο καινοτόμο, γιατί το είχε
0: εγώ
1: κάνει και πιο νωρίτερα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε γραφεία όμως. Ούτε
1: φυσικά γραφεία του κόμματος. Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Καλά.
0: Μέχρι το
1: τέλος δεν ξέρεις τι
0: θα
1: μπορεί
0: δούμε.
1: Θα δούμε. Να προκύψει.
0: Πάντως, ένα από τα ρεπορτάζ από κεντρικές πολιτικές σελίδες στο ίντερνετ και από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτά τα ρεπορτάζ, φέρουν ως υποψήφιο στη Μεσσηνία με το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα,
1: τον
0: δικό
1: μας
0: Αλέξη Χαρίτση. Είναι κάτι που μένει να το δούμε. Θα το δούμε γενικότερα το επόμενο χρονικό διάστημα σίγουρα. Μιας και πιάσαμε τα πολιτικά, να πούμε ότι αναμένουμε επίσκεψη στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα συγκεκριμένα, και με αφορμή τη μέρα που ξεκινάει και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, και της κυρίας Καριστιανού, που έχει ιδρύσει το όνομα το κόμμα Ελπίδα. Το λέω σωστά?
1: Και θα έχει 12.30 ώρα συνάντηση με το Δήμαρχο Καλαμάτας και αμέσως μετά στο χώρο του νέου Δημαρχείου θα δώσει συνέντευξη τύπου και το βράδυ θα παρακολουθήσει και την έναρξη του φεστιβάλ. Και θα έχει και επαφές, νομίζω, με...
0: Είναι η πρώτη της επίσκεψη,
1: πρώτη,
0: νομίζω, στην περιοχή μας ως αρχηγός
1: κόμματος,
0: έτσι. Νεοσύστατου κόμματος, το κόμμα Ελπίδα. Σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ένα καλοκαίρι. Ήδη το μόνο κερδισμένο, θέλω να σου πω, Μαρία, αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι που κάνουν τα πανηγύρια. Γιατί έχουν πολλούς βουλευτές και πολλούς υποψήφιους να τρέχουν το φετινό καλοκαίρι. Κάντε.
1: Ναι.
0: Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις τα καλύτερα είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί είναι ακόμα περισσότεροι, έτσι, και γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις.
1: Εννοείται.
0: Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε και φέτος κόσμο.
1: Θα έχει ενδιαφέρον τελικά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Με αυτοδιοίκηση ασχοληθούμε πάντως και στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε, αφού θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 στα FM
1: και διαδικτυακά
0: rteco.gr, που έχουν ξεπεραστεί, νομίζω, τα προβλήματα
1: πολύ,
0: που υπήρχαν.
1: Ναι,
0: αν θέλετε, αν έχετε κάποιο θέμα, να μας ενημερώσετε. rtkalamatas@r.gr είναι το email του σταθμού για ό,τι εσείς επιθυμείτε, και φυσικά μας βρίσκετε τόσο στα προσωπικά social media, Μαρία Τομαρά, Κώστας Γαζούλης, αλλά και στα social media του σταθμού, Καλαμάτα, στο Instagram, στο X και στο Facebook, μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι για να επανέλθουμε με το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10. Επαναρχόμαστε. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Μαρία Τομαρά, Κώστας Γαζούλη στα μικρόφωνα. Στέφανος Χατζάκη στη ρύθμιση του ήχου. Και σου είπα, θα ασχοληθούμε με θέματα της αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, θα σε πάω, Μαρία, μέχρι τον γειτονικό Δήμο της Μεσίνης.
1: Με πολύ χαρά.
0: Έτσι, να δούμε τι συμβαίνει εκεί και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον επικεφαλή της Μίζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Γεωργακόπουλε.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Μαρία και καλημέρα Στέφανε, γιατί πρέπει να...
0: Εννοείται, και το Στέφανο το Χατζάκι, ναι, ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Αρκετά τα ζητήματα που απασχολούν και τον Δήμο της Μεσίνης και κυρίως ένα θέμα που έχει προκύψει και τις τελευταίες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεωργακόπουλε, σχετικά με τα έργα που εκτελούνται εκεί στην 7η επαρχιακή οδό, το έργο το... περίφημο πλέον Μεσίνη Λάμπαινα, αρχαία Μεσίνη, το οποίο έχει αποκλείσει ένα μεγάλο μέρος του δρόμου και έχει δημιουργήσει αναστάτωση εκεί στα χωριά της Εύας, πιο πολύ. Δώστε μας λίγο την εικόνα, τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πρώτα απ' όλα ένα έργο το οποίο το ακούτε και όλοι οι Μεσίνοι, αλλά και εμείς εδώ στην περιοχή μας.
0: Χρόνια.
2: Τουλάχιστον 30 χρόνια. Δηλαδή, και να μιλήσουμε τώρα πλέον τι ακριβώς. Ποιος ακριβώς δρόμος, για να καταλάβει και ο κόσμος, έχει κοπεί. Η 7η επαρχιακή οδός είναι ο δρόμος που συνδέει τη Μεσίνη με τον Επικούριο Απόλλωνα. Και αναφέρω αυτό το κομμάτι του Επικούριου Απόλλωνα, γιατί θα σας πω μετά, γιατί δίνω μεγάλη έμφαση στον Επικούριο ή τέλος πάντων η σύνδεση Επικούριου Απόλλωνα με αρχαία Μεσίνη είναι μέσα και αυτός ο δρόμος. Λοιπόν, το δρόμος βγήκε μια ανακοίνωση από την περιφέρεια ότι επάνω στο δρόμο εκτελούσανται έργα εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ένα χρόνο, δηλαδή, από τη μια πλευρά κλείνανε ένα κομμάτι, δουλευόταν ο δρόμος με επιφυλάξεις πολλές φορές και με την προσοχή του κόσμου. Δεν είχε δημιουργηθεί κανένα σοβαρό πρόβλημα, παρόλο ότι όταν γίνεται και όταν κατασκευάζεται ένα δρόμος θέλει μεγάλη αναστάτωση πάντοτε και... Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι υπάρχει και μία απόφαση, πραγματικά ακόμα ψαχνόμαστε να δούμε, το κλείσιμο ενός τμήματος εντελώς του δρόμου. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν παράκαμψη, δηλαδή να δημιουργήσουν παράκαμψη, στον δρόμο αυτό είναι από το Αριστοδήμιο μέχρι την Εύα είναι 1700 μέτρα περίπου.
0: Δηλαδή το συγκεκριμένο, για να καταλαβαίνουμε λίγο, το συγκεκριμένο από το Αριστοδήμιο, εκεί που είναι μια διασταύρωση, αν δεν κάνω λάθος, με το Βουρνάζι, έτσι, σωστά. Μπράβο. Μέχρι την Εύα, αυτός ο δρόμος είναι τελείως κλειστός αυτή την περίοδο.
2: Αυτός είναι τελείως κλειστός. Είναι τελείως κλειστός. Και το χειρότερο απ' όλα, δεν είναι ότι είναι. Μας είχαν πει ότι για δύο εβδομάδες περίπου για να κάνουν ασφαλτικά. Και σε αυτό επάνω υπήρχε.
0: Επειδή ναι, κάνει λίγο διακοπές, αν μπορείτε να μην κινήσετε, σας χάσαμε λίγο. Μπορείτε να επαναλάβετε το τελευταίο που είπατε.
2: Όχι, δεν κινούμαι, αλλά δεν ξέρω κάτι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας επαναλάβω. Να σας επαναλάβω αυτό που δεν ακούσατε.
0: Ναι.
2: Ο δρόμος αυτός δουλευόταν παρόλα με μεγάλη προσοχή του κόσμου, υπήρχε μια σήμανση. Κόβανε ένα τμήμα του δρόμου, όπως γίνεται κανονικά τη δεξιά λουρίδα, δουλεύανε στην αριστερή. Αυτό ήταν περίπου ένα χρόνο. Κάποια στιγμή βγαίνει μια ανακοίνωση από την περιφέρεια ότι θα κοπεί ο δρόμος για δύο εβδομάδες. Εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησα από τον Δήμαρχο να πάρει και θέση, αλλά να τους καλέσει. Γιατί δεν είναι μόνο η 7η επαρχιακή. Είναι κόβει στη μέση το Δήμο, τον ίδιο το Δήμο, αλλά το βασικότερο είναι δεν έχει κόσμος πρόσβαση στην αρχαία Μεσίνη. Για το βλέπετε το τι ακριβώς μιλάμε σε μια περίοδο τουριστική, σε μια περίοδο που εσείς αναφέρατε και πολύ σωστά, άκουσα προηγουμένως και τα πολιτιστικά. Και φάρος και τέλος πάντων σημείο αναφοράς της Μεσσηνίας είναι για αρχαία Μεσίνη. Αυτός ο δρόμος, αυτή τη στιγμή, αν φύγει ένας από την Καλαμάτα, θα δυσκολευτεί να πάει στην αρχαία Μεσίνη. Θα πάει μέσω παράκαμψη, θα πάει στον Αγιοφλόρο, θα γυρίσει από τη Βαλίρα, θα περάσει για να ανέβει στην αρχαία Μεσίνη. Φανταστείτε τώρα ο ξένος κόσμος και ιδιαίτερα οι τουρίστες. Αυτό θα μπορούσαμε ακόμα και να το δικαιολογήσουμε, αν σε περίπτωση εφαρμοζόταν αυτό το δύο εβδομάδες, άντε βάλε τρεις εβδομάδες που μας έχουν πει. Είναι κομμένος δύο μήνες ο δρόμος, παιδιά. Το τραγικό σε όλη την υπόθεση είναι ότι πάνε με τόσο αργούς ρυθμούς δεν μας λένε πότε θα τον δώσουν στην κυκλοφορία και το χειρότερο απ' όλα δεν έγινε και στο Δήμο μία σύσκεψη να καλέσουν και τον εργολάβο.
0: Μιλάμε για ένα έργο της περιφέρειας, έτσι.
2: Βεβαίως, έργο της περιφέρειας, αλλά αφορά πρωτίστως τα όρια του Δήμου.
0: Ακριβώς.
2: Και να σας πω και κάτι, και το ΚΤΕΛ ακόμα. Και το ΚΤΕΛ ακόμα δεν περνάει.
0: Δηλαδή τώρα, να ρωτήσω,
2: για
0: να το καταλάβουμε, θέλω εγώ να πάω στην αρχαία Μεσίνη. Και συνήθως πηγαίναμε όλοι από την 7η επαρχιακή, δηλαδή από το δρόμο εκεί στρίβαμε στη Λάμπαινα, έτσι.
2: Ωραία.
0: Τώρα, πού θα πάμε?
2: Στην Εύα, έχεις να διαλέξεις να πας από την Εύα, να πας μέσω Αντρούσας.
0: Μάλιστα.
2: Αντρούσα και από το δρόμο να ανεβείς επάνω στα χωριά και να γυρίσεις να κατέβεις Ελληνοκλησιά, στην άκρη της Ελληνοκλησιάς και να πας στην Αρχαία Μεσίνη. Αλλά δηλαδή παρά να πας 15 χιλιόμετρα ακόμα, ένα δρόμο πολύ πολύ πιο δύσκολο. Και τέλος πάντων, εμείς ζητάμε να δούμε αν έχει πάρει και αν υπάρχει μια κυκλοφοριακή μελέτη. Όταν βρίσκεσαι στο Αριστοδήμιο και φύγεις προς το πλατή, γιατί υπάρχει και άλλη, να είναι στο Παμίσου, αυτός ο δρόμος είναι γεμάτος καλάμια, δεν έχει καθαριστεί. Γίνεται κάθε μέρα με τους τουρίστες τεράστιο πρόβλημα και με τους ντόπιους. Είναι επικίνδυνος και λένε ότι αυτός δεν είναι στην κυκλοφοριακή μελέτη, γιατί ο δρόμος αυτός δεν είναι ούτε καν αγροτικός. Πριν φτάσει στη Βαλίρα, πριν από το βενζινάδικο στη Βαλίρα, έχουν βάλει μια ταμπέλα και λέει παράκαμψη. Αν πας εκεί, έχεις χαθεί. Δεν βγαίνεις στον Άγιο Φλόρο, πρέπει να γυρίσεις για να μπορέσεις να περάσεις από πού να πας για να ανεβείς προς τα πάνω. Τέλος πάντων, ένα ρεπορτάζ σας και τέλος πάντων μια επίσκεψη και ακόμα είναι αυτή.
0: Σίγουρα ένα θέμα θα το δούμε, κύριε Γεωργόπουλο, θα το δούμε. Έχετε πάρει εσείς κάποια απάντηση γενικότερα, γιατί ξέρω ότι είχατε επικοινωνία και με τον προηγούμενο χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Στάθη Αναστασόπουλο, που γνωρίζει και την περιοχή. Τι σας έχουν πει γενικότερα?
2: Με λίγες, πάντοτε ακούγεται η λέξη υπομονή, δήμαρχε. Υπομονή, τέλος πάντων, τέφος.
0: Ναι. Δήμαρχε, όχι, δεν σας ξέρουμε.
2: Υπομονή. Εγώ δεν είναι μόνο, ξέρω, πέρα από τα αυτοδιοικητικά και τον τρόπο που εμείς προσπαθούμε, δεν ακούγεται καλά πάλι.
0: Σας έκανε μια μικρή διακοπή, στοιχείστε όμως, σας ακούμε, μια χαρά.
2: Εντάξει, η προσπάθεια του Στέφανου φαίνεται.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, λένε κάντε υπομονή, έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, δηλαδή κάθε βράδυ κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα και μάλιστα υπήρξε προτάσεις να κλείσουμε το δρόμο, να βγούμε, δώσαμε και μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, αλλά πιστεύαμε όμως και από την πλευρά του εργολάβου και από το Δήμο και από τις περιφέρειες θα γινόταν πιο έντονα και πιο γρήγορα, θα δούνταν πίεση. Να δουλεύει ένα μηχάνημα, να καταλάβετε. Δουλεύει δηλαδή με πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν αντιμετωπίστηκε σωστά, σας το λέω δηλαδή, με όλη τη σοβαρότητα που μπορεί να έχει μια συζήτηση στο ραδιόφωνο, να ακούει πολιτικό κόσμος και λέμε σοβαρότητα, γιατί ένας τέτοιος δρόμος, η 7η επαρχιακή, δεν κλείνει και από τα δύο ρεύματα. Μπορούσαν να δουλέψουν όπως δουλέψαν Μεσίνη Καλαμάτα από το ένα ρεύμα.
0: Όπως βλέπουμε στο Ασπρόχωμα αυτή την περίοδο.
2: Όπως δουλεύουν παντού. Ναι. Και να δείξει και αυτό, και δεν γίνεται τώρα. Γιατί έγινε, λόγω επικινδυνότητας που λέγανε και τον Ανατάλλο, τέλος πάντων, πάντοτε βρίσκουμε μια δικαιολογία στην καταστροφή ή στην καθυστέρηση. Και από την άλλη πλευρά, πρέπει να θέλουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα πότε ακριβώς θα ασφαλιστεί. Εγώ την επισκέπτηκα και χθες στο δρόμο, πάει αργά. Έχουμε Δημοτική Επιτροπή την Παρασκευή, θα το βάλω πάλι στο Δημάρχο να δω αν μπορούμε να κάνουμε μέσα από το πλαίσιο. Και τώρα και από το ραδιόφωνο καλώ και τον Δημαρχό και τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη να κάνουν μια σύσκεψη και να τέλος πάντων να πιέσουν ή να δώσουν στη δημοσιότητα, έστω και σε ένα δελτίο τύπου, τι ακριβώς σημαίνει με το δρόμο και πότε θα τον δώσουν στην κυκλοφορία.
0: Και μιλάμε και μια περίοδο ιδιαίτερα τουριστική που τις επόμενες μέρες αναμένεται να αυξηθεί πολύ και η κίνηση.
2: Δεν το συζητάμε. Να κλείσει μια περιοχή, έχει κλειστεί από Βαλίρα δηλαδή, μέχρι την Εύα. Είναι και στη Βαλίρα. Είναι 30-40 επαγγέλματα τα οποία έχουν εκτιστεί ο δρόμος και τους ζούσαν μέσα από το δρόμο που μέχρι και από τη διακίνηση αυτή. Είναι φοβερό, το κατεβαίνει ο κόσμος για μπάνια, ότι δεν μπορεί να πάει. Τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Μην
2: γελιόμαστε, αποκοντεύουμε να φτάσουμε 20 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι στη μέση των διακοπών. Και το χειρότερο, σας λέω, που συμβαίνει, έστω και τις παρακάμψεις δεν έχουν καθαρίσει. Δεν έχουν στείλει μηχανήματα να καθαρίσουν. Τα καλάμια είναι μέσα στο δρόμο. Είναι τραγική η κατάσταση. Δηλαδή, όταν ήταν τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί αντιμετωπίστηκε τόσο έτσι άσχημα και τόσο επιπόλαια αυτή η κατάσταση. Και να μάθουν όλοι ότι η Μεσσηνία δεν είναι μόνο Καλαμάτα. Εντάξει, καλό, εμείς δεχόμαστε το ρόλο και την δύναμη που μπορεί να έχει η πόλη που πραγματικά στηρίζει τον νομό, αλλά και εμείς που είμαστε απ' έξω που στηρίζουμε το. Εδώ δεν μπορεί δηλαδή να ξεκοπούμε τελείως και να ασχολούμαστε. Αν είχε γίνει κάπου αλλού αυτό το θέμα σε ένα δρόμο που θα έμπαινε στην Καλαμάτα, πιστεύω θα υπήρχε μεγάλη αντίδραση.
0: Μάλιστα. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα εκεί στο Δήμο Μεσσήνης, τώρα βρισκόμαστε και στη μέση της αυτοδιοικητικής θητείας. Συμπληρώθηκαν τα 2,5 χρόνια, μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο μισό. Πώς κρίνετε τα πράγματα στα 6-7 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, με την υπόσχεση, να σας έχουμε εδώ σύντομα να τα πούμε αναλυτικά, γιατί σε 6-7 λεπτά δεν θα προλάβουμε να πούμε και πολλά.
2: Εντάξει, το θέμα είναι όταν βρισκόμαστε να έχουμε κάτι να πούμε και να δεν είναι μόνο για να καλύπτουμε τον χρόνο, αλλά και για εσάς και για τους ακροατές. Τα μεγάλα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης τα έχουν ήδη μπει. Δεν ξέρω γιατί ακόμα δεν αντιμετωπίζονται έτσι όπως τουλάχιστον επειδή κυριαρχεί η κεντρική πολιτική σκηνή και αυτό το μπάχαλο που πραγματικά βλέπουμε με τα πολυσυλλεκτικά των κομμάτων, με το ότι προτάσεις ακόμα το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν το ακουμπάνε. Πολύ φοβάμαι όλα τα κόμματα, αλλά τουλάχιστον η κυβέρνηση με επιπόλαιο τρόπο μας ήφερε και ψήφισε ένα κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλό είναι αν κάνετε κάποια εκπομπή, Κώστα, να το κουβεντιάσουμε τουλάχιστον αυτό το θέμα, γιατί είναι νόμος του κράτους και ξέρετε πολλοί δήμαρχοι και πολλές δημοτικές αρχές αυτή τη στιγμή τώρα προσπαθούν να πάνε εγκυκλίους, φτιάξανε ένα κώδικα που θέλει για να εφαρμοστεί αυτός ο κώδικας, το είπα και στην ΚΕΔΕ, αυτή η τοποθετησή μου ήταν και στην ΚΕΔΕ, θα χρειαστούν τουλάχιστον οι διπλάσιες υπουργικές αποφάσεις για να λειτουργήσει. Ενώ αυτό που μας έλεγαν ότι θα το απλοποιήσουμε το πράγμα, αν πιάσετε και τον δείτε το κώδικα και ασχοληθούν, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι κόβονται πολλοί αντιδημάρχοι που είναι τώρα αντιδημάρχοι, αν δεν ρωτήσεις γιατί σας αλλάζουν, δεν ξέρουν. Ναι. Αυτό είναι θέμα με τον κώδικα. Όσο αφορά τη Μεσσήνη, η Μεσσήνη το πρώτο και το κυρίαρχο πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι, το πολιτικό κομμάτι. Είναι το υπαρξιακό του Δήμου μας. Και λέμε υπαρξιακό γιατί στην ιεράρχηση όλων των θεμάτων που μπαίνουν. Υπάρχει μια... Εμείς λέμε ότι το δημογραφικό είναι το βασικότερο.
0: Για όλη τη χώρα, όχι μόνο.
2: Για όλη τη χώρα. Προσέξτε όμως. Για όλη τη χώρα. Μετά πάμε όμως να δούμε το προφίλ του Δήμου του δικού μας. Του Δήμου Μεσσήνης. Γιατί είμαστε ένας Δήμος τέρας, όπως τον έχω αποκαλέσει όταν σχεδιαζόταν με τον Καλλικράτη. Είναι 100 τόσα χωριά.
1: 114 κοινότητες.
2: 114 κοινότητες, φανταστείτε, αυτό έχουν φέρει τους σκισμούς. Φανταστείτε τώρα, αν δείτε με τον κώδικα και με τις δυνατότητες που έχει. Πρώτον, η ενοποίηση αυτού του χώρου είναι πολύ δύσκολο και από πλευράς όμορων κοινοτήτων που λέγαμε να ενωθούν, αλλά βασικά θέμα πληθυσμού. Είναι ο Δήμος που έχει τις μεγαλύτερες απώλειες και έχει τις λιγότερες γεννήσεις. Mm-hmm. Τα χωριά, τα ορεινά χωριά είναι πλήρη εγκατάλειψη και από τους πολίτες, αλλά δεν φτάνει πλέον και η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνει σοβαρά άλλες προτάσεις, να γίνουν άλλες προτάσεις, ως ότου μέσα σε αυτό το, μέσα σε τι μας λένε το και οι νόμοι. Θα πρέπει εμείς να το κομμάτι, το θέμα της στην Ελλάδα, ρωτάς τι έγινε και ξεκινάνε να μας μιλάνε για τα πολιτιστικά. Όχι, τα πολιτιστικά δεν είναι σοβαρά για ένα Δήμο σαν το δικό μας, αλλά το θέμα της πρόσβασης στους αγροτικούς δρόμους, στις αγροτικές παραγωγές, στον τομέα, στον κυρίαρχο, του πρωτογενή, που οι Δήμοι δεν είναι ότι εμείς θα φέρουμε την ανάπτυξη, αλλά μέσα έργα υποδομής πρέπει να κάνουμε τα τέτοια, να βοηθήσουμε να πάει στο χωράφι του όσοι έχουν μείνει, να κοιτάξουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κτηνοτροφία και μέσα από ενημέρωση, αλλά και πρωτοβουλίες Γιατί ακούμε συνέχεια, αποκλείστηκε λέει, αυτή η περιοχή για κάποιους καταραϊκούς πυρετός. Τώρα μας λένε άλλη ευλογιά, μας λένε τις αρρώστιες δηλαδή. Και οι κτηνοτρόφοι σε περιμένουν από το Δήμο να πάρει πρωτοβουλίες, να τους μαζέψει, να τους συγκεντρώσει, να δούμε και ενδιαφέρον για πραγματικά στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ασχολούμαστε μόνο πώς θα φέρουμε κόσμο στη Μεσσηνία και να μην ενδιαφερθούμε και εμείς, τουλάχιστον που είμαστε και σχετίζομαι με την πρωτογενή τομέα, πώς θα γίνει ο συντισμός και τι θα προσφέρουμε. Πραγματικά,
0: σωστά, ο τουρισμός έχει υποδομές κατά κύριο λόγο. Βέβαια, και μεγάλα ζητήματα. Σωστά αυτό που
2: αναφέρατε. Και τα δίκτυά μας.
0: Και τα βλέπουμε σιγά σιγά πολλά προβλήματα να σκάνε. Όχι μόνο σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη τη χώρα. Σοβαρά.
2: Το γενικότερο το θέμα είναι ότι εμείς πάμε να δούμε και τι μπορούμε γιατί για τοπική αυτοδιοίκηση μιλάμε. Θα μιλήσει πάρα πολύ τώρα το επόμενο διάστημα για τη συμπολιτική η κέντρη. Μάλιστα άκουσα ότι θα έρθει η κυρία Κρεστινού η Μεσσηνία.
0: Ναι, την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή θα έρθουν πολλοί και νέοι πολιτικοί και παλιοί. Το θέμα είναι όποιοι και να έρθουν. Θα πρέπει να δούμε ένα πλάνο και τι σκέπτονται για το κομμάτι της Πέθρου. Εντάξει, η αστική ανάπτυξη και οι αστικές αναπλάσεις τις ξέρουμε, τις έχουμε δει. Μπορεί να γκρεμίσουν ένα τετράγωνο ολόκληρο και από τα δύο ορόφους να σας τους κάνουν τέσσερους. Και να περάσει, να χαθούν πολλά χρήματα. Εμείς λέμε μπορούμε όμως στην επαρχία και στα χωριά που υπάρχει να κρατήσουμε, να φέρουμε, να δούμε με τρόπο να ανοίξουμε πάλι τα χωριά. Γίνονται τα
0: μεγάλη
2: γίνονται
0: συζήτηση,
2: τα τοπικά,
0: κύριε Γεραγακόπουλο, πολύ μεγάλη και δυστυχώς τα δύο λεπτά που έχουμε διάθεση δεν θα τη λύσουμε.
2: Κώστα, είμαι πολλά χρόνια
0: πολλά στην αυτοδιοίκηση. Ναι, ναι.
2: Δεν έχω το δικαίωμα να δίνω ούτε υποσχέσεις στον κόσμο, ούτε να λέω ψέματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ασχολούνται με το ποιοι θα μπουν πυροφύλακες, πόσοι θα μπουν πυροφύλακες. Αυτά πρέπει να έχουν λυθεί στους Δήμους. Αυτά στους Δήμους πρέπει να είναι λυμένα. Υπήρχαν νόμοι όπως υπήρχε το ΑΣΕΠ, η πρόσληψη του κόσμου. Ας αφήσουμε τώρα το Δήμαρχο όπως τον ξέραμε να μας βοηθήσει να πάρουμε τη θεσούλα, να γίνουμε οδηγός ή θηροφύλακα σε ένα χωριό. Και να... Αυτά είναι...
1: Πρέπει να αλλάξουμε οτροπία γενικότερα και των ανθρώπων.
2: Και μάλιστα κάποιοι από εμάς αιρετούς που δεν έχουμε και έχουμε κάνει τα χιλιομετρά μας. Δεν κάνουμε το αγροτικό μας για να ξεκινήσουμε.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, ανανεώνουμε το ραντεβού εδώ διαζώσεις να συζητήσουμε πολύ σημαντικά θέματα, γιατί σίγουρα η δική σας εμπειρία θα μας δώσει πολλές πληροφορίες γενικά για αυτό το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει ξεσηκώσει ούκο λίγες αντιδράσεις, αλλά να συζητήσουμε διεξοδικά και όλα τα θέματα που αφορούν τον πολύ μεγάλο, όπως αναφέραμε, Δήμο της Μεσσήνης, το δεύτερο άλλωστε μεγαλύτερο Δήμο μετά την πρωτεύουσα την Καλαμάτα.
2: Γίνοντας, Κώστα, έτσι κωδικοποιημένα, να πω τρία πράγματα.
0: Πολύ σύντομα, έχουμε ένα λεπτό, δεν έχουμε χρόνο.
2: Λοιπόν, ωραία, ένα λεπτό. Πάμισος. Το πρασικό το κομμάτι αυτό, η ανάπλαση γύρω από τον Πάμισο και αυτό αφορά την Μεσσήνη. Αεροδρόμιο Τριώδου. Σοβαρά να δούμε αυτό το θέμα, γιατί θα το έχουμε μπροστά μας. Είναι ένας

0: ένα θησαυρό πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Και από εκεί και μετά να δούμε τους κάθετους δρόμους προς τη θάλασσα, φυσικά με αυτά που σας είπα σε συνδυασμό με τα χωριά.
1: Ωραία.
0: Κάποια στιγμή...
1: Πολύ σύντομα δεσμευόμαστε, θα τα πούμε από κοντά για όλα αυτά τα θέματα, να τα πούμε αναλυτικά.
0: Και σας κάνω και πρόταση, καλέστε εκτός από μένα, καλέστε και έναν από τη Δημοτική Αρχή, τέλος πάντων όπως είναι, να γίνει ένα...
1: Debate που λέμε, έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα debate. Έχουμε τόσο πράγματα που μας ενώνουν και αυτά που μας χωρίζουν προβάλλονται, που θεωρώ τα σοβαρά θέματα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε.
2: Λοιπόν, πολύ δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργακόπουλο.
1: Κύριε Γεωργακόπουλο, σας ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πάρα πολύ.
0: Μαρία και Κώστα.
1: Να είστε καλά. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, επικεφαλής Μίζωνος Μυψφίας. Δεν είπαμε χρόνια πολλά, Μαρία, και... από τη Δήμο Μεσίνης, συγγνώμη. Ναι. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στον Ακύλα, στον Νικόδημο και την Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα.
2: Γιατί πιάσαμε όλα τα,
1: πιάσαμε τα πολιτικά και αυτά.
2: Ναι.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Γεωργακόπουλο για να τα ξαναπούμε διεξοδικά και αναλυτικά για τα θέματα της Μεσίνης, καθότι σήμερα επικεντρωθήκαμε για το ζήτημα που έχει προκύψει εκεί στην 7η Επαρχιακή. Σίγουρα
2: θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα γενικότερα για την αυτοδιοίκηση, γιατί το επόμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ
1: θα γίνει και στην Καλαμάτα το μεγάλο, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, αγαπητοί ακροατές. Μαρία Τομαρά, Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού από αυτή εδώ την εκπομπή αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ακολουθεί δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρία Τομαρά, δελτίο ειδήσεων με το Earth News Radio πρώτα. Και όλες οι ειδήσεις σε earthnews.gr για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και από τον Στέφανο Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνού εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑΚ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Στην Ανακρίτη αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σβήνει σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων, τα οποία μίλησαν για θριασύτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Ταχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλιων. Το βράδυ εξάλλου θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδιαίτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, την οποία θα παρακολουθήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρέλαση ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Γίνεται αγώνας δρόμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμυράς. Οι πολίτες, πρόσθεσε, έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 17 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, υμπόρες, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στον ήχο ο Στέφανος Χατζάκης, στη σύνταξη του δελτίου ο Κωνσταντίνος Γαζούλης, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Από αύριο τίθενται σε λειτουργία 6 σταθερές κάμερες επιτηρήσεις της ελληνικής αστυνομίας σε κομβικά σημεία της Μεσσηνίας στο Δήμο Καλαμάτας με στόχο την πρόληψη και καταστολή αξιόπινων πράξεων. Οι κάμερες θα καταγράφουν εικόνα και ήχο και θα λειτουργούν μέχρι τον Ιούλιο του 2029. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στους κόμβους Ζαφύρη, Θουρίας και Ασπροχώματος, στην περιοχή Αριοχωρίου Σκοπιάς, στον Άγιο Κωνσταντίνο και κοντά στο Δημοτικό Σχολείο Άριος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η λειτουργία τους προβλέπεται από το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και της αστυνόμευσης. Προχωρά η διαδικασία για το τρίτο έργο αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους δημοπράτησής του. Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις σε αποδυτήρια, χώρους υγιεινής, αίθουσα τύπου, καθίσματα και κλειδώματα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές, ώστε το στάδιο να πληρεί τις προδιαγραφές της Super League της UEFA και της FIFA. Η διάρκεια των εργασιών προβλέπεται σε διάστημα 3 μηνών και στόχος του Δήμου είναι όλες οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο στη Καλαμάτα να χρησιμοποιήσει το γήπεδο ως φυσική της έδρα στο νέο πρωτάθλημα. Αναβλήθηκε συζήτηση για τη δημιουργία νέας πιάτσας ταξί στην οδό Αριστομένους μετά τις έντονες αντιδράσεις επαγγελματιών της περιοχής. Οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν ότι η μόνιμη στάθμευση ταξί θα επηρεάσει αρνητικά την εμπορική κίνηση, ενώ οι επαγγελματίες ταξί επιμένουν ότι η παρουσία τους στο κέντρο εξυπηρετεί τους πολίτες και ενισχύει την αγορά. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι θα προηγηθεί διαβούλευση ώστε να αναζητηθεί κοινά αποδεκτή λύση. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου επιστρέφει στην αποκλειστική κυριότητα του Δήμου δημοτική έκταση 4,7 στρεμμάτων στην περιοχή της Αγιάνας, η οποία είχε εμφανιστεί στα κτηματολογικά βιβλία ως ιδιωτική ιδιοκτησία. Η υπόθεση είχε απασχολήσει επανειλημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθρωση των σχετικών εγγραφών στο κτηματολόγιο. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια γυναίκα 94 ετών στο καλό νερό Τριφυλίας, επειδή προσποιήθηκαν αρχικά το λογιστή της και στη συνέχεια της είπαν ότι ο γιος της αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εφορία. Η ηλικιωμένη πίστηκε να τοποθετήσει σε σακούλα το ποσό των 10.000 ευρώ και να το αφήσει έξω από το σπίτι της, από όπου οι δράστες το παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να μην πείθονται από τηλεφωνικές οδηγίες για παράδοση χρημάτων. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για τη χρήση προστατευτικού κράνους. Στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις, εκ των οποίων 18 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων και οι 11 χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Η ελληνική αστυνομία υπενθυμίζει ότι η χρήση κράνους δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά κυρίως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της χώρας καταγγέλει ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου Μανώλης Μάκαρης. Όπως επισημαίνει, για το νοσοκομείο της Καλαμάτας προβλεπόταν εξοπλισμός άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, μεταξύ των οποίων νέος αξονικός τομογράφος, βροχοσκοπικό σύστημα και καρδιολογικός υπέρηχος. Ο κ. Μάκαρης ζητά να διευκρινιστεί εάν τα μηχανήματα θα χρηματοδοτηθούν τελικά από εθνικούς πόρους και πότε θα παραδοθούν στα νοσοκομεία. Στο χώρο του πολιτισμού τώρα, με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από το κοινό, ξεκινά την Παρασκευή το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Οι δύο πρώτες παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού έχουν ήδη εξαντλήσει τα εισιτήριά τους, ενώ συνολικά συμμετέχουν 12 διεθνείς καλλιτέχνες και 12 Έλληνες δημιουργοί. Παράλληλα, εγκαινιάζεται έκθεση αφιερωμένη στη Ζουζού Νικολούδη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού χορού, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Στην αθλητική ειδησιογραφία, τη μεταγραφική της ενίσχυση συνεχίζει η Καλαμάτα, αποκτώντας με τη μορφή δανεισμού από την ισπανική Albacete τον 24χρονο διεθνή από τη Βενεζουέλα, Giovanni Bolívar. Η μαύρη θύελλα διατηρεί και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή, ο οποίος προέρχεται από γεμάτη αγωνιστική χρονιά και αποτελεί τη 14η μεταγραφή του συλλόγου εν ώψη της επιστροφής της στη Super League. Να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος προβλέπεται στη Μεσσηνία, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για τη Μεσσηνία παραμένει στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικινδυνότητα. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσήνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κληρώνει απόψε στο Arlington του Τέξας, όπου Γαλλία και Ισπανία τίθενται αντιμέτωπες στον ευρωπαϊκό ημιτελικό που ξεκινάει στις 10 με μετάδοση από Ερτένα και Era Sport. Κανονικά στη διάθεση του Τιτιέ Ντεσάνου Εμπαπέ, οπότε δεν θα πρέπει να περιμένετε και πολλά από μένα, το ειρωνικό σχόλιο του Γιαμάλ σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Διαιτητής θα είναι ο 35χρονος Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, που έχει ήδη γράψει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφού έγινε ο πρώτος διαιτητής ο οποίος εφάρμοσε τον νέο κανονισμό και έδειξε κόκκινη κάρτα στον Αλμυρόν της Παραγουάης, γιατί κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει στον Ουλντούρ της Τουρκίας. Επιποδός η γαλλική αστυνομία, αφού 70.000 αστυνομικοί, από τους οποίους οι 7.000 στο Παρίσι, βρίσκονται μαζί με 2.000 πυροσβέστες σε επιφυλακή με στόχο την αποφυγή επεισοδίων. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που μετά από περίπου 10 χρόνια συμφώνησε να φορέσει και πάλι τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από χτες ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τον 24χρονο δανό αριστερό αμυντικό να υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο ως δανεικός από τη Λέστερ και με οψιόν αγορά σε περίπτωση που παίξει το 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Στο μεταξύ, το αυριανό φιλικό των Πράσινων με τη Rapid Vienna θα έχει διάρκεια 120 λεπτών κατόπιν συμφωνίας των δύο προπονητών. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση από το Μεξικό, η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα κατέθεσε πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Πινέδα. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό, αφού οι αριθρόλευκοι συμφώνησαν σε όλα, τόσο με την Τζιρόνα όσο και με τον ίδιο τον 21χρονο Ισπανό αριστερό άκρο επιθετικό, που δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα να έρθει στην Ελλάδα για εξετάσεις και υπογραφές. Και με τη βούλα στον ΠΑΟΚ, ο 31χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Μπαπτή Σαντα Μαρία, που υπέγραψε ετήσιο συμβόλαιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο 28χρονος διεθνής Σουηδός αριστερός ακραίος επιθετικός Τάχα Άλλη, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι ΠΑΟΚ και Άτλας συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Σάντσες έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό Μιχάλη Πατήρα ανακοίνωσε και η Φυσιά. Συνεδριάζει στις 2 το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με βασικό αντικείμενο τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, με υποψήφιους τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ νέων, η εθνική ομάδα έχασε με 81-67 από την Ισπανία και αύριο στις 7 αντιμετωπίζει το Ισραήλ για μια θέση στα προημιτελικά. Επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού είχε ο Τζον Πουλακίδα στο περιθώριο του παιχνιδιού των Dallas Mavericks με τους Memphis Grizzlies για το Summer League του Las Vegas. Ο 23χρονος Κάρτ είχε 6 πόντους, 2 rebound και 1 assist σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής, με τους Mavericks να παίρνουν την νίκη με 96-88. Στην πρεμιέρα του Athens Open 2026, η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν και αύριο παίζει με την Αγγλίδα Harriet Dart για τη φάση των 16. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Gstaad και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αντιμετωπίζει το απόγευμα το Περουβιανό Ignacio Bus. Ο Αντρέα Πίρλο είναι, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, το φαβορί για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
11: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
12: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
13: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
14: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε 11 και 12 λεπτά η ώρα. Καλημέρα και σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, στη συχνότητα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακούτε την Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Η Μάτινα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Περιμένω τα μηνυματάκια σας.

Είπαμε σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γαλλία-Ισπανία, Ισπανία-Γαλλία. Θα κονταροχτυπηθούν για μια θέση στον τελικό. Σήμερα είναι και η μέρα της Βαστίλης, έτσι μεγάλη παρέλαση. Η μέρα αργία στην Γαλλία. 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους υπό τον φόβο επεισοδίων για την αναμέτρηση που θα παρακολουθήσουν όλοι οι Γάλλοι με κομμένη την ανάσα, περιμένοντας την ομάδα τους να περάσει στον τελικό απέναντι στους Ισπανούς. Παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 και θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ.

Για να πάμε σε ειδησούλες από το Μουντιάλ. Έχει γίνει viral μια φωτογραφία και ένα βίντεο που έχει να κάνει με την εικόνα της Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία παρακολούθησε τον προημιτελικό Αγγλία-Νορβηγία μαζί με τον Ντέιβιτ. Την ώρα λοιπόν που κάνει το 2-1 η Αγγλία και παίρνει προβάδισμα, ουσιαστικά του μπάρει την αναμέτρηση, γιατί θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί οι Νορβηγοί. Όλη η εξέδρα πανηγυρίζει, ο Μπέκαμ είναι όρθιος δίπλα με σφιγμένη τη γροθιά. Όλη η εικόνα που έχουμε από αυτή τη φωτογραφία είναι οι πάντες να πανηγυρίζουν. Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι στη θέση της ατάραχη.

Και αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο, αυτό το εσταντανέ ουσιαστικά πέρασε στο διαδίκτυο και έγινε στο X ένας χαμός. Ανεκτήμητη στιγμή που καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπάει η Πο Σπάις, όπως ήταν το παρατσούκλι της από το γνωστό, στο γνωστό αγγλικό συγκρότημα, στις Spice Girls. Ανεκτήμητη λοιπόν η στιγμή που καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπάει η Πο Σπάις το ποδόσφαιρο. Άλλος χρήστης έγραψε αυτή η φωτογραφία, είναι απίθανη, όλοι στο θεωρείο ουρλιάζουν για τον γκολ της Αγγλίας. Ο Ρωμαίο πανηγυρίζει τόσο έντονα, ο γιος της, του Ντέιβιτ και της Βικτόρια, που παραλίγο να βγάλει τα ρούχα του. Ο Ντέιβιτ φωνάζει όρδιος και η Βικτόρια κάθεται απολύτως ήρεμη, δίνοντας πόζα σαν να βρίσκεται σε φωτογράφηση. Εκεί είναι που βγήκε ο άντρας της οικογένειας μπροστά, βλέποντας όλα αυτά τα σχόλια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν και άλλα.

Και ο Ντέιβιντ βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί τη σύζυγό του και έγραψε σας το υπόσχομαι, λέει, πανηγύριζε από μέσα της. Απλώς οι αντιδράσεις της ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου, Πάντως, για να μην την αδικούμε, μετά την λήξη ήταν όρθια και χειροκροτούσε και αυτή τους ποδοσφαιριστές της Άγγλιας που πέρασαν στα ημιτελικά, μαζί με τους υπόλοιπους Άγγλους φυσικά στις εξέδρες. Μιας και αναφερθήκαμε σε αυτόν τον προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία, να πούμε ότι οι Νορβηγοί επέστρεψαν στην πατρίδα. Μια επιστροφή που είχε ηρωικό χαρακτήρα. Πάνω από 100.000 φίλοι των Νορβηγών περίμεναν στο Βασιλικό Παλάτι για να αποθεώσουν, να αποθεώσει την παρέα του Χαλάντ. Ποδοσφαιριστές, το επιτελείο της ομάδας και ο κόσμος έκαναν μαζί με τον πρίγκιπα Χάκον το χαρακτηριστικό τους πανηγυρισμό, αυτό ξέρετε που κοπηλατούν. Ενώ ακολούθησε και η κλασική παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν να περνά μέσα από τον κόσμο που ζητοκράβγαζε για την παρέα του Χάλαντ, που έφτασε μέχρι τα πρωιμητελικά του Μουντιάλ, ενώ δυσκόλεψε και αρκετά την Αγγλία, έτσι.

Πάμε και στην Ινδία και πάμε γιατί εκεί υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Παύλος Δερμιτζάκης θα είναι ο νέος προπονητής της Ινδικής Πάντζαμπ. Ο 57χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, ενώ θα έχει στον πλευρό του ως βοηθό τον Γιώργο Αγγελίδη που βρισκόταν στον πάγκο της Δόξας Δράμας. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ο Δερμιτζάκης θα αντικαταστήσει έναν άλλον Έλληνα. Τον Παναγιώτη Δηλμπέρη, ο οποίος έφυγε από την Πάντζαμπ και πάει σε άλλη ομάδα της Ινδίας, της Μοχούμπακαμ Σούπερ Τζάιαντ. Ορίστε, εξάγουμε προπονητές στην Ινδία. Νομίζω κάνει μεγάλη καριέρα εκεί και ο Δημήτρης Διαμαντάκος στο ειδικό πρωτάθλημα. Ο Διαμαντάκος, ένας ποδοσφαιριστής που, αν θυμάμαι καλά, προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι επιθετικός και κάνει και αυτός μεγάλη καριέρα. Σκοράρει κατά βούληση στο ειδικό πρωτάθλημα.

Σε είδηση από την εγχώρια καιρότητα, σύσσωμος ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο τελευταίο αντίο της 15χρονης Άννας Μάρια Φανταζόνη, που έχασε τη ζωή της πριν λίγες μέρες σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Ήταν συνεπιβάτης στην μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της. Η Άννα Μαρία, μια 15χρονη, η οποία αγωνιζόταν στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, στις ηλικίες της, ένα μεγάλο ταλέντο όπως γράφεται. Μάλιστα φέτος θα συμμετείχε και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας των γυναικών. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν σύσσωμη στο τελευταίο αντίο της 15χρονης. Ενώ στεφάνια κατατέθηκαν από την ΚΑΕ, την ΠΑΕ, τον Αθλητικό Σύλλογο ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, τον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την οικογένεια της 15χρονης Άννας Μαρίας, ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε, έτσι, και πολλά συλληπιτήρια στους δικούς της ανθρώπους, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτοί θα περάσουν όλο το ζόρι, όλο το λούκι που έχασαν το αγγελούδι τους.

Πανηγύρισε έξαλα. Ευχαριστώ για την παρέα. Δεν βλέπει μπάλα, ρε, η Βικτόρια. Έχει δίκιο, Χριστάρα μου. Την καλή μέρα μα και στο Ζέλε και στο Βέλγιο και όπου υπάρχουν ομογενείς βέβαια και μα ακούνε. But I could wait a thousand years or more. Ο Μιχάλης Ορφανός λέει καλημέρα, καλημέρα στην Παντζάπ. Έπαιζε και ο Γιακουμάκης που ήταν φέτος στην Νίκη Βόλου. Ναι, σωστό. Στην ομάδα της Ινδίας που πάει ο Παύλος Δερμιτζάκης προπονητής.

Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα κύριε Γιάννη. Δύσκολο παιχνίδι σήμερα, κλειστό. Πιστεύω παράταση. Την αγάπη μου, Κυριάκος Ιωνικός. Γεια σου, Κυριακό. Ιωνικαρά.

Ωραίστε, η μάχη των αιωνίων σε όλα τα επίπεδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και σε όλα τα αθλήματα, έτσι.

Ο Ολυμπιακός στην επιτραπέζια αντισφαίρεση έβαλε στο δυναμικό το Σλοβαίνο Ντάρκο Γιώργιτς, νούμερο 16 στην διεθνή κατάταξη αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στους άνδρες, το πικ πώς μιλάμε τώρα, επιτραπέζια αντισφαίρεση, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες όπου έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρεσης φέτος, έφερε στην Ελλάδα μία Ιαπωνέζα, την Χαρούνα Όγιο, 21 ετών, η οποία έχει ένα ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων το 2019 και ένα χάλκινο το 2021 στο απλό. Σε όλα τα επίπεδα η κόντρα των αιωνίων. Επαναλαμβάνω ότι θα δούμε μεγάλη κόντρα φέτος στην υδατοσφαίρη, στο πόλο. Ο Παναθηναϊκός, όσοι θυμάστε την περσινή χρονιά, ο Παναθηναϊκός έγινε ανταγωνιστικός. Φέτος πάει για το κάτι παραπάνω. Πάει να πάρει τα σκύπτρα από τους ερυθρόλευκους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα σκύπτρα που τα κρατάει για πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός. Φαίνεται όμως ότι οι πράσινοι έχουν μπει αρκετά δυνατά και στο πόλο. Γενικά να το πούμε ότι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός υπό την διοίκηση του κύριου Βρανόπουλου και φυσικά με τις χορηγίες που υπάρχουν αλλά και την στήριξη από τον Γιάννη Αλαφούζο, για να μην το αφήνουμε και αυτό εκτός κάδρου, ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει κάνει μεγάλα άλματα στα ερασιτεχνικά του τμήματα.

Ο Δημήτρης λέει: σε μια εβδομάδα ξεκινάει η επισήμως η στοιχηματική μας χρονιά. Καλή επιτυχία σε όλους, μόνο Ολυμπιακός. Τι επισήμως, ποια στοιχηματική χρονιά ξεκινάει επισήμως, δηλαδή να μου το στείλεις, κάνε το μουνιανά, να το καταλάβω. Καλημέρα Γιάννη, έτσι για να ανοίξει λίγο το μάτι. Χάρης Γιάννη, ένα 13, να και ο Χάρης μας δείχνει και την λίμνη των Ιωαννίνων. Ναι, ωραία φωτογραφία πανοραμική με την πόλη των Ιωαννίνων, έτσι κι αλλιώς είναι μια πανεμβολική.

όμορφη πόλη και όποτε έχουμε την ευκαιρία την επισκεπτόμαστε, φίλε Χάρη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δώσουμε μικρόφωνο στην Ματίνα για να κάνει την απαραίτητη σύνδεση με Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, να ακούμε τραγούδι και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι φυσικά στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, είπε στο Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
11: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
12: Το 1966 η Ιταλία έχει στις τάξεις της του Σάντρο Ματσόλα, Τζιάνι Ριβέρα, Τζατσίντο Φακέτη, Ενρίκο Αλμπερτόζη, Ταρτσίτζιο Μπούργκιντς και άλλους. Στο Μίτλεσμπρο στις 19 Ιουλίου η Βόρεια Κορέα με τέρμα του Πακ Ντου Ικ νίκησε 1-0 την Ιταλία, αποκλείοντάς της από τον πρόωρο γύρο και στέλνοντας πρόωρα τους Ιταλούς στην πατρίδα τους. Αποδοκιμασίες, ηρωνίες και σάπια λαχανικά περίμεναν τους Ατζούρι στην πατρίδα τους. Οι Βορειοκορεάτες, που ήταν και η παρθενική τους εμφάνιση στη Μουντιάλ, φάνηκαν ορεξάτοι και για νέα έκπληξη στον προημιτελικό. Στις 23 Ιουλίου προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό με 3-0 της Πορτογαλίας, τον Εουσέμπιο, Κολούνια, Σιμόες, Τόρες και Αουγκούστο. Αλλά 4 γκολ του Εουσέμπιο και 1 του Αουγκούστο οδήγησαν την ομάδα του στα ημιτελικά με σκορ 5-3. Ο άτυχος της διοργάνωσης ήταν ξανά ο Πελέ. Τραυματίστηκε στην πρεμιέρα από τον Βούλγαρο Ζέτσεφ και μία εβδομάδα αργότερα από τον Πορτογάλο Μωράης. Η προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία επέστρεψε άπρακτη στο Ρίο Ντετζανέιρο, καθώς ιτήθηκε με 3-1 από την Πορτογαλία, που είχε τον Εουσέμπιο, τον αποκαλούμενο και μαύρο πάνθυρα, που με δύο προσωπικά γκολ οδήγησε την Πορτογαλία σε θρίαμβο.
9: Ακούτε Ερασπορ

Λοιπόν, συνεχίζουμε 10 και 37 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Την συντροφιά σας όλη αυτή παρέα μέχρι τις 12, εκεί που θα παραδώσουμε τα σκύπτρα στον Φώτη Παρολά. Καλημέρα στον Νίκο, τον φίλο μας που στέλνει το μήνυμά του από Άμστερνταμ. Η Βικτόρια λέει κέρδισε το δικαίωμα να μισεί το ποδόσφαιρο από το Μουντιάλ του 1998 που την έβριζαν χιδέα εν χορό. Λες γι' αυτό το έχει κρατήσει. Ο Δημήτρης λέει το χειρότερο καλοκαίρι του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Μήπως γνωρίζεις αν ισχύει το 10% έκπτωση στα εισιτήρια της ΚΑΕ που υποσχέθηκε ο πρόεδρος μετά τις αποτυχίες. Το χειρότερο καλοκαίρι, γιατί το λες? Λογικά το 10% ναι, ισχύει στα εισιτήρια. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Πάει να πάρει τα σκύπτρα στο Πόλο Παναθηναϊκός. Πλάκα κάνεις προφανώς. Αντί για 10 γκολ θα χάνει με 5. Δημήτρη μου, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός στη χρονιά που έρχεται μπαίνει για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κράτησε όλο το βασικό του κορμό και έχει κάνει εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις. Έχει δαπανίσει πάρα πολλά λεφτά. Και η εκτίμησή μου είναι ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει και τις μεταγραφές, έτσι, και το μπάτζετ που έχει εκτοξευθεί στον Θεό και στην υδατοσφαίρεση, ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα τη χρονιά που έρχεται στο Πόλο. Ο Δημήτρης λέει ότι και να κάνει ο Παναθηναϊκός όλα τα αθλήματα, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται. Τα φιλιά μου από Γερμανία, να και Γερμανία και Βέλγιο και Ολλανδία, Άμστερνταμ και Γερμανία. Γεια σου Δημήτρη μου.

Γιάννη, διάβαζε όλα τα μηνύματα, όχι αυτά που σε συμφέρουν. Τι δεν διάβασα και σ' άφησα έξω, για να δω. Ο Κώστας έστειλε μήνυμα, τώρα τα έχει στείλει. 10 και 44. Όχι, δεν έχει στείλει κανένα. Τώρα, 11 και 29, χθεσινό είναι το άλλο. Τι έστειλες και δεν το διάβασα. Ξαναστείλ το. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζω, να ξέρεις. Εκτός αν κάποιος βρίζει, έτσι. Εκεί δεν το διαβάζω. Ο Αποστόλης από το Αίγιο, Γιάννη, το ξαναλέω. Περισσότερες πιθανότητες έχεις να πάρεις μετά από 17 χρόνια πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο παρά στο πολό. Αυτό μου έχουν πει από τον Ολυμπιακό. Αποστόλης Αίγιο, Αποστόλη σου λέω, κράτα μικρό καλάθι. Θυμάσαι όποιος άκουγε πέρσι το τρίτο μάτι στην αρχή της χρονιάς, τον Οκτώβριο, είχα πει στο Σαρελάκο ότι φέτος θα είναι πολύ δυνατός ο Παναθηναϊκός στο πολό. Και όντως ήταν ανταγωνιστικός. Αλλά φέτος πάει για να χτυπήσει τον τίτλο, πάει να πάρει πρωτάθλημα. Ο Γιάννης ο φίλος μας, ο Χατζόπουλος, μόλις τελειώσει την εκπομπή, μια μισή ώρα δρόμος είναι να πάμε εκεί στο λιμανάκι στην Αργολίδα. Like that. That's like some baby chick. Hey, yo, you and me.

Να και ο Στέλιος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Θα ήθελα το τραγούδι The Girl with April in Her Eyes, μια θρηνητική μπαλάντα για την αδικοχαμένη Άννα Μαρία. Αν το βρει ρε παιδί μου η Ματίνα, θα το βάλουμε. Ο Νίκος λέει καλημέρα, κανένα νέο από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχουμε? Τα είπαμε ρε παιδιά, Νικόλα Κρίστιανσεν ανακοινώθηκε χθες, πάει να πάρει και τον στόπερ, τον Τρόκελεν. Και από εκεί και πέρα θα ψάξει και το Οκτάρι και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν, αλλά προς το παρόν πάει έτσι. Αύριο ο Παναθηναϊκός στις 7 η ώρα θα παίξει φιλικό στην Βιέννη με την Rapid.

Το παιχνίδι με την Rapid θα έχει διάρκεια 120 λεπτών, όπως συμφωνήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρόβα Generale εν όψη των αναμετρήσεων με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι με την Πάξη, το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία την επόμενη Πέμπτη, 23 του μήνα, η ρεβάνς στις 30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλημέρα σας από την ψιλοδροσερή Κοζάνη. Απόψη μου είναι ότι όταν τρως ψωμί σε έναν εργοδότη δεν μιλάς με άσχημα λόγια. Αναφέρομαι στον Φαλ που από τον Ολυμπιακό πήγε στον Παναθηναϊκό. Να είναι καλά και καλές επιτυχίες να έχει. Εντάξει, δεν είπε κάτι άσχημο για τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, ο Φαλ. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας αγαθός γίγαντας. Ο Χρήστος λέει: διάβαζε όλα τα μηνύματα και τα ερωτικά. Ρε παιδιά, δεν έχω ερωτικά μηνύματα. Τι να διαβάσω. Ο Τζον λέει: πρέπει να καθιερωθεί στο 10-12. Μαθαίνουμε κανένα αθλητικό νέο. Με Βαυρογιαννίδη και Παπα-Νικολάου, μόνο για φαγητά και ταβέρνες μαθαίνουν, παιδιά. Είναι απαραίτητα κι αυτά. Θα δίνεστε έτσι κι αλλιώς, μην είστε κακοί. Έτσι κι αλλιώς μαθαίνετε αρκετά στο... και από Βασίλη Παπα-Νικολάου και από Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γιάννη, έχεις μάθει λεπτομέρειες πώς θα κοστίζει η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, το πώς θα πληρώνουμε το μηνιάτικο, τους αγώνες που θέλουμε να βλέπουμε, του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, του πρωταθλήματος μπάσκετ, του κυπέλλου Ελλάδας και του τελικού του Super Cup. Και κανονικά, αφού το κάνει Sport FM TV, γιατί δεν το κάνει η Era Sport, το καλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, ως Era Sport TV. Και έχεις πληροφορίες ποιος θα περιγράψει τη φιλική αναμέτρηση Rapid Παναθηναϊκός στην Era Sport? Παιδιά, ενημέρωσα. Έχουμε, εγώ θα την κάνω αύριο. Εσύ θα ξαναπεριγράψεις αγώνα στο Μουντιάλ? Ναι, το Σάββατο με Λουκάκι. Μικρό τελικό, 12 η ώρα το βράδυ. Εμείς είμαστε για τις δύσκολες ώρες πάντα. Γιάννη, καλημέρα, λέει ο συνονόματος. Πώς βλέπεις φέτος το Πανετολικό μας? Οι κινήσεις που έχει κάνει είναι πολύ νοθρές. Παιδιά, έχει χρόνο ακόμα. Ο Πανετολικός κάνει υπομονή. Δεν έχει κάτι μπροστά του. Τώρα ξεκίνησε την προετοιμασία. Σιγά σιγά. Ο Μιχάλης λέει: τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο Πόλο τις είδες? Θα είναι απλά ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Το μεγάλο όνομα είναι ο Νικολαίδης που πήρε από εμάς. Όχι, δεν είναι ο Νικολαίδης μόνο. Το μεγάλο όνομα του Παναθηναϊκού, εκεί που δαπανήθηκαν και τα πολλά χρήματα, είναι ο Καλογερόπουλος. Είδες που είσαι ανενημέρωτος. Με 300.000 συμβόλαιο το χρόνο. Στην υδατοσφαίριση μιλάμε, έτσι. Γι' αυτό σου λέω, Μιχάλη μου, κρατήστε μικρό καλάθι. Ο Παναθηναϊκός έχει σούπερ ομάδα φέτος στο Πόλο. Ο Δημήτρης λέει: δεν μπορεί, δεν είναι αλήθεια αυτό που ακούω στο Πόλο από σένα. Είναι AI. Καινούρια καινοτομία στην Era Sport, AI. Σε λίγο θα πεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και ευρωπαϊκό στον Ερασιτέχνη. Ο Δημήτρης το στέλνει αυτό. Ενώ ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου να το πάρει μέχρι να το πάρει, λέει 10 φεγγάρια δρόμος. Να και ο Γιάννης από το σουλάρι της Αρκαδίας, εκεί ετοιμάζεται το ξέφρενο πανηγύρι, το πάρτι, το Σάββατο τώρα, με την μοναδική γουρνοπούλα, κυρίες και κύριοι, από το όμορφο σουλάρι. Να μπορούσαμε να έρθουμε, ρε Γιάννη, θα ερχόμασταν. Καλημέρα, λέει, πες μας για την περίπτωση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Κάνει καλά που έφερε τον Ομπράντοβιτς? Ποια είναι η γνώμη σου? Νομίζω, ναι, κάνει πολύ καλά. Είναι ένας προπονητής που έρχεται ουσιαστικά, αυτό καταλαβαίνω εγώ, αυτή τη τριετία να ολοκληρώσει την προπονητική του καριέρα. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι μετά το τέλος από την τεχνική ηγεσία
του Τρυφυλιού θα αναλάβει ένα διοικητικό πόστο στην ομάδα, έτσι όπως αρμόζει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος με τον Παναθηναϊκό έχει πάρει 5 ευρωπαϊκά, παρακαλώ, 5 ευρωλίγκες, έτσι. Και ο Μπράντοβιτς, το ξέρετε όλοι, είναι ο βασιλιάς των δακτυλιδιών.

δεν βρήκαμε την μπαλάντα αυτή για την αδικοχαμένη ποδεσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ. Σου βάλε άλλη μπαλάντα η Ματίνα, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς το αδικοχαμένο Αγγελούδη.

Η καλημέρα μας και στην όμορφη Καστοριά και στους Γουναράδες. Χρήστος, Βάσο, Παναγιώτα, Στέλιο στέλνουν το μήνυμα. Καλημέρα μας. Ο Παντελής πρέπει να καθιερωθείς, λέει, στο 10-12 να ακούμε λίγο για αθλητικά και όχι για lifestyle από τα κορίτσια. Σύφη, ακούς? Σύφη, άκουτα, ο κόσμος εδώ τη ζητάει. Τον έφαγα τον Παπα-Νικολάου με τρεις εκπομπές. Ο Μιχάλης, ναι, τον ξέχασα, λέει, αυτό για τον Καλογερόπουλο. Και πάλι δεν αλλάζει γνώμη μου. Στο τέλος όμως ξερίζουν τον γαμπρό. Πάντα στο τέλος ξερίζουν τον γαμπρό. Εγώ κάνω μια εκτίμηση. Ο Χρήστος, την κακία του. Στο πόλο θα το πάρει όπως το ποδόσφαιρο. Έλα ρε Χρυσταρά από τον Εύωσμο. Και λέω, πού είσαι τόση ώρα? Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Κούρασε, λέει, ο Σαρελάκος με τον Μαλασιώβα. Γιατί κούρασαν χθες? Μέχρι στιγμής, λέει, τα σκοτώσατε τα θεριά στον Παναθηναϊκό. Τον Άγιαξ που τον κερδίζω κάθε επικραμμένο στην Ολλανδία και την Grasshoppers που σώθηκε στο παραπέντε στην Ελβετία. Πέντε διαιτητικές Ευρωλίγκες ο Ζότς. Δεν έχει μόνο τις πέντε που έχει πάρει στον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει κι άλλες. Πολλές διαιτητικές ήταν, Χριστάρα μου. Γεια σου Φώτη Παρόλα. Ο Νικόλας λέει, αν επιτρέπετε στο κλείσιμο της εκπομπής, ένα τραγούδι, το Hey You,

Να και ο Άλεξ από την Θάσο. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος είναι ο πιο παλιός τη σέρα από το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή? Ο πιο παλιός ο Σαρελάκος είναι, ρε παιδιά. Ακολουθεί Κοντός, Λουκάκες και πάμε στη σειρά. Παρόλα, πότε ήρθε εσύ? Είναι νέος, είναι 9 το Παρόλας. 91, όχι, είναι πιο μετά. Αλλά έχει κάνει και αυτό στα χιλιόμετρά του. Αρκετά.

Αποστόλης ο Καραφλός, Αποστόλης από το Αιγαίο. Εγώ ξέρω πόσο θα πληρώνω όσα παιχνίδια θα δω στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. 7 ευρώ πίνω δύο τσίπουρα εκεί που πάω. Αν δεν τα κρυβίνει πάλι, λέει. Καλή παράπονα και για το ουζερί, το καφενείο, το τσιπουράδικο που πάει ο Αποστόλης και παρακολουθεί τα παιχνίδια. Χαχαχά του 91 παρόλα και λέει ο κόσμος του 91. Πώς. Ο κόσμος λέω γελάει χαχαχά του 91. Παιδιά υπάρχουν και πιο παλιά. Ο Σαρελάκος νομίζω είναι το 87. Ο Κοντός λίγο πιο μετά από το Σαρελάκο πάλι το... Ο, δεν είναι γεννηθής ρε το 91 ο Παρόλας. Ο Παρόλας είναι γεννημένος το 1985. 6 χρονών ήρθε εδώ γιατί αναγνώρισαν όλοι το ταλέντο του. Παιδιά, πέρα από την πλάκα τώρα, ποιος δει το Παρόλα και του πω πόσο χρονών είναι, θα πει δεν γίνεται, αλλά εγώ ξέρω, πάει, κάνει δύο φορές το μήνα μπότοξ.

Αλλά πραγματικά αν το ρωτήσει την ηλικία του, σου απαντήσει, σίγουρα του ζητάς ταυτότητα. Και αν δεις ότι ο Παρόλας είναι αυτά τα χρόνια που γράφει την ταυτότητά του, μετά πέφτεις και παίρνεις κάμψεις κανονικά. Λες δεν γίνεται. Και είναι και ταλαιπωρημένος Παναθηναϊκός, ε. Και παρόλα αυτά, εκεί, αγιέροχος ρε παιδιά. Αυτό που λέει, που να είχε σηκώσει και τίποτα, θα φαινόταν για 25 χρονών να είχε πάρει και 2-3 πρωταθλήματα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Έτσι κλείνουμε με την μπαλάντα. Hey you, την αφιέρωση. Και παραδίδω τα σκύπτρα στο Φώτη Παρόλα, ο οποίος ακολουθεί μετά τις 12, μοναχικός καβαλάρης. Μετά από το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός, θα ξέρουμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πάρει μέρος στον τελικό της Κυριακής. Θα έχουμε να σχολιάζουμε αρκετά φυσικά για τον ημιτελικό που θα παρακολουθήσουμε απόψε 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία. Η Ματίνα Γανελοπούλου ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε Ματίνα. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Από όλους εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Παρακολουθήστε τη ματσάρα το βράδυ για να έχουμε να λέμε, να σχολιάζουμε πολλά αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Οι συνήγοροι τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και χαρακτηρίζουν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ. Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, συμπλήρωσε. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη και δύο προσώπων στην υπόθεση. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 χρόνων από τη δολοφονία του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, αποτιώντας φοροτιμή στη μνήμη του 20χρονου φοιτητή και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι η φετινή επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Μηνύματα ισχύως και Ευρωπαϊκής Ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την ετήσια ιστορική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Θα πάρουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά Ραφάλ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στον Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κ. Αμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάλεσε όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωράριου, προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Δύο νερά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε μέχρι τη μία στις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Οι υπόλοιποι εκτός εμβέλειας FM μας ακούτε βέβαια από το διαδίκτυο. Πολύ εύκολα μας εντοπίζετε στην πλατφόρμα AirTeco ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ακρόασης. Τις βρίσκετε μέσα από μια απλή αναζήτηση, ΕΡΤ Καλαμάτας. Σε αυτή την αναζήτηση θα σας δοθεί η ευκαιρία να μας εντοπίσετε και στα social media, και στο X και στο Instagram και στο Facebook. Οπότε είναι και αυτοί τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή και το σταθμό. Άλλος τρόπος επικοινωνίας στο mail του σταθμού, ertkalamatas@ert.gr, και βέβαια τηλεφωνικά. 27-210-95-300 και 27-210-95-301. Σημειώστε το τηλέφωνο, το ξέρετε βέβαια οι περισσότεροι, γιατί θα σας χρειαστεί στην πορεία. Θα δοθούν δύο διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας με το έργο «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Ήδη η παραγωγή έχει διαθέσει τρεις διπλές προσκλήσεις. Η πρώτη διπλή πρόσκληση δόθηκε στην πρωινή εκπομπή, στην Ιωάννα, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 113. Οι υπόλοιπες δύο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σήμερα είναι στο στούντιο ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός και είναι και αυτός που έχει έναν εκ των πρωταγωνιστικών ρόλων στη σημερινή παράσταση. Καλωσορίζω τον Δημήτρη Παπανικολάου.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλώς ήρθατε όλοι και εσύ. Θα το πάμε ενικό πληθυντικό, πώς, τι λες?
2: Θα το πάμε με προσπάθεια ενικό.
1: Με προσπάθεια
2: ναι,
1: ενικό.
2: Ναι, δυσκολεύομαι πολύ με τον ενικό, αλλά εντάξει. Κάναμε άλματα στην γνωριμία μας σήμερα, οπότε φτάσαμε στον ενικό.
1: Φτάσαμε στον ενικό. Λοιπόν, Δημήτρη, τι ωραία που είστε εδώ με αυτόν τον ωραίο θίασο που θα πρέπει να το πω ξεκινώντας. Έχεις συμπροταγωνιστεί σε αυτόν τον θίασο, αυτόν που είχες και δύο χρόνια στον Άγιο Έρωτα, τον αγαπημένο μας Καλαματιανό Θανάση Πουρλαμπά.
2: Ακριβώς, ναι, είναι πολύ σπουδαίος και ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που βρέθηκα με τον Θανάση εκεί και είναι και από τα άτομα που με βοήθησαν πάρα πολύ να ξεκινήσω, γιατί ήταν το βάπτισμα αυτή η σειρά για μένα στην τηλεόραση. Οπότε ο Θανάσης μου στάθηκε με πολύ αγάπη και πολύ ωραίες συμβουλές και...
1: Παρά το γεγονός βέβαια ότι εμείς ως τηλεοπτικό κοινό, που οφείλω να το πω αυτό, δύο χειμώνες κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι μας, δεν βγαίναμε τις καθημερινές, περιμέναμε πότε θα έρθει Παρασκευή, όταν δεν παίζατε Παρασκευή, για να βγούμε επιτέλους, γιατί μας είχατε κρατήσει σε μια αγωνία. Τι θα γίνει, δηλαδή, ακόμα και στη δεύτερη σεζόν που, εντάξει, ήμασταν πιο ψηλιασμένοι, πιο εξοικειωμένοι, εν πάση περιπτώσει, περιμέναμε τι θα γίνει με αυτόν τον κακό τύπο, τον Παύλο Μαρκόπουλο που έπαιζες εσύ.
2: Ναι, είναι μια σειρά, ήταν μάλλον μια σειρά που βασίζεται στις ανατροπές και αυτός ο χαρακτήρας βρισκόταν κάπως στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων, γιατί πάντα υπήρχαν μηχανογραφίες και τα λοιπά, ξέρετε τώρα.
1: Ναι.
2: Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση χαρακτήρα. Ήμουν τυχερός νομίζω με αυτό το, με αυτό το ρόλο.
1: Πολύ τυχερός. Παρόλο που υποθέτω πως ο κόσμος, τώρα το ευρύ κοινό λέω, δεν αρέσκεται να βλέπει τέτοιους ρόλους, μάλλον δεν αρέσκεται σε αυτούς τους ρόλους, αλλά εκτιμά πάρα πολύ τους ανθρώπους που καταφέρνετε και είστε τελείως κόντρα με την καθημερινότητά σας και με την προσωπικότητά σας.
2: Διαφορετικά θα ήμουν φυλακή.
1: Σωστό και αυτό.
2: Αλλά ναι, όχι, ισχύει αυτό, γιατί αυτό το καταλάβαινα από τις αντιδράσεις του κόσμου. Αυτή ήταν η πολύ μεγάλη χαρά, ότι δεν άκουσα άσχημα πράγματα, μόνο θετικά σχόλια που στεκόντουσαν κυρίως στον άνθρωπο που παίζει το ρόλο και όχι στο χαρακτήρα, που εννοείται που φέτος θα είναι αυτό, την επόμενη χρονιά θα είναι ένας πιο θετικός χαρακτήρας, να τώρα κάνουμε μια κωμωδία. Έτσι συμβαίνει πάντα. Εγώ το είχα συνηθίσει με το θέατρο, αλλά τώρα εδώ κατάλαβα αυτή την εμβέλεια που έχει αυτό το...
1: Το μέσο.
2: Ναι, και όχι μόνο το μέσο, και η ώρα. Δηλαδή υπήρχαν γνωστοί και φίλοι που ασχολούνται χρόνια, που έπαιζαν στην τηλεόραση δηλαδή, και έλεγαν ότι δεν μπορείς να διανοηθείς τι σημαίνει αυτό που λέγεται, νομίζω, prime time. Και πραγματικά δεν μπορούσα να το φανταστώ.
1: Ναι. Υποθέτω. Να σου πω την αλήθεια, όταν κάθε χρονιά που ξεκινάνε, κάθε σεζόν που ξεκινάνε τα σύριαλ, εγώ ορκίζομαι ότι δεν θα δω κανένα. Τελικά βλέπω τουλάχιστον, μάλλον ένα βλέπω ουσιαστικά από κάθε σεζόν, και αυτό ξεκινάω να το βλέπω επειδή κάποιος παίζει και είναι φίλος κλπ. Αυτή η δυναμική λοιπόν του να σε κρατάει μέσα πραγματικά είναι κάτι που δεν ξέρω πώς λειτουργεί στον κόσμο, αλήθεια. Λειτουργεί και σε μένα δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
2: Εδώ ήταν νομίζω και κερδίθηκε το στοίχημα και σεναριακά.
1: Ναι.
2: Σε αυτό που λέω για τις ανατροπές, αλλά και μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, και στο κομμάτι φυσικά των ηθοποιών, αλλά και στο κομμάτι των συντελεστών, των συνεργείων, σκηνοθετών, τεχνικών, και έτσι φτιάχτηκε μια οικογένεια που...
1: Ήτανε μια παραγωγή αξιώσεων, και αυτό το κρατάμε. Πάμε τώρα στο Σανίδη.
2: Ναι.
1: Πάμε στην καλοκαιρινή περιοδία, πάμε στην κωμωδία Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ο σώζον εαυτό σωθήτο. Ταμίλα Κουλίεβα, σκηνοθετή. Κάτσε να πω όλους τους συντελεστές για να μην ξεχάσουμε κάποιον. Επισκηνής, Δημήτρης Παπα-Νικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσον Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
2: Ναι.
1: Πώς είναι να βρίσκεστε θεατρικά και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Ταμίλας, που ήταν αυτή η καημένη σύζυγος που υπέμενε, που υπέμενε τόσα από αυτό τον τύρανο στην τηλεοπτική version.
2: Ναι, νομίζω πως η ιστορία του πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα είναι, τα λέει όλα. Ναι. Δηλαδή η Ταμίλα είχε ένα πολύ αγαπημένο έργο από τα φοιτητικά της χρόνια, στο Συρτάρι, έτσι όπως λέμε, και είπε σε αυτά τα άτομα που ανέφερες ότι θέλω να σας διαβάσω κάτι. Είχε μεταφράσει την πρώτη πράξη, είναι μια σπουδαία πρώτη πράξη έργου, δηλαδή θα δείτε, παρότι είναι ένας νέος συγγραφέας εκείνη την εποχή, είναι 20 χρονών, μεγάλωσε βέβαια μέσα στα Μπουλούκια, με πατέρα μεγάλο θεατράνθρωπο κτλ. Ο Ντε Φιλίππο, διαβάζουμε ένα απόγευμα αυτή την πρώτη πράξη, μας την διαβάζει μάλλον η Ταμίλα, και δεν μπορούμε να σταματήσουμε να γελάμε μέχρι το πρωί, δηλαδή να ξαναγυρίζουμε σε κομμάτια της πρώτης πράξης, να ξαναδιαβάζουμε. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήταν που όλοι, που είχαμε όλοι στο μυαλό μας πράγματα, προτάσεις και τα λοιπά, είπαμε εδώ σταματάμε τα πάντα και αποφασίζουμε πως θα κάνουμε μαζί αυτό. Έτσι έγινε πριν από αρκετό καιρό, πέρυσι.
1: Ναι, γιατί για να κάνετε, να στηθεί ο θείασος, να κάνετε τις πρόβες και να είσαστε έτοιμοι για περιοδεία τώρα, αυτά δεν γίνονται στο παραπέντε.
2: Ναι.
1: Πώς είναι τώρα, να πούμε καταρχάς ότι είναι μια κωμωδία καταστάσεων, έτσι, και ένας θειασάρχης, τον υποδίεσαι.
2: Είναι ο ρόλος μου, ναι.
1: Τον
2: Ντον Τζενάρο.
1: Ναι, Ντον Τζενάρο. Που πάνε, ο θείασος ολόκληρος πάει σε έναν τουριστικό προορισμό στο πλαίσιο της περιοδίας. Τι ιδιαίτερο έχει αυτός ο θείασος και ο παραγωγός που τον έχει, ας πούμε, που τον αναλαμβάνει.
2: Ο παραγωγός, που είναι ο ρόλος του Θανάση,
1: είναι
2: γνωστός γνωστού, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν και τώρα, που έχει κάποια άκρη με το θέατρο, είναι ένα τουριστικό θέατρο, ας πούμε.
1: Η Καλαμάτα, ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και έτσι αυτός ο θείασος βρίσκει αυτόν τον τρόπο να φτάσει εκεί, και βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο, τους δίνουν κάποια δωμάτια, αλλά εκεί αρχίζουν να δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις που πηγάζουν από την πραγματική ζωή και τα ευτράπελα που έχουν οι ζωές των μπουλκιών, δηλαδή φασαρία μέσα στο ξενοδοχείο, μαγειρέματα που απαγορεύεται, πώς το λένε, σκάφες με ρούχα που πλένονται. Φανταστείτε τώρα ένα ξενοδοχείο, ναι, ακόμα και σήμερα να φτάνει ένα μπουλούκι και να κάνει ένα χαμό. Οπότε ναι, μέσα από αυτό, δηλαδή αυτά που γνώριζε τότε και από τη δική του ζωή ο Ντε Φιλίππο, βγάζει αυτές τις μικρές ιστορίες, είναι σαν μικρά, όχι ακριβώς κολλημένα σκετσάκια, αν και ας πούμε η πηγή μπορεί να είναι αυτό, γιατί έρχονται μέσα την κομμέντια Δελάρτε, ναι, γιατί υπάρχει κορμός ιστορίας, οπότε δεν είναι σκετσάκια, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η τεχνική του αστείου, ξέρω, που το ένα αλυσίδωτα πηγαίνει μετά το άλλο.
1: Πώς έχει τώρα το έργο διαμορφωθεί στο να αντέχει στο σήμερα? Γιατί αν το βλέπαμε, αν το δούμε μάλλον αυτούσιο με το τι συνέβαινε στα μπουλούκια της εποχής, μπορεί να πει κάποιος, παιδιά, δεν μας αφορά στο σήμερα αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μία απάντηση σε αυτό, ότι είναι διαχρονικός ο σημαντικός συγγραφέας. Αυτό ισχύει για όλα τα μεγάλα μυαλά της λογοτεχνίας και της δραματουργίας. Αυτό συμβαίνει με τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας. Γιατί, πώς το λένε, τραβάει από αυτή την ιστορία των μπουλικιών πράγματα που είναι από ευφυΐα, από ένστικτο. Ξέρει πως δεν θα πεθάνουν ποτέ.
1: Ναι.
2: Γιατί πάει πολύ πιο βαθιά φυσικά από την κωμωδία, πηγαίνει στις μεγάλες ανάγκες τους, στο ότι δεν έχουν οι άνθρωποι να φάνε, στο ότι πρέπει να προσαρμόζονται όταν μια παράσταση δεν πάει καλά το επόμενο βράδυ, επειδή έχει ακουστεί στην πόλη, στο χωριό, ότι δεν πρέπει να αλλάξουν έργο και να κάνουν πρόβα την ίδια μέρα, δηλαδή έχουν μια ώρα για να προβάρουν καινούριο έργο. Βέβαια έχουν μια, ας πούμε, αυτή φαρέτρα της.
1: Έχουν αλλαγές.
2: Ναι. Έχουν ας πούμε, μπορεί να έχουν και 40 κείμενα, το οποίο δεν ξέρουν όλα, δεν τα ξέρουν απ' έξω. Οπότε κάπως αυτό σχεδιάζουν. Υπάρχει ο υποβολέας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνθήκη, πραγματικά. Ναι. Αλλά αυτό είναι διαχρονικό. Δεν αλλάζει.
1: Περίμενα ότι θα μου πεις πέρα από αυτό, ότι εντάξει, σήμερα δεν ζείτε η ηθοποιή της περιοδίας τη ζωή των μπουλουκιών, αλλά ακόμα και σήμερα, όταν βρίσκονται κάποιοι καλλιτέχνες μαζί, πάντα υπάρχει η δυνατότητα για το ευτράπελο, ας πούμε, για το απρόοπτο.
2: Βέβαια, ισχύει αυτό, όπως και πράγματα που τους ενώνουν, δηλαδή το ταξίδι είναι ένα τεράστιο πράγμα στην ιστορία του ηθοποιού και νομίζω ότι στο εξωτερικό είναι ακόμα περισσότερο, γιατί η θίαση, από όσο ξέρω εγώ, η θίαση είναι η πρωτεύουσα, είναι ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας. Μετά η μεγάλη ιστορία είναι το πώς θα ταξιδέψει η παράσταση.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό οι ηθοποιοί είναι με βαλίτσα στο χέρι. Είτε πρόκειται τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, σε όλες τις χώρες. Και εδώ βέβαια, αλλά όχι τόσο πολύ. Εδώ δεν βλέπεις τώρα, ας πούμε, έχει αρχίσει να. Κάπως η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, κάποιοι πηγαίνουν για 20 μέρες, μπορεί να πηγαίνουν κάποια Σαββατοκύριακα μετά το Πάσχα. Αρχίζει να δημιουργείται κάτι τέτοιο, αλλά τότε και υπάρχουν και χώρες με πολύ πιο σοβαρούς θεσμούς πάνω σε αυτό. Δηλαδή σπουδαίοι σκηνοθέτες που είναι από το νόμο υποχρεωμένοι μία φορά στα 4 χρόνια να κάνουν μια παιδική παράσταση σε ακριτική περιοχή.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι πράγματα πολύ σπουδαία.
1: Καλά, βέβαια και στο εξωτερικό ήθιστε, και στην Ιταλία και στη Σουηδία και στη Γαλλία ήθιστε να εδρεύουν σε πόλεις, όχι μικρές αλλά ούτε απαραίτητα και μεγάλες, επαγγελματική πολύ σοβαρή θίαση.
2: Φυσικά.
1: Και περιφερειακά θέατρα κρατικού επίπεδου, έτσι.
2: Ναι. Υπάρχει
1: κάτι που προσπάθησε να γίνει και εδώ με τα διπεθέ, αλλά...
2: Μπορεί και να συμβεί.
1: Από εδώ και πέρα.
2: Ναι, εγώ έχω αισιοδοξία.
1: Α, είσαι αισιόδοξος ως άνθρωπος.
2: Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Ίσως με μια πρωτοβουλία των ανθρώπων της κάθε περιοχής αρχικά, αλλά νομίζω ότι είναι κρίμα να μην φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Είναι, όσο έζησα, δηλαδή εγώ ας πούμε στη Γαλλία που έζησα κάποια χρόνια, υπάρχει όπερα σε κάθε πόλη. Έτσι. Μιλάμε για πόλεις που είναι κάτω από 100.000 κατοίκους. Όπου υπάρχει, ας πούμε, φοιτητού πόλη, υπάρχει πάντα μεγάλο θέατρο, δραματικές σχολές, κονσερβατουάρ, δηλαδή μεγάλο κρατική σχολή. Παιδιά που το πρωί πάνε στο σχολείο, στο δημοτικό και κρατάνε συμφωνικά όργανα στα χέρια, τα οποία τα δίνει το σχολείο, σε δημόσια σχολεία.
1: Σε δημόσια σχολεία.
2: Και είναι ένα παιδάκι 6 χρονών και κρατάει, ας πούμε, μια τούμπα ή ένα σαξόφωνο, ένα σπάνιο όργανο.
1: Εδώ η καλλιτεχνική παιδεία ξεκινάει από το γυμνάσιο.
2: Ναι,
1: και με ένα σχολείο κάθε φορά.
2: Υπάρχουν όμως σπουδαία μουσικά σχολεία. Κάτι που ξεκίνησε με το Λάγιο τότε. Είναι σε γυμνάσιο, ναι.
1: Γυμνάσιο,
2: ναι. Και κάποιοι φωτισμένοι δάσκαλοι που είναι το σποράκι για όλα.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν οι φωτισμένοι δάσκαλοι. Θέλω να μου πει τώρα εσένα.
2: Τότε είναι σε γυμνάσιο, ναι.
1: Γυμνάσιο,
2: ναι. Και κάποιοι φωτισμένοι δάσκαλοι που είναι το σποράκι για όλα.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν οι φωτισμένοι δάσκαλοι. Θέλω να μου πει τώρα.

0: Ναι.
1: Κάπως οι συνθήκες το έφεραν έτσι, βέβαια. Τέλος πάντων, ήταν με χωρισμένους γονείς. Βρήκα ένα καταφύγιο εγώ στην παιδική κατασκήνωση, που ήταν βέβαια και μια καλή κατασκήνωση. Ενώ
0: δεν
1: που ήταν
0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα. Α,
1: βέβαια, στην Ελλάδα. Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Δεν ζούσα στο εξωτερικό.
0: Ναι, όχι. Επειδή πήγες πολύ μικρός.
1: Ναι, ναι, όχι. Ήταν μια κατασκήνωση εκπαιδευτικών. Και ήταν μια πολύ προσέμενη κατασκήνωση. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε. Και εκεί τώρα να πω λεπτομέρειες την ιστορία αυτή. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή, εγώ πήγαινα στην πρώτη λυκείου, δεύτερη λυκείου, τέλος πρώτης λυκείου, σκηνοθετούσα και έπαιζα. Είχαμε ένα πολύ ωραίο θέατρο μέσα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Κάθε Κυριακή μπορούσαν να μπουν οι γονείς και οι συγγενείς των παιδιών να δουν τις παραστάσεις. Εγώ έπαιζα κιόλας.
0: Ναι.
1: Και ένα βράδυ είχαμε στην κατασκήνωση τις εγγονές του Γιώργου Φούντα. Και ήρθε ο Γιώργος Φούντας να δει τις εγγονές του που έπαιζαν. Έπαιζα και εγώ και μάλιστα θυμάμαι, δεν ήξερα πώς θα έρθει ο άνθρωπος. Πήγαινα πρώτη λυκείου, έτσι, 14 χρονών. Έπαιζα κάποια που ήταν τα καλά μου. Τα καλά μου σκετσάκια. Τα οποία ήταν ακραία κωμικά, δηλαδή, αλλά και λίγο χοντροκομμένα. Και όταν τελείωσε λοιπόν αυτή η παραστασούλα, ήρθε ο διευθυντής κατασκήνωσης που έτρεμε αυτός, εγώ δεν καταλάβαινα, και λέει: πρέπει να έρθεις στη γραμματεία της κατασκήνωσης, τι θέλει να σου μιλήσει ο κύριος Φούντας. Θυμάμαι τη φωνή του που έκανε. Οπότε λοιπόν πήγα εκεί και ο κύριος Φούντας, αγέροχος, με το κασκετάκι του πάντα, μου λέει: θέλεις να γίνεις ηθοποιός. Και τώρα που το λέω συγκινούμε. Συγγνώμη τώρα. Ναι, είναι πολύ σημαντική στιγμή. Πιο πολύ όχι για μένα, αλλά για το μεγαλείο του ανθρώπου.
0: Του ανθρώπου,
1: Και εννοώ το ότι μπορεί κάτι να είδε. Και εγώ δεν το είχα αρθρώσει ποτέ.
0: Το είπες ναι όμως.
1: Και θυμάμαι ότι έκανα μια παύση και του λέω νομίζω πως ναι. Το θυμάμαι που λέω νομίζω πως ναι. Και μου λέει θέλω να μου ορκιστείς ότι θα γίνεις.
0: Αχ, τι ωραίο. Τι ωραίο, τον δικαίωσες τελικά.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Τον δικαίωσες τελικά. Λοιπόν, και τότε καταλαβαίνεις όμως ότι για σένα η υποκριτική είναι μονόδρομος. Φαντάζομαι πως όχι, γιατί κάνεις άλλες σπουδές.
1: Ξέρω πως το θέλω πάρα πολύ. Έρχομαι σε μεγάλη ρήξη με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος του καιρού του, δηλαδή δεν ήταν να πεις ένας. Έχει μια περίεργη αντίδραση. Τώρα καταλαβαίνω ότι είχε να κάνει, σκεφτόταν το βιοποριστικό και όλα αυτά. Την επόμενη χρόνια, κάποια στιγμή, θυμάμαι, πηγαίναμε προς τα Εξάρχεια σε ένα μάθημα, γιατί εγώ ετοιμαζόμουν για τη δεύτερη δέσμη, να δώσω ιατρική σχολή. Και ήμασταν στο αυτοκίνητο και του είπα ότι σκέφτομαι να γίνω ηθοποιός. Δευτέρα λυκείου τώρα αυτό. Και πήγαμε να σκοτωθούμε. Φρέναρε και έριξε το αμάξι. Εκεί υπήρχαν εκδόσεις Gutenberg.
0: Ναι.
1: Δίπλα μάλιστα, γιατί αυτό θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, στα πιάνα Νικοτιάν. Και ανέβασε τα μάξι πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω πώς δεν σκοτώσαμε κάποιον άνθρωπο. Και σταματήσαμε χιλιοστά από τις εκδόσεις Gutenberg. Και φώναζε ότι δεν θα γίνει ο γιος μου θεατρίνος. Δηλαδή ατάκες που αυτές ήταν για 50 χρόνια πίσω, ας πούμε, που όμως είναι και σημερινές ατάκες.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: τις
1: ακούμε και τώρα. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε μια μεγάλη αυτή και εγώ είπα, πήγα μαζί του κάπως αλλά έφυγα. Δηλαδή πήγα να σπουδάσω στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία, όχι ιατρική όμως.
1: Έφυγα για να σπουδάσω ιατρική. Και μετά στην πορεία έμεινα 6 μήνες. Στη Γαλλία υπάρχει ένα περιθώριο, όχι 6 μήνες, λιγότερο, το πρώτο εξάμεινο. Ένα περιθώριο να οι άνθρωποι να αλλάξουν σχολή αν θέλουν, γιατί μπαίνουν στις σχολές με το απολυτήριο. Δηλαδή μπορείς να πάρεις 10,1 και να σπουδάσεις ιατρική, αλλά δεν θα την τελειώσεις. Αλλά μπορείς να πας, να ξεκινήσεις. Οπότε έχεις δικαίωμα να αλλάξεις το φάκελό σου, να τον βάζει άλλο. Και εγώ εντυπωσιάστηκα, άρχισα να ψάχνομαι, γιατί μου άρεσαν πιο λογοτεχνικά πράγματα, και εντυπωσιάστηκα από ένα καθηγητή φιλοσοφίας.
0: Οπότε, λοιπόν,
1: σπουδαίο, κορσικανό. Και πήγα τα χαρτιά μου όλα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σπούδασα φιλοσοφία 5 χρόνια περίπου. Προσπάθησα μετά να μπήκα σε ένα προδιδακτορικό για να μπορέσω να παρατείνω την αναβολή μου. Γιατί είχα στο μυαλό μου πάντα όταν επιστρέψω να μπω στη σχολή. Και έτσι έγινε. Δηλαδή όταν γύρισα πια μπήκα στη σχολή.
0: Ξέρω επίσης ότι εκτός από τη φιλοσοφία, εσένα σε κέρδισε και η φιλοσοφία των γεύσεων.
1: Ναι.
0: Έκανες και τέτοιες σπουδές.
1: Ναι, αυτό ήρθε αργότερα. Εγώ μαγείρευα από βρεφική ηλικία. Τα αγαπούσα πάρα πολύ, τεράστια βιβλιογραφία στο σπίτι. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, η κόρη μου μικρή που θέλει να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική, έχει τα δικά μου βιβλία. Και όταν βρισκόμουν σε κορυφαίες στιγμές δυσκολίας, εσωτερικής δυσκολίας εννοώ, στο θέατρο, που υπήρχαν δύο κομβικές στιγμές, έλεγα πάντα πως θα φύγω να γίνω μάγειρας. Τη δεύτερη φορά το έκανα.

0: Ναι, δεν είναι πάνε πολλά χρόνια. Ήταν το 11 το αποφάσισα. Και με βοήθησε ένας θείος μου για να μπορέσω να πληρώσω τα δίδακτρα σε μια πολύ σπουδαία σχολή. Θεωρείται μια από τις καλύτερες κορυφαίες σχολές του κόσμου. Και μετά, επειδή πήγα πάρα πολύ καλά εκεί, ενώ βαθμολογικά ήμουνα πολύ ψηλά, με τοποθέτηση σχολή σε ένα εστιατόριο που θεωρείται αυτή τη στιγμή το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο. Δηλαδή, στη λίστα των 1000 εστιατορίων του κόσμου, είναι το νούμερο 1 εδώ και πολλά χρόνια. Είναι το εστιατόριο του Guy Savoy στο Παρίσι. Εκεί δούλεψα, πήγα απευθείας μετά τη σχολή. Εκεί έγινε η πρόσληψη και εκεί συνέχισα μέχρι και μετά, πριν γυρίσω στην Ελλάδα, επειδή ήθελα να δω και μια πιο μικρή κουζίνα, γιατί αυτό το εστιατόριο δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Ναι. Τουλάχιστον σήμερα δεν μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Δουλεύαμε, ας πούμε, στην κουζίνα 64 άτομα για να σερβίρουμε 58 ανθρώπους.
1: Ο καθένας για το προσωπικό του σερβ.
0: Όχι στην κουζίνα, μαζί με το σερβ. Ναι, ναι, το προσωπικό μαζί με το σερβ. Πήγα σε ένα μικρότερο εστιατόριο ενός κορυφαίου, μιας διάνοιας, ενός Ιταλούς συγγραφέα, πήγα να πω.
1: Συγγραφέα, ναι. Μάγειρα.
0: Τζοβάνι Πασερίνη λέγεται. Και για να δω μια μικρότερη κουζίνα που δούλευε τελείως διαφορετικά, δηλαδή με πράγματα που βρίσκεις εκείνη την μέρα στην αγορά, αλλά με πολύ ψηλό επίπεδο. Είχε 3 άτομα μόνο στην κουζίνα και ο άνθρωπος που είναι στη Λάντζα. Και έζησα και αυτή την εμπειρία.
1: Θέλω να μου πεις πότε ήταν το δυσκολότερο. Το να αποφασίσεις ότι θα μπω σε μια κουζίνα τέτοιας εμβέλειας ή ότι θα βγω από αυτή.
0: Θα βγω δηλαδή.
1: Ότι θα σταματήσω και θα πάω στο θέατρο, θα επιστρέψω στο θέατρο.
0: Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, γιατί εγώ πάντα όταν έχω το ένα μου λείπει το άλλο. Οπότε αυτή τη διετία άρχισε να μου λείπει το θέατρο πολύ. Όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα, γιατί αυτό έγινε λόγω εγκυμοσύνης στη σύζυγου μου και ήθελε να γεννήσει
1: στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα και ενώ ξεκίνησε η διαδικασία για να συμβεί εκεί, στην Νότια Γαλλία.
1: Ναι.
0: Μου λέει ο Αργύρης ο Ξάφης, που είναι ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, είχαμε στο μυαλό ένα βιβλίο που θέλαμε να το διασκευάσουμε, να το κάνουμε για το θέατρο. Λέει, θα κάνω πρόταση. Λέω, μα εγώ, επειδή τώρα μπορούσα να δουλέψω σε όποια κουζίνα ήθελα στην Ελλάδα, έτσι φαντάζομαι τουλάχιστον, γιατί δεν το έκανα τελικά. Λέω, εντάξει, κάνετε την πρόταση. Μου είχε λείψει κιόλας λίγο. Γίνεται δεκτή η πρόταση για τη νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Κάναμε το εξομολόγηση ενός κλόουν του Χάινριχ Μπελ. Και έτσι με ξαναπήρε το γρανάζι, ας πούμε, έτσι δεν το λένε. Και δεν σταμάτησα πια από τότε.
1: Όταν αποφάσισες να μπεις στις κουζίνες, είχες σκεφτεί ότι το επάγγελμα του ηθοποιού θα το εγκαταλείψω ή κάνω παύση?
0: Έλεγα πως θα το εγκαταλείψω.
1: Ναι. Τι σε είχε οδηγήσει σε αυτή τη
0: Υπήρχαν στιγμές που αυτές οι δύο στιγμές, ας πούμε, που είναι τώρα δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν μπορούσα να το σηκώσω εγώ ψυχικά. Ναι.
1: Δύο κακές στιγμές επαγγελματικές στο θέατρο.
0: Ναι, κακές, ναι, δύσκολες, στριμώχτηκα. Ήταν δύο δύσκολες στιγμές που μάζευαν πράγμα. Γιατί και το θέατρο έχει δυσκολίες και οικονομικές πάρα πολλές. Και αυτό που είναι και ένα ωραίο παιχνίδι, σ' αφήνει άνεργο 2-3 φορές κάθε χρόνο.
1: Τουλάχιστον.
0: Οπότε, ναι, ήταν και αυτή η περίοδος προκρίσης, ας πούμε, και γύρω στο 11-12, που νομίζω ότι ξεκίνησε σε πολλούς ανθρώπους αυτή η τάση και υποϊθέληση. Λέγανε να δοκιμάσω κάτι άλλο κάπου αλλού, να κάνω μια καινούργια αρχή, να φύγω.
1: Να φύγω, ναι.
0: Κάπως έτσι έγινε. Εγώ ήμουν τυχερός, γιατί συνδυάστηκε με ένα όνειρό μου, που ήταν η μαγειρική.
1: Πραγματικά.
0: Και εκεί πολύ σκληρό κόσμο. Δηλαδή...
1: Αυτό πήγα να πω. Δεν διάλεξα έναν εύκολο χώρο και εκεί. Είναι πρωταθλητισμός.
0: Ένα από τα πράγματα που κρατάω, που είναι μια τρομερή εικόνα, έτσι που κάπως και εμείς τα μεταφράζουμε όλα και λίγο θεατρικά, το οποίο όμως είναι αλήθεια, δεν έχει καμία δόση υπερβολής, είναι ότι περπατούσα στο μετρό, κοιμόμουν, είχα κλειστά τα μάτια και ακουμπούσα με το δεξί χέρι τον τοίχο και με πήγαινε ο τοίχος. Κοιμόμουν, περπατούσα και, περπατώντας και πήγαινα στο εστιατόριο. Δούλευα 16 ώρες τη μέρα. Είχα 2,5 μέρες ρεπό, αλλά δεν μπορούσα να κουνηθώ από το κρεβάτι. Πάθανα κράμπες το βράδυ σε όλο το σώμα ταυτόχρονα. Αυτό που λέμε πιάνει κράμπα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ήξερα από πού να τεντώσω. Για να... Ούρλιαζα από την κούραση.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τότε όταν δούλευα εκεί, έλεγα ότι είναι η ανθρακορύχη και μετά είναι η κουζίνα.
1: Ναι.
0: Ειδικά στα εστιατόρια αυτού του επίπεδου.
1: Αυτού του επίπεδου, ναι, προφανώς, ναι. Εννοείται. Γιατί γι' αυτό μίλησα για πρωταθλητισμό. Δηλαδή, είναι οι συνθήκες εκεί, πρέπει να είσαι όχι απλά προπονημένος, ναι, έτοιμος κάθε μέρα για παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν γίνεται, βέβαια. Σωματικά από ένα σημείο και μετά καταραίεις.
0: Γιατί εκεί είναι και εκρηκτικός ο συνδυασμός του στρες.
1: Mm.
0: Όπως και στο θέατρο υπάρχει αυτό. Δεν είναι θέατρο, τα πράγματα,
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Ναι. Θέλω να μου πεις όμως ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες πρώτον από αυτού του τύπου τον πρωταθλητισμό, ότι όπα Δημήτρη δεν είναι για πολύ οι ακραίες συνθήκες, και ποιο μάθημα σου έχει δώσει μέχρι τώρα το θέατρο.
0: Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την κουζίνα.
1: Με την κουζίνα, ναι.
0: Με την κουζίνα, αυτό που συνέβη είναι αυτό που ισχύει νομίζω και στις ζωές μας. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να ήμουν ακόμα εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτό που είναι δύο πόρτες και άμα, ναι, πας, ξαφνικά βρίσκεσαι εκεί και πας.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι σταμάτησα για κάποιο λόγο. Πήγαινα πολύ καλά, ήμουνα σε πολύ καλή συνθήκη,
1: ναι,
0: δύσκολη. Είναι πολύ καλές οι αμοιβές, βέβαια με κόστος.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Και η ερώτηση ποια ήταν.
1: Ποιο μάθημα σου δώσε αυτός ο κόσμος της κουζίνας και αυτοί, ναι, οι ρυθμοί, και ποιο μάθημα σου έχει δώσει μέχρι τώρα το θέατρο.
0: Ναι, σε έναν βαθμό συνδυάζεται αυτό, η απάντηση, γιατί έχουν κάτι πολύ συγγενικό. Είναι κορυφαίο το ζήτημα της ομάδας. Και εγώ και στο θέατρο και στην καλή κουζίνα, τώρα είναι κάτι πολύ μικρό, είναι αστείο να μιλάω για, ναι, την κουζίνα. Στο θέατρο όμως εγώ ξεκίνησα μέσα σε ομάδα, στην ομάδα της πειραματικής σκηνής. Τα άτομα αυτά ένα προς ένα είναι αδέλφια μου ακόμα και σήμερα, ακόμα και αν δεν βρισκόμαστε πολύ καιρό, κάνουμε καιρό να βρεθούμε. Ο Νίκος ο Καρδόνης, ο Βασίλης ο Ανδρέου, η Μαρία Ναυπλιώτου, άτομα που μετά έφυγαν, ο Γιάννης ο Μαυριτσάκης που τώρα μόνο γράφει, πολλά, η Αλεξάνδρα Λέρτα, η Κατερίνα Ευαγγελάτου που μετά ακολούθησε τη σκηνοθεσία, τώρα σίγουρα αφήνω έξω ονόματα, ο Γιώργος Αδάμασης, είναι άτομα που μπορεί να κάνω 10 χρόνια να τα δω και
1: μόλις συναντηθούμε.
0: Οπότε αυτή είναι ένα μεγάλο κομμάτι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και νομίζω ότι με αυτό πορεύομαι ακόμα και σήμερα, δηλαδή αυτό ψάχνω. Και η κουζίνα είναι ένα δομικό, ας πούμε, συστατικό, και όταν είσαι μέσα στην κουζίνα, αν είσαι μέσα και μπορείς λίγο να βγεις απ' έξω να το κοιτάξεις, όπως ένας ηθοποιός οφείλει να το κάνει νομίζω, να είναι και σκηνοθέτης με έναν τρόπο, είναι μια χορογραφία απόλυτη. Mm-hmm. Να σας δώσω πάλι μια εικόνα που είναι, ναι, πολύ θεατρική. Σε αυτό το εστιατόριο, ενώ διασταυρωνόμασταν σε ταχύτητες μέσα σε διαδρόμους πολύ στενούς, με καυτά, τηγάνια, τσουκάλια, αυτά, ανάμεσά μας περνούσε, ακολουθούσε μια κάθετη, ας πούμε, πορεία, μια φιάλη κρασιού που κόστιζε 80.000 ευρώ. Γιατί εμείς εκεί, σε αυτό το εστιατόριο, σερβίραμε, ας πούμε, τη Μαντόνα, την Μπιγιονσέ, το Ζακ Σιράκ. Οπότε έπρεπε να περνούσε, αλλά ως αυτονόητο, αυτή η φιάλη που ήταν χρυσός, ή πιάτα με χαβιάρια, περνούσε μέσα σε αυτή την απίστευτη χορογραφία 40 ατόμων που διασταυρώνονται και είναι ένας χορός. Θέλει τρομερό συντονισμό και μια αίσθηση του άλλου.
1: Τι χορός, ακροβασία.
0: Είναι ακροβασία.
1: Σκέφτομαι την εικόνα και τρομάζω.
0: είναι λίγο σαν ταινία.
1: Πάμε. Θέατρο και τηλεόραση τώρα.
0: Ναι.
1: Ξεκινώ από το θέατρο γιατί από εκεί είναι η βάση σου. Θέλω να μου πεις όμως τι απαιτεί περισσότερο από έναν ηθοποιό. Η σκηνή έχει απαιτήσεις περισσότερες ή η κάμερα.
0: Και τα δύο. Και τα δύο. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Για μένα ήταν η γνωριμία μου τώρα με την κάμερα. Mm-hmm. Έμαθα και έχω να μάθω πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό. Χρειάζεται νομίζω αντίληψη και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά για να προσαρμοστείς σε άλλο μέσο. Θέλω να πω, είναι πολύ απλό να το καταλάβει κανείς. Το μέσο έρχεται πολύ κοντά,
1: ναι,
0: όταν υπάρχει η κάμερα. Χρειάζεται και στις δύο περιπτώσεις, για άλλους λόγους ίσως, πολύ ψηλή συγκέντρωση. στο θέατρο, υπάρχει αυτό το που μου αρέσει εμένα να λέω, ότι είναι ένας ναός που έτσι κι αλλιώς είναι μια συνθήκη εργασίας που έχει μια ησυχία, αλλά το γύρισμα είναι λίγο διαφορετικά, είναι άλλοι ρυθμοί. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να συγκεντρώσεις τη σκέψη σου μέσα στο χαμό, στον απόλυτο χαμό, ώστε να μπορέσεις να αποδώσεις εκείνα τα δευτερόλεπτα, ένα-δύο λεπτά που τελικά θα κρατήσει αυτή η λήψη. Με βέβαια το αυτονόητο μπορούμε να πάμε πίσω το χρόνο, ενώ και να το ξαναπάμε, να το ξαναγυρίσουμε.
1: Καλά, δεν είναι τόσο εύκολο βέβαια αυτό. Είναι, μπορείς να το κάνεις.
0: Μπορείς.
1: Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις 18 φορές.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Υπάρχει και ένα μέτρο, έτσι.
0: Όχι, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Αυτό και χίλιες φορές να μην χρειαστεί ούτε μία.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να συμβεί. Θέλω να πω, είναι ένα δείχτη.
1: Ναι. Είναι αυτό που ο κόσμος δεν γνωρίζει στα γυρίσματα μιας καθημερινής σειράς. Έχω ακούσει από συναδέλφους να μου λένε. Είναι γαλέρα, δεν είναι αστείο. Εσείς βλέπετε τον τηλεοπτικό ηθοποιό με το κοστούμι του, με την καλογυρισμένη τη σκηνή του κλπ. Αγνοείτε ότι αυτό μπορεί να έχει γυριστεί παραπάνω από μία φορές προφανώς και ότι γύρω-γύρω υπάρχει ένας κόσμος που είναι με λύση. Και λίγο αν τραβηχτεί το μάτι σου, η προσοχή σου από τον τεχνικό, από τον μακιγέρ, από οποιονδήποτε, τελείωσες.
0: Ναι, είναι πολλές οι ειδικότητες. Οπότε πραγματικά υπάρχει μια έτσι σε εισαγωγικά φασαρία και στο μυαλό φασαρία. Βέβαια. Οπότε είναι ένα μεγάλο μάθημα αυτό το focus που πρέπει να κάνει κάποιος συγκέντρωση.
1: Και διαρκούν πολύ το ωράριο των γυρισμάτων, δεν είναι, είναι κάτι δεκάωρα.
0: Ναι, ναι, το γύρισμα είναι δεκάωρο και στη συγκεκριμένη τώρα συνθήκη του Άγιου Έρωτα που υπήρχε, ενώ ήταν μια καθημερινή σειρά, δεν είναι... Είναι αυτό που λέμε σήμερα καθημερινή, που είναι τέσσερα επεισόδια ή πέντε ή τρία.
1: Εσείς δουλεύατε κάθε μέρα όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, αυτό το συζητάμε αυτό. Και το επίπεδο, δηλαδή αν πάρουμε ας πούμε από αυτά τα που είναι ορατά αισθητικά, δηλαδή ας πούμε η διεύθυνση φωτογραφίας, γενικά το κάδρο και αυτό που βλέπει ο θεατής, είναι πολύ υψηλότερο επίπεδο από αυτό που συναντάμε σε μια... Αυτό που λέμε καθημερινή σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Γιατί έχει να ανταγωνιστεί και άλλες τέτοιες σειρές, η κάθε σειρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πια έχει ανέβει ο πύχης αρκετά, δεν είναι.
0: Αλλά εδώ είναι και λίγο μετρημένα κουκιά, δηλαδή είναι ας πούμε φυσική χώρη. Χρειάζεται πολύ δυνατό κομμάτι διεύθυνσης φωτογραφίας και σκηνοθεσίας. Είναι μια σειρά εποχής. Επίσης, έκανε πολλά δύσκολα γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι. Πάρα πολλές σειρές που κλείνονται σε ένα στούντιο και είναι όλα πλατό.
1: Ναι.
0: Οπότε και δύσκολες σκηνές, αν παρακολουθήσατε όλα αυτά που έγιναν με τους σεισμούς έξω, κυνηγητά, άλογα, βροχές.
1: Είχε πολλά τέτοια.
0: Ήτανε μεγάλη περιπέτεια, μεγάλη χαρά που το κάναμε.
1: Θέλω να μου πεις αν υπάρχουν συμβιβασμοί, σε εισαγωγικά, που ένας ηθοποιός δεν πρέπει να κάνει. Είτε μιλάμε για την τηλεόραση. Είτε μιλάμε για το θέατρο.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι πολύ προσωπικό. Νομίζω ότι θα απαντούσα ότι πρέπει κάποιος να είναι σε ησυχία με τον εαυτό του, ώστε να τον ακούσει. Δηλαδή υπάρχει μια φωνούλα που λέει να το κάνεις ή να μην το κάνεις. Αυτό. Τώρα βέβαια καμιά φορά... έρχονται και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν, όπως είναι ας πούμε το οικονομικό, μια δυσκολία εκείνη τη στιγμή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και, αλλά νομίζω το βασικότερο όλο είναι αυτό. Αν υπάρχει αυτό, ακόμα και αν κάνεις κάτι που δεν σε ευχαριστεί τόσο πολύ, θα βρεις τον τρόπο πολύ σύντομα αυτό να το αλλάξεις.
1: Θέλω να μου πεις επίσης πόσο έχει αλλάξει η υποκριτική τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω απάντηση σε αυτό. Ενώ από ότι υπάρχει ένα περίεργο πράγμα που παρατηρώ. Είναι δική μου αίσθηση αυτό, έτσι.
1: Ναι, μα εσένα ρωτώ.
0: Ότι αν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι έχουν εξελιχθεί, ας πούμε, οι δραματικές σχολές, τα προγράμματα σπουδών κτλ. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αυτό που λέμε το ταλέντο. Δηλαδή, για μένα το ταλέντο είναι παρένθεση, αλλά χρυσή παρένθεση. Τι θα κάνεις το ταλέντο σου. Αυτό είναι το μεγάλο ταλέντο. Γιατί διαφορετικά ένα ταλέντο χάνεται πολύ εύκολα. Νομίζω ότι το ταλέντο που πάντα συνδυάζεται με μια προσωπικότητα δεν ακολουθεί τις σχολές.
1: Mm.
0: Δηλαδή τις ακολουθεί αλλά τις χρησιμοποιεί.
1: Ως εργαλεία
0: κάνει...
1: για
0: ναι,
1: να...
0: Είναι εργαλεία και θέματα αντίληψης. Οπότε υπάρχει φυσικά μια μεγάλη ας πούμε βιβλιοθήκη ταινιών, ταινιοθήκη μάλλον, μια ταινιοθήκη που κάπως μπορεί πια μέσα στα χρόνια να συγκρίνει πράγματα, να δει, να μάθει από σπουδές τοπιούς, να δει παραστάσεις που είναι εμπνέουν πάρα πολύ. Μπορείς ας πούμε να μπεις και να δεις το National Theatre στο Λονδίνο, να δεις παραστάσεις, να είσαι μέλος σε αυτή την πλατφόρμα ας πούμε, ή στο Stage Russia, ή δεν ξέρω, τώρα υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες που έχουν πολύ σημαντικές παραστάσεις που είναι σχολείο για τους, για τους νέους και αν μη τι άλλο τεράστια έμπνευση. Εξελίσσεται η υποκριτική, ναι, και νομίζω ότι πάει και με τον καιρό της, αλλά παρόλα αυτά καμιά φορά σκέφτομαι τώρα τώρα που με ρωτάτε, βάζω να ακούσω την Έλλη Λαμπέτη. Δηλαδή τι να συζητήσουμε τώρα για εποχές, αλήθεια. Βάζω, έχω CD, τώρα πια υπάρχουν και στο δηλαδή άκουγα τώρα την Miss Pepsi. Να μιλήσουμε την Γαλαγκεδέσμη, τα Μαργαρίτα, τα μόνο πράγματα, το κοκτό. Τι να πεις για την εποχή και τι να πεις για παλιό ηθοποιό, παλιό τρόπο παίξηματος, καινούριο τρόπο. Και τον είδαμε τον καινούριο τρόπο, τι είναι. Τι είναι. Λέω στους σπουδαστές, βάλτε να ακούσετε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Βάλτε τη Δεσμίδα Μαργαρίτα να ακούσετε 5 λεπτά. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τη φλόγα.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα στην κωμωδία που τρέχει,
0: ναι,
1: για να επαναλάβω ότι είναι ακόμα διαθέσιμες 2 διπλές προσκλήσεις, 27210-95-300, 27210-95-301, για τη σημερινή παράσταση, 9 το βράδυ, ο Σώζον εαυτό σωθήτο, αυτή η πολύ ωραία κωμωδία. Στο Ανοιχτό Θέατρο, σκηνοθεσία είπαμε η Ταμίλα Κουλίεβα, όλοι οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές, να τους ξαναπώ, είναι ο Θανάσης Κουρλαμπάς, είναι η Δανάη Παπά, είναι ο Μιχάλης Πανάδης, ο Πάνος Κλάδης, ο Ιάσον Βροχίδης, η Ταμίλα Κουλίεβα και βέβαια ο Δημήτρης Παπανικολάου που έχουμε εδώ στο στούντιο σήμερα. Θέλω να μου πεις λοιπόν, περιοδεύοντας με μια κωμωδία, γιατί είναι τόσο δύσκολο, αν είναι, να κάνεις τον κόσμο να γελάσει?
0: Νομίζω ότι είναι το δυσκολότερο όλων. Είναι η μεγαλύτερη ικανότητα, νομίζω, που μπορεί να έχει ένας ηθοποιός αυτό. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές γενικά δραματικούς ηθοποιούς. Όμως αυτό το πράγμα... νομίζω ότι θέλει τη μεγαλύτερη ικανότητα. Μπορεί να υπάρχει ένα έμφυτο ταλέντο και πάλι δεν αρκεί. Είναι κάτι που σμιλεύεται νομίζω με τα χρόνια, το πώς μπορεί κάποιος να πάρει μαζί του τον κόσμο και να τον οδηγήσει σε μια εμπειρία τέτοιου χιούμορ που είναι το ξεχωρίζω από το χοντροκομμένο χιούμορ. Εδώ έχουμε και ένα σπουδαίο έργο βέβαια, παρότι είναι από τα νεανικά του Ντε Φιλίππο, από ένα πιο, ας πούμε, επίπεδου χιούμορ που μπορεί καμιά φορά να είναι και χαμόγελο. Το αυτό δεν ισχύει την παραστασία μας, γιατί πραγματικά ο κόσμος γελάει πάρα πολύ και είναι τεράστια η χαρά που έχουμε που ο κόσμος γελάει τόσο πολύ, και αυτό είναι και σαν εθισμός για εμάς. Γιατί κάθε μέρα, επειδή αλλάζει το κοινό,
1: βάζετε στοίχημα, ναι, πότε θα γελάσει περισσότερο.
0: Τώρα πια είναι κάπως τα σημεία, ξέρουμε τα σημεία που είναι τα έτσι, αρκετά έτσι δυνατά. Έχουμε και εκπλήξεις, αυτό είναι το ωραίο, σε σημεία που... Αλλά επειδή διαφέρει κάθε φορά το πώς θα το φέρει ο ρυθμός. Οπότε ναι, θεωρώ ότι θέλει πολύ μεγάλη ικανότητα για, ζητάει έτσι ένα καλό εργαλείο για να το κάνει. Ναι, εργαλείο για να το κάνεις αυτό. Και θεωρώ, παρένθεση, επειδή κάναμε μια κουβέντα λίγο πριν, ότι το πραγματικό δράμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κωμωδία. Θεωρώ δηλαδή ότι ένας ηθοποιός που δεν έχει και τέτοιες ικανότητες έχει, μπορεί να φανεί λίγο βαρύ αυτό που θα πω, έχει αυτό που λέμε ταβάνι.
1: Ναι.
0: αν δεν μπορεί να κάνει τον θεατή και να γελάσει.
1: Και να γελάσει.
0: Γιατί αν δεν γελάσει, αν δεν χαλαρώσει, δεν μπορεί να τον χτυπήσει, που λέμε εμείς, δραματικά. Δηλαδή, μεγάλες δραματικές στιγμές είναι πάντα όταν καταφέρνεις να μαλακώσεις με έναν τρόπο το θεατή για να τον χτυπήσεις εκεί που θέλεις πραγματικά να τον συγκινήσεις. Είναι και αυτό μια τέχνη.
1: Βέβαια, εννοείται πως είναι μια τέχνη. Είναι προϋπόθεση για έναν ηθοποιό να έχει ο ίδιος χιούμορ για να μπορεί να το καταφέρει όλο αυτό που λες.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως πρέπει να έχει χιούμορ, το οποίο βέβαια μπορεί να μην είναι έκδηλο. Δηλαδή να μην είναι κάτι το οποίο...
1: Εντάξει, να μην είναι η τρέλα της παρέας του, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, το αντίθετο μάλιστα, ναι. Μπορεί. Γι' αυτό και ακούμε, ναι, και για ηθοποιούς που ήταν...
1: Ναι, ναι. Πολύ βλοσιροί.
0: Είχαν μια εικόνα, ναι, που ήταν περισσότερο μελαγχολική και υποτονική πολλές φορές, αλλά που άνθιζαν στην κωμωδία. Ναι, ναι.
1: Θέλω να μου πεις πώς διαχειρίζεσαι την πίεση της έκθεσης. Ειδικά επειδή εσύ τα δύο τελευταία χρόνια ήρθες σε επαφή με την τηλεόραση που σε έκανε πια αναγνωρίσιμο παντού κλπ. Αυτό πράγμα δεν σε πίεσε?
0: Ναι, με πίεσε αρκετά και ακόμα με πίεζει κάποιες φορές, γιατί δεν, έχω μια δυσκολία στο να αισθάνομαι ότι, ας πούμε, ότι... Πώς να το πω τώρα. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί εγώ έχω και ένα ιστορικό κρίσεων, ας πούμε, πανικού, που έχω αποφασίσει να μιλάω λίγο πιο ανοιχτά γι' αυτό, γιατί κατάλαβα ότι με βοηθάει. Οπότε, ναι, κάπως τριμώχθηκα, γιατί παλιότερα έχω αυτές τις πολύ ακριβές στιγμές που άνθρωποι με αναγνώριζαν από μια παράσταση, το οποίο είναι σπανιότατο. Γι' αυτό και θυμάμαι τα πρόσωπα ένα-ένα, μέσα στη διάρκεια 25 ετών, έτσι. Που είπανε, σας είδαμε, ας πούμε, πριν από μερικές μέρες, πέρυσι, ή σας βλέπαμε στην πειραματική σκηνή, ας πούμε, άνθρωποι που παρακολουθούσαν. Ενώ τώρα είναι. Οι άνθρωποι της σειράς δυσκολεύονται να περπατήσουν στον δρόμο. Θέλω να πω, ειδικά όταν παίζεται η σειρά και όταν είναι σε μια σειρά που έχει τόσο υψηλή τηλεθέαση. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Έχει συμβεί, ας πούμε, στο παρελθόν να πώς να το πω, είναι και λίγο αστείο. Όχι αστείο, είναι να περπατήσω, ας πούμε, σε περιοδία μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Και τότε, αυτό πριν χρόνια, δεν ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το συλλάβει το μυαλό μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει ούτε 3 μέτρα να περπατήσει. Τώρα σε ένα βαθμό το κατάλαβα τι είναι αυτό από προσωπική εμπειρία, γιατί είχε υψηλή τηλεθέαση η σειρά. Ήτανε και όλη αυτή η ιστορία με τον Μαρκόπουλο, αλλά είναι τόσο γλυκό αυτό που αποκομίζω, που κρατάω από αυτή την επαφή με τον κόσμο. Κάποιες φορές τριμώχτηκα, μία μόνο φορά ήμουνα λίγο αυστηρός. Μία μόνο φορά συνέβη. Είναι το μόνο, γιατί δεν ήμουν και εγώ πάρα πολύ καλά. Ήμουν μπροστά σε ένα καυγά και κάπως αυτό μετάραξε. Και μετά μια κυρία πολύ επιθετικά ήρθε και μου είπε, αλλά η γυναίκα δεν ήταν επιθετική. Μου είπε η μαμά μου, αν σας δω στο δρόμο να σας φτύσω. Μου είπε. Και επειδή μάλλον δεν με βρήκε σε καλή, γιατί γενικά είμαι πολύ ήρεμος, λέω, δεν πρέπει να μπερδεύετε το ρόλο με τον ηθοποιό.
1: Με τον ηθοποιό, τι.
0: Δεν είναι σωστό. Τη το είπα τόσο μαλακά. Και αμέσως βέβαια η γυναίκα είπε, όχι, δεν εννοώ αυτό. Είναι... Τέλος πάντων. Κάπως έτσι έγινε. Αλλά έχω ακούσει πάρα πολλά καλά ωραία σχόλια. Υπήρχαν στιγμές αστείες που μου αφηγήθηκαν, που λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ήμουν μπροστά. Έχω χρόνο, δεν ξέρω για να έχω χρόνο. Εγώ που έλεγα που δεν θα μιλήσω, τελικά πήρα φόρα. Μία φίλη η οποία είδε, κάποια στιγμή κάναμε μια παράσταση με την Νία Βαρδάλος. Και υπήρχαν αφίσες στα μετρό. Και ήταν μια γιαγιούλα που ήταν πολύ κοντούλα. Πρέπει να ήταν, τι να πω τώρα, την περιγραφή, πρέπει να ήταν ένα 40 σε ύψος και καμπούρα, δηλαδή ένα 28. Με ένα.
1: Μπαστουνάκι.
0: Όχι μπαστούνάκι. Μαζί, αυτή η χαρακτηριστική τεράστια καμπούρα, που πίσω όμως έχει και καροτσάκι λαϊκής. Είναι σημαντικό αυτό με την καμπούρα, γιατί αυτή η γιαγιά, τώρα μου το αφηγήθηκαν, βλέπει εμένα στην αφίσα με την Νία Βαρντάλος. Η οποία ήταν τεράστια, Νία Βαρντάλος. Δεν ξέρω πώς με είδε, και εμείς ήμασταν τρεις ηθοποιοί, που ήταν πιο μικρές τα πρόσωπά μας. Λοιπόν, φανταστείτε ότι αυτό το κυρτό σώμα ανέβηκε σαν συρταρωτό, δηλαδή ίσιοσε η καμπούρα και ψήλωσε 10-15 πόντους. Και άρχισε να με μουτζώνει και να φωνάζει «Να Μαρκόπουλε! Πάτα Μαρκόπουλε! Να Μαρκόπουλε!» Όταν μου το αφηγήθηκαν αυτό και είδα την εικόνα, τη γιαγιούλα που ξέρουμε πολύ χαρακτηριστική από τη λαϊκή, να παίρνει το ύψος της και να μου τζώσει εμένα και να φωνάζει Μαρκόπουλη στο μετρό. Αυτό πραγματικά θα ήθελα να μου μπροστά να το δω.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, ρόλος που θα ήθελες να παίξεις.
0: Είναι ένα μόνο πράγμα. Γενικά δεν ονειρεύομαι mm-hmm. ρόλους.
1: Yeah,
0: υπάρχουν φυσικά ρόλοι. Όχι, δεν το κάνω για μένα. Yeah. Δεν μου έρχεται. Mm. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που. Υπάρχει και ένας ήρωας λογοτεχνίας, το ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένας ρόλος από θεατρικό έργο που θα ήθελα να παίξω, ο μοναδικός που λέω σε όλη μου τη ζωή. είναι ο Μαλβόλιο από τη 12η νύχτα. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που όταν με ρωτήσει κανείς, λέω. Εγώ γενικά δεν λέω. Εντάξει, θα μπορούσα να πω. Δεκάδες πράγματα ναι. που θα ήταν πολύ ωραίο και οι γυναικείοι ρόλοι μου αρέσουν πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή, τους θαυμάζω τους ωραίους ρόλους. Mm-hmm. Πάντα λέω αυτό. Και ένα άλλο πράγμα που λατρεύω και θα ήθελα κάποια στιγμή να βρεθεί ένας φωτισμένος σκηνοθέτης και να μου το προτείνει και να κάνουμε μια διασκευή μαζί, είναι ο Δον Κιχώτης.
1: Δον Κιχώτης.
0: Θα μου άρεσε πάρα πολύ να συμβεί κάποτε με μια ωραία ομάδα.
1: Mm. Και χρειάζεται ένα πολύ καλό σκηνοθέτη, βέβαια, αυτό. Η αλήθεια είναι, γιατί για να προσπεράσει κάποιος τους θεατρικούς Δον Κιχώτες που έχουμε δει μέχρι τώρα, θέλει. Δεν φτάνει μόνο το φυσικό, θα εννοώ το ηθοποιού.
0: Ναι. Επίσης θέλει και πολύ καλή διασκευή.
1: Μα αυτό λέω. Χρειάζεται πολύ ιδιαίτερη δουλειά εκεί. Λοιπόν, τι θα δούμε από σένα την επόμενη σεζόν, αν υπάρχει ανακοινώσιμο κάτι.
0: Έχουμε την επανάληψη του τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ που κάναμε πέρυσι στο θέατρο Άνεσης, που είναι ο Νίκος ο Ψαράς, ο Μανώλης ο Βακούσης, ο Γιάννης ο Μποστατζόγλου και άλλοι ηθοποιοί, φίλοι αγαπημένοι. Αυτό είναι η επανάληψη. Και
1: ανοιχτό σε προτάσεις που μπορεί να έρθουν.
0: Κάποια πράγματα που συζητάμε τώρα για. Αλλά δεν ξέρω ακόμα τι είναι αυτό που μπορεί να ακολουθήσει την εμπειρία. Ενώ του Άγιου Έρωτα. Ναι. Θέλω να είναι κάτι που. Να το θέλω πολύ, να είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και έτσι το συζητάμε λίγο.
1: Ναι, το κάτι διαφορετικό θα είναι, νομίζω, το.
0: Αυτό οπωσδήποτε το συζητάμε.
1: Λοιπόν, η ώρα μας πέρασε.
0: Απίστευτο, και εδώ μου έλεγε.
1: Λοιπόν, γιατί. Έλα, θα το πω. Θα προδώσω.
0: Ποιος?
1: Ότι η Βάσια είναι μαζί μας.
0: Μα
1: εδώ.
0: Και εγώ κρατήθηκα να μην πω το όνομα.
1: Γιατί
0: μου λέει θα περάσει η ώρα νεράκι, είναι η μαμά της Γιούλικας.
1: Την ξέρουμε, την ξέρει ο κόσμος όλος. Είναι η μαμά της Γιούλικας Καφιδά, η Βάσια, η Νικολακοπούλου, η αγαπημένη μας συνάδελφος επί χρόνια στη μουσική παραγωγή.
0: Έχω ενθουσιασμό που τη γνώρισα, γιατί η Γιούλικα είναι. Δεν μπορώ να περιγράψω το μέγεθος του ταλέντου και του ανθρώπου. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, ό,τι και να πω θα είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να εκφραστώ πριν και στη μαμά της, δεν το είπα, να τώρα το λέω.
1: Να το λέμε και στον αέρα.
0: Στο μικρόφωνο που λέει ΕΡΤ.
1: Έτσι. Εμείς τι να πούμε για αυτό το παιδί που το μεγαλώσαμε εδώ πέρα μέσα, ας πούμε, από μικρούλα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ραντεβού με το κοινό και με όλο τον κόσμο, το θεατρικό, το βράδυ στις 9 στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Και ο Δημήτρης Παπανικολάου θα είναι εκεί ως ένας εκ των πρωταγωνιστών μαζί με όλους τους υπόλοιπους που προαναφέραμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Από την καρδιά μου ευχαριστώ και σας περιμένουμε το βράδυ. Είναι πολύ ωραία να βρεθούμε όλοι μαζί.
1: Βέβαια. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο μας. Καλό απόγευμα. Αύριο πάλι στα μισά της μέρας εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, τις οποίες στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τόλο Ακαρνανίας που επλήγησαν από θεομηνίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένης και σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού της παράβασης του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν, ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο, σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και 26χρονοι δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροήν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική, όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία, δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς. Και τώρα όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι έκαναν ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοκοίδης. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Θεσσαλονίκης, τους οποίους συνεργεί σε απόπειρα απάτης, αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών του το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών αγροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων, ζούνταν ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που ετούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλαστογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστές δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο Χρυσόστομος Τρίμης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε. Δεν μας ακούει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Δεν ξέρω αν... Όχι. Όχι, έχουμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να φύγουμε από τη Λαμία και να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή είμαστε στον πολύ υψηλό κίνδυνο και γι' αυτό το λόγο όλες οι δυνάμεις, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα λοιπόν στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα, Αγγέλη, να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επήγειες και εναέριες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ να πούμε ότι κοντά στην Πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές περιφέρεια και δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που αποσχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάσει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση του μεγάρου της πυροσβεστικής και το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται οι βουλευτές Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι σήκωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αργά χθες το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ. Ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη του 25 και να κλείσει τέλη του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε, έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου, εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε, και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη μια πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων της 21ης ΕΜΟΔΕ. Οι εγκαταστάσεις της οποίας εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕΗ, η δική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Πλέον λειτουργεί σε ένα κατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕΗ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Αποστολή της είναι η πρόληψη της πρόδασο προστασία, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό αγγέλιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ράνα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Κουντούφα, στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον νομό μας μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Τώρα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 25 εκατομμύρια από αυτά αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου τα 61 έργα αποκατάστασης. Έγινε ακόμα αξιολόγηση και στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος. Τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ, που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 95.000 περίπου δασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όκληση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά. Ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντινέρου, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα, θα ενισχύσουν, θα είναι η προσδόση γενικών καθηκόντων, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τον πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις σε ξηροθερμική κατάσταση, και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι τόσο καλά, με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα. Κατάφερε η Πυρηνική Υπηρεσία πριν από δύο εβδομάδες εκεί να τη θέσει σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε ότι περάσαμε πέρυσι. Φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυρηνική υπηρεσία, ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λαστείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό σοβαρά τραυματισμένου 21χρονου πεζοπόρου από απόκρημνο σημείο στο Φαράγγι Μιλιοπού στην Ικαρία. Να πάμε στον Γιώργο Βιτσαρά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε έτσι τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο Ικαρίας, ο νεαρός βρίσκεται ακόμα εδώ. Περιμένουμε, επειδή οι γονείς του βρίσκονται στην Αγγλία και περιμένουν την ενημέρωση από αυτούς για το τι θα γίνει, αν θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται μια εγχείρηση που πρέπει να γίνει στην μέση του, και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν δύο περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στην τραποπτώση.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
8: Ορίστε.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
8: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά, ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού, οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, ξέρω, χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ, και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια φορά. Τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο. Και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί η σαλμονέλα στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν γίνει έλεγχοι, όπως μας ανέφεραν οι τοπικές περιφερειακές αρχές, σε όλη την αλυσίδα, από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, την αλυσίδα, από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική

0: κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μία οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επώασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τις επόμενες ημέρες άλλα κρούσματα σαλμονέλας στην περιοχή της Λαμίας, ίσως και στην ευρύτερη, για να δουν τι θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να κάνουν. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, εδώ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ρήπανση στην Τάφρο της Λαψίστας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες του Λεκανοπαδίου. Το ΕΒΚΡΙΑΣ Λαψίστας, μετά την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη, προσέφυγε πλέον στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για περιβαλλοντική ρήπανση, την ώρα που οι μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικά υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η Βασογκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση, για την ρήπανση που παρατηρείται στην Τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην Τάφρο της Λαψίστας το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η Τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά. Από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά με συγχωρείτε πλήρουν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την Τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαψίστας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκόρου. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Πάπα Δημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιώτη έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμυχτων, να πούμε,

0: Έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμικτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακίνου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή της, του νομού Ηλίας. Δύο χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600, ο δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακίν του είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. Ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά, κυρίως, όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες, προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή. Οπότε θα εστιάσει στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυτόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας Σαχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, οι παρεμβάσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες, και κυρίως θα έλεγα στις περιοχές των Δήμων Ανδρίτσανας Κρεσθένων, Ζαχάρος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη παρέμβαση είναι στο εθνικό δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα στην Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111, και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την εντονή διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις ουρές των προμαχών. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχής είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιόμετρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες, και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρξουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες. Αυτομάτως. Για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα. Χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Στην απόκτηση δύο ακινήτων που βρίσκονται δίπλα στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης προχώρησε ο Δήμος. Η εξέλιξη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή. Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνη των δύο οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για δύο οικοδομές στην οδό Παύλου Χαρίστη 4 και 8. Μετά την αγορά των ακινήτων, ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατεδάφισή τους με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του μουσείου σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην ΕΕ Πολυοδομική Ενότητα του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή με σχέδιο και πολλή δουλειά τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες, οι οποίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ιστορικού Κέντρου της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Καλή μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη. Και θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσης. Κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάδας είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλλεπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, συστηνόμενοι στα θύματα τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους μεταφυγήτων δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας τα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τρεις από τους τέσσερις από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο τέταρτος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει. Αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση, από πολίτες, και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος δράσης τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη, να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΕΔΙΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
5: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν να τους ζητάνε να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κράταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι, το υπηρεσιακό του ΔΕΔΙΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Mm-hmm. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου, όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΕΔΙΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΕΔΙΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση γκέλη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαμε πορεία από την περιοχή της ΒΙΑΛ, κρατώντας πάνω που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέτασης του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτοί που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ήταν περίπου τα 20 άτομα. Έχουμε όμως περί τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουμε σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική Σάμου, που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και άλλη μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή οι Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ίδιοι μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται οποιοδήποτε στοιχείο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερο στον κρατούνται στο κέντρο της Βιάλ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που κρατούνται στοιχείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα, οι κάτοικοι των αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων, καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για τη δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, χθες οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο δηλαδή της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι ακατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Σακούδη, έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκελή απέστειλε νέα επιστολή στον κύριο Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης, ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακούφιση, η αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας δέχτηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κέρι. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσία έως και 1000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. Η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Η Μπέλα Θεριού θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή η φωτιά. Είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι. Είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι είχε σε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει η σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής θα έλεγα έτσι δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο θα έλεγα ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
11: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων, όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Όπως σημειώνεται, στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των πτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη απικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα φόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενή την απικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται 1/3 ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική.
0: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού με τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον όρμο Μαραθοκάμπο. Χαρή Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χαρή, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοποιείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας συνθέτης ερμηνευτής Χάικ για Τσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες: Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμο να το παρακολουθήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας τον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπιζέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο Ντι Μιλάνο, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέτο Ντι Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία Λα Σκάλα, Συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού Μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης. Και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίσει ανάρτησή το Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού, πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβεπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονη, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
6: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών να απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβριμα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
8: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό.
9: Προφανώς όχι.
8: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
6: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
10: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών. Αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας, δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στη δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις, ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα
11: εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
10: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι υπενθυμίζουμε ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο ERT News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
9: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίσουν είναι ανθρωποκτονία από πρώτη με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι μια βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη περιοριστική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπαιδιάχρονων, με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία, τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου, τον Μάιο του 2010, όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, όπου εργάζεται. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθότι είχε εκφράσει.
6: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο ERT News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
12: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία, και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
13: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
12: Δεδομένου ότι, όπως ακούω, έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
6: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο ERT News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
13: Ενώπιον της ανακρίτριας
14: παρουσιάστηκαν
13: σήμερα, 12 παρα 5 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ ανέβηκαν στον πρώτο όροφο. Οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί, αύριο υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λίγη και το πενθήμερο, είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί όπου είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν η εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμη ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομιλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
6: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
10: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, mm-hmm. για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν είδαν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
1: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
10: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη. Μέρες.
0: Και Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
14: καλωσορισμένα. Δεν σε φοβόμαστε, τον ίδιο πρωθυπουργό, σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 4 ετών από τη δολοφονία του Σάνορ Ξαρδιάν. Ο πρωθυπουργό επισημαίνει πω σήμερα τα φαντάσματα του χθε επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου του 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκη, η Δημοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Σάνορ Ξαρδιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθε επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμω η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσο και τη βία. Δεν σα φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκη. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματο τονίζεται πω η φετινή επέτειο τη δολοφονία του Ξαρδιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μα θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τη συνέπεια. Τη Δημοκρατία στη χώρα μα. Η Νέα Δημοκρατία καταλήγει ανακοίνωση. Τιμά τη μνήμη του Θάνου Ξαλιάν και όλων των θυμάτων τη Δημοκρατία. Δεν ξεχνάμε, δεν σα φοβόμαστε. Καταλήγει συγκεκριμένη ανακοίνωση.
6: Άγισε, ευχαριστούμε προ το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας, αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν 3 τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
6: ναι, γιατί
15: έχει...
6: καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
15: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε 3 πλοία, 2 των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασάντ, το Παντάρα Μπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε, όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν, στοχεύοντας, όπως ανέφερε η φρουρή της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από 3 εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη

0: Μάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση όπως αναφέρει της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
0: Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
1: Αυτό είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε, ας πούμε, από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα, να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Συμφώνησαν οι δύο δηληστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Hellenic Energy και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη περίοδο υπάρχουν έντονες μετακινήσεις. Και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατηριούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ, φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ, και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
0: Ναι. Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
1: Να επέλεξουν και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να κλιμακώνουν οι διεθνείς τιμές.
0: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Air News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο.

0: των Ηλυσίων Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό σας ημέρι από το Παρίσι και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέμβαση εδώ στα Ηλυσία Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους στην εθνική αυτή παρέμβαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς, ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα, 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΔΑ.
0: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύος. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης, που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Στρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιτήριο. Καθώς, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή. Ωστόσο, χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους, προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη, ενώ από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
0: μέρες. Μιλάμε για 17 εισαγωγές για νοσηλεία, για άτομα τα οποία είναι νεαρά, Χρυσόστομε.
3: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν το κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε 2 μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
4: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδρας, Ανδρέας Τοουλιάς.
5: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουν απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται? Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε 2 κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένας συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
0: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς 2 νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός. 2 νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα 2 άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα 2 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε ένα, σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι από λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
0: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
6: Πιθανή δηλητηρίαση
0: αυτό μας περιγράφεις.
6: Από αέρια, ναι.
0: Από το διοξείδιο του άνθρακα που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση, ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκώ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα. 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχείρουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου τύπου του γραφείου του Πρωθυπουργού, συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το κοντά πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή του Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμεράς στο ραδιόφωνο Threat News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις την οποία μιλάει η κυβέρνηση μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό. Θα σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων, και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φέτος θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτόν λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με ένα ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι και το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά, το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, του Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στο στενά των ορμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγκαίνια του νέου οδικού τμήματος Ευρωβίας Ήλια. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιε. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντηση γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και γι' αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
0: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεκλήσεων και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει, φαίνεται λέω και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματεία διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ. Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό Δημήτρη Καϊμά που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν, κέρδισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν οδηγός εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορί, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ, οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
0: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
12: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα, Δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Ναι. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς. Οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει. Και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
0: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνά τι καλοκαιρινέ διακοπέ.
12: Για τον τελικό να δει τι γίνεται.
0: Ναι. Για τον τελικό.
12: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
0: Δηλαδή αγοράζει κανονικά αυτοκίνητο.
12: Και καλό αυτοκίνητο.
0: Και καλό αυτοκίνητο.
12: Ναι. Μα ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα, μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
0: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
12: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ δρότα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε να κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις, έπαιξε με την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία, απλά τετράδα.
0: Να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Mm-hmm. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
13: Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου, αλλά και της δύσκολης μορφολογίας στο ιστορικό αυτό δάσος.
0: Έλενα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
14: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και για τη συνέχεια Γιώργος Πίκουλας.
15: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
16: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
17: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
20: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
15: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Στη σημερινή λογοτεχνική μας συνάντηση θα ακούσετε αποσπάσματα από το βιβλίο του Ρασίτ Μπενζίν, ο Βιβλιοπόλης της Γάζας. Ο Ρασίτ Μπενζίν γεννήθηκε το 1971 στην Κενήτρα του Μαρόκου. Είναι ισλαμολόγος, πολιτιολόγος, μυθοστοριογράφος και δραματουργός και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές του φιλελεύθερου Ισλάμ στο γαλλόφωνο κόσμο. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes και Versailles. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του πορεία ως καθηγητής και ερευνητής, διδάσκοντας σε πανεπιστήμια όπως το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Aix-en-Provence και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν. Συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή Διοντολογίας για τις Βιοεπιστήμες και την Υγεία της Γαλλίας. Έχει γράψει βιβλία για το Ισλάμ, στο οποίο το προσεγγίζει ιστορικά, με έμφαση στην αλληγορική και φιλοσοφική ανάγνωση του Κορανίου. Λίγα για την υπόθεση του βιβλίου. Ανάμεσα στα ερείπια της Γάζας και στις κυτρινισμένες σελίδες βιβλίων, ένας ασπρομάλης άντρας περιμένει. Περιμένει τι? Ίσως κάποιον που θα κοντοσταθεί να τον ακούσει. Γιατί τα βιβλία που κρατάει στα χέρια του δεν είναι απλώς αντικείμενα, είναι σπαράγματα ζωής, θραύσματα μνήμης, τραύματα ενός λαού. Όταν ο νεαρός Γάλλος φωτογράφος στρέφει τον φακό του προς αυτόν, τον περιτριγυρισμένο από βιβλία ηλικιωμένο Παλαιστίνιο, δεν ξέρει ότι σε λίγο θα διαβεί τις πύλες ενός άλλου κόσμου. Όμως, πίσω από κάθε πλέμμα δεν υπάρχει μια ιστορία. Ιστορία μιας ζωής, ενός ολόκληρου λαού κάποιες φορές, λέει ο Βιβλιοπόλης. Έτσι αρχίζει η Παλαιστινιακή Οδύση ενός ανθρώπου που επέλεξε ως καταφύγιο αντίσταση και πατρίδα της λέξης. Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Ρασίτ Μπενζίν, ο Βιβλιοπόλης της Γάζας. Η γνωριμία. Μια συνηθισμένη μέρα. Χτες δύο χτυπήματα σκότωσαν τέσσερα παιδιά που το μοναδικό τους έγκλημα ήταν ότι έπαιζαν ποδόσφαιρο στην παραλία. Ξυπνά στο δωμάτιο που έχεις βολευτεί. Το ξενοδοχείο φιλοξενεί εκπροσώπους του διεθνούς τύπου. Εσύ θα προτιμούσες βέβαια να έμενες σε σπίτι ντόπιου, αλλά το πρακτορείο σου σέπισε ότι προέχει ασφάλεια. Στην πραγματικότητα, λιγοστές συνοικίες είχαν γλιτώσει. Ολάκερες οικογένειες αφανίστηκαν επειδή έμεναν, εν αγνία τους ή με πλήρη συνείδηση, κοντά σε ένα χώρο παρανομίας. Τα χειρουργικά χτυπήματα άπτονται συχνά του ιατρικού λάθους. Μια απειρωστή ανακοχή θα σου πρόσφερε σίγουρα κάποιες μέρες για να παθανατήσεις ετούτα τα στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής, τις φωτογραφίες που θέλεις εσύ ο ίδιος, μακριά από εντυπωσιασμούς. Όσο για τον εργοδότη σου, αυτός προτιμά βέβαια παιδιά με βουρκωμένα μάτια, εν μέσω ερυπείων, πληγωμένους στρατιώτες πλάι σε τάγκς,
κτίρια διάτρητα από ρουκέτες. Η κοινότοπη ζωή δεν είναι για τις εφημερίδες. Όταν επιτέλους αποφασίζεις να πατήσεις το κουμπί της μηχανής, καθώς η σκιά σου πέφτει πάνω στο βιβλίο του, εκείνος προσέχει την παρουσία σου. Σηκώνει αργά-αργά τα μάτια. Σου χαμογελάει. Προσπαθείς με κάποιες κινήσεις να του δώσεις να καταλάβει ότι θέλεις να τον φωτογραφίσεις. Και τότε σου απαντάει σε άψογα γαλλικά, κλασικά, λίγο παλαιομοδίτικα. «Ξέρετε, μια φωτογραφία δεν είναι κάτι απλό. Δεν σας ξέρω. Δεν με ξέρετε. Θα ήταν ίσως καλύτερα αν είχαμε το χρόνο να γνωριστούμε». Σε καλεί να καθίσεις πλάι του. Αργά-αργά αφήνει το βιβλίο του, σου δίνει ένα ποτήρι τσάι. «Θα ήταν τιμή μου αν δεχόσασταν το τσάι που σας προσφέρω». Ύστερα σου εξηγεί τι σημαίνει η αμηχανία του, η άρνησή του. Η φωτογραφία απαθανατίζει έναν άνθρωπο σε μια δεδομένη στιγμή. Όμως τι μένει στην εικόνα από τη ζωή αυτού του ανθρώπου, ιδίως αν δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτόν? Δεν νομίζετε, προσθέτει, ότι ένα πορτρέτο είναι καλύτερα όταν γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω του? Μου φαίνεστε συμπαθείς. Ετούτο το μέρος σας αρέσει. Σας φαίνεται περίεργο, ίσως και φολκλωρικό. Ο ταπεινός βιβλιοπόλης στο κατόφλι του σίγουρα σας κίνησε την περιέργεια. Όμως, πίσω από κάθε βλέμμα δεν υπάρχει μια ιστορία. Ιστορία μιας ζωής. Η ιστορία ενός ολόκληρου λαού, κάποιες φορές. Δεν σας περνάει από το νου, κύριε φωτογράφε, ότι θα μπορούσατε να ακούσετε την ιστορία μου? «Έχετε λίγο χρόνο?» σε ρωτάει. Του απαντάς ναι. Ανασηκώνει το κορμί του χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Τα κόκαλά του όμως τρίζουν λιγάκι. Μπαίνει στο μαγαζάκι σέρνοντας τα σανδάλια του στο τσιμεντένιο δάπεδο. Σου γνέφει να τον ακολουθήσεις ανάμεσα από σειρές ράφια. Ο χώρος αναδίδει μια μοναδική μυρωδιά που σε τυλίγει σαν περνά στο κατόφλι. Άρωμα παλιού χαρτιού, ξεχασμένων βιβλίων, αιώνια σκόνη που μοιάζει να πλανιέται παντού. Η ατμόσφαιρα φορτωμένη με μνήμη, μνήμη σελίδων αφημένων προπολού μακριά από το φως. Τα βιβλία εκεί μέσα φτιάχνουν ένα μοσαϊκό με ξέθωρα χρώματα. Ράχες δεμένες με δέρμα καφετί, κόκκινο, πράσινο, κυτρινισμένα χάρτινα εξώφυλλα. Απαλές ηλιαχτίδες περνούν μέσα από το παραθυράκι, ψηλά, κάτω από το ταβάνι, δημιουργώντας ένα παιχνίδισμα αντανακλάσεων που χορεύουν στις ράχες των βιβλίων. Βρίσκεσαι κατά μεσής ενός δάσους από ράφια, στραβωμένα, στίβες γραμμένων σελίδων που γλίτωσαν από κατακλυσμούς, στραβοβαλμένα, το ένα πάνω απ' το άλλο, μερικά ετοιμόρροπα. Και όλα κρατιούνται σε ισορροπία. Ένα θαύμα, μια ταξία που είχε κάποιο νόημα. Κάθε βιβλίο φαίνεται να έχει τη θέση του με μια λογική που σου διαφεύγει. Θαρρείς και ένα αόρατο νήμα τα ένωνε μεταξύ τους. Τα ξύλινα ράφια τρίζουν από το βάρος των λέξεων. Ξέρει προφανώς την κάθε κρυφή γωνιά του, τον κάθε τίτλο. Περνάει τα δάχτυλά του στις ράχες των βιβλίων, λες και ακράγγιζε αναμνήσεις. Ζωές ολάκερες στιβαγμένες εκεί, έτοιμες να αναγεννηθούν. Όταν στις 14 Μαΐου 1948 ο Μπεν Γκουριόν ανακήρυξε την ανεξαρτησία του Ισραήλ, ο παππούς μου στεκόταν στην είσοδο του καταβλισμού. Κοιτούσε πέρα μακριά, θαρρείς και περίμενε να του γνέψουν να επιστρέψει στη γη του. Εκείνη τη μέρα, η είδηση της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ κυκλοφόρησε αστραπιαία στο καταβλισμό. Ορισμένοι σκέφτονταν πως αυτό θα διευκόλυνε το γυρισμό τους. Άλλοι κατέρευσαν. Μερικοί πίστευαν ότι υπογράφηκε το τέλος της πρώτερης ζωής τους, το οριστικό σβήσιμο της μνήμης τους. Ο παππούς μου κρατούσε σφιχτά μια χούφτα χώμα στην παλάμη του. Αυτό που είχε πάρει μαζί του από τον γενέθλιο τόπο του, και το φύλαγε βλαβικά σε ένα μικρό υφασμάτινο σακούλι όταν έφυγε από τον Μπλατ Ελσεΐχ. Εκείνη τη 14η Μαΐου, ο γέροντας, ατενίζοντας πάντα τον ορίζοντα, άφησε το χώμα να γλιστρήσει αργά-αργά ανάμεσα στα δάχτυλά του. Η Τζαμπαλίγια δεν ήταν βέβαια ο παράδεισος, αλλά εκεί ζούσαμε. Μεγαλώναμε. Οι γονείς μου γερνούσαν γαλήνια. Τελικά είχαμε συνηθίσει. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν στην αρχή αεροπορικά χτυπήματα για να αποδυναμώσουν την άμυνα του καταβλισμού. Πυκνή καπνή, μεγάλος πανικός. Η μητέρα μου μάζευε διάφορα συμπράγκαλα. Τα πετούσε, τσίριζε προσταγές που δεν καταλαβαίναμε.
Η αδελφή μου είχε κολλήσει σε ένα μεσότυχο με τα μάτια ορθάνυχτα, βουβή σαν πέτρα. Ο πατέρας μου, σαστισμένος, προσπαθούσε να μας σώσει. Εγώ κοιτούσα έξω από την τρύπα στον τοίχο που μας χρησίμευε για παράθυρο. Ο δρόμος ήταν κίτρινος, το φως γινόταν ένα με τον καπνό. Υπήρχε εκείνη η μυρωδιά του πυρωμένου μετάλλου, του ντίζελ, του θανάτου που πλανιόταν. Ύστερα, τα τάγκς. Ένα ωριμαγδός. Μακρινό στην αρχή, υπόκοφος. Οι πρώτες δονήσεις ήρθαν από το έδαφος. Σχεδόν σαν χτύπη καρδιάς. Μα όχι της δικής μου. Όχι. Ήταν η καρδιά της γης που σπαρταρούσε κάτω από τις ερπίστριες. Δεν ήταν θόρυβος που τον ακούς, ήταν θόρυβος που τον νιώθεις. Κάτι σαν βρυχυθμός, βαθύς, που ανεβαίνει στα πόδια σου, που σε παγώνει σαν με το κόκαλο. Κι ύστερα, δυναμώνει, θα ρίσκει η ίδια η γη ήθελε να μας καταπιεί. Οι τείχοι της παράγκας μας, οι φτιαγμένοι από χίλιες δύο παλιατζούρες, άρχισαν να δονούνται. Η λαμαρίνα πάνω από τα κεφάλια μας χτυπούσε σαν τρελαμένο ταμπούρλο. Τελικά τα είδαμε. Πελώρια, βαριά, τα πάντα κοκκίνησαν. Το φως, ο ουρανός, ακόμη και η σκόνη. Κόκκινο και μαύρο, λες και ο κόσμος αποφάσισε να πεθάνει εκείνη τη μέρα. Τα τάγκς, καταλαβαίνεις, ετούτα τα φτιαγμένα από παλιοσίδερα τέρατα συνέθλιβαν τα πάντα. Οι τείχοι έτρεμαν, τα παιδιά έκλαιγαν. Παράγκες, κορμιά, σκιές, όλα έπεφταν, όλα. «Νομίζεις ότι οι λέξεις θα μας σώσουν, Ναμπίλ?» με ρωτούσαν οι φίλοι μου. Τους απαντούσα, «Ναι». Τώρα δεν είμαι πια σίγουρος. Θα λέγω ότι σώζουν σιωπηρά. Η πραγματικότητα είναι η ίδια. Τίποτα δεν ανατρέπει την καταπίεση. Όμως το πνεύμα φεύγει μακριά. Πετάει. Με τον καιρό άρχισα να γεμίζω ένα σημειωματάριο. Κατέγραφα τις σκέψεις μου, τα σχόλιά μου για τα βιβλία που διάβαζα. Έκανα και σκίτσα, εμπνευσμένα από ιστορίες ή ποίηματα. Και μετά η Μαριά, μια αδελφή μου, είχε την ιδέα να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη. Με τη βοήθεια τη δική της και του Αμπού Χαλίλ, άρχισα να μαζεύω βιβλία κάθε λογής, να τα μοιράζομαι με τους άλλους νέους του καταβλισμού. Οργανώναμε και βραδιές ανάγνωσης. Ο Χαφές διάβαζε μεγαλόφωνα ποίηματα, αποσπάσματα μυθιστορημάτων ή δοκιμίων. Μαγικές στιγμές. Καθόμασταν εκεί, παγιδευμένοι στη δυστυχία μας. Όμως για κάποιες ώρες βρισκόμασταν αλλού. Μια μέρα ο Αμπού Χαλίλ μου είπε: «Ναμπίλ, δεν είσαι πια ένας απλός αναγνώστης. Έγινες ένας κομιστής γνώσης. Συνέχισε να τη μεταδίδεις». Ανασηκώνει το καμίς του, βάζει το χέρι στη δεξιά τσέπη ενός ανάλαφρου γυλαίκου που φοράει από κάτω και βγάζει ένα σημειωματάριο ταλαιπωρημένο, φαγωμένο. Το εξώφυλλο είναι μαλακό, φθαρμένο από το χρόνο. Το δέρμα σκασμένο, θαμπό. Με κάθε σελίδα που γυρίζει, ένα σχεδόν ανεπαίσθητο άρωμα ανεβαίνει. Αυτό του παλιού χαρτιού, των χεριών που το χάιδεψαν, ίσως ακόμη και μια υποψία ταμπάκου ή στεγνωμένων φροχοσταλίδων. Οι λέξεις, οι φράσεις που γράφτηκαν στο πέρασμα των χρόνων, αφηγούνται τις ψυχικές δοκιμασίες του συγγραφέα τους. Προφανώς παραθέματα είναι. Κάθε κείμενο, απλή φράση ή μεγάλη παράγραφος εντός εισαγωγικών. Αναμφίβολα οφειλόμενος στο συγγραφέα σεβασμός. Στα περιθώρια βλέπεις θραύσματα σκέψης. Αστερίσκους σημειωμένους νευρικά. Θαυμαστικά πεταμένα σαν λεπτά κομματάκια γυαλιού. Σε ορισμένα σημεία γράμματα σβησμένα, καθώς έγιναν φαντάσματα. Ακραγγιγμένα χίλιες φορές από δάχτυλα που επέστρεφαν εκεί ξανά και ξανά, θαρείς για να ξορκίσουν μια καταχωνιασμένη αλήθεια ή να ανασύρουν μύχες θύελες. Ο Ναμπίλ σταματάει. Ένα παιδί μπαίνει στο βιβλιοπωλείο. Το κοιτάζει από μακριά, δεν λέει τίποτα. Όταν ο πιτσιρικάς πιάνει κάπως άγαρμα τα βιβλία, τουναντίον τον παρατηρεί με βλέμμα τρυφερό. Σε λίγο μπαίνει και αυτός και το παιδί, του ζητάει να το συμβουλέψει. Ψάχνει μια ιστορία που μιλάει για το διάστημα και σε ταξιδεύει μακριά. Ο Ναμπίλ συλλογιέται μια στιγμή, το κοιτάζει κατάματα και του δίνει τον μικρό πρίγκιπα. Και το βάζει να του υποσχεθεί ότι αν του αρέσει το βιβλίο θα ξανάρθει. Το παιδί το κρατάει σφιχτά. Ο Ναμπίλ επιστρέφει σε σένα και περήφανος, γελώντας, σου λέει: «Ένας αναγνώστης παραπάνω, φίλε μου, ένας!» Κάθεται ο κλαδόν και συνεχίζει την αφήγησή του. Τα σπουδαία βιβλία έχουν απίθμενο βάθος, βιβλία άλλη των ενιγμάτων. Πίσω από την ιστορία υπάρχει ένα τυφλό σημείο και αν θελήσει κάποιος να το φωτίσει θα χάσει τον δρόμο του. Έτσι οφείλει να το δεχτεί, γι' αυτό ακριβώς που είναι, η ευλογία ενός μυστηρίου. Καταλαβαίνεις, είμαι σίγουρος πως ναι, τα βιβλία που αγαπάμε είναι εκείνα που δεν κατανοούμε ή που νομίζουμε ότι τα έχουμε κατανοήσει. Όταν όμως επιστρέφουμε σε αυτά ανακαλύπτουμε ένα άλλο νόημα, μια άλλη πτυχή, έναν ανεξερεύνητο τόπο. Σταματάει. Σου πιάνει το χέρι και τρυφερά σου λέει: «Τράβα λοιπόν τη φωτογραφία του γερό Ναμπίλ.
Αυτή δεν είναι που θέλεις? Χαμένος στα βιβλία του, όπως ακριβώς είναι μέσα σε τούτο τον παράλογο λυσαλαίο απάνθρωπο κόσμο. Η φωτογραφία του ηλικιωμένου παλαιοβιβλιοπόλη βρήκε αγοραστή σε λιγοστές εφημερίδες και περιοδικά. Και μετά από τις 8 Οκτωβρίου 2023 τίποτε. Αδύνατο να μάθεις το παραμικρό. Στο τέλος μπήκε σε μια ομάδα δυτικών δημοσιογράφων στους οποίους επετράπη είσοδος στα κατεχόμενα τον Φλεβάριο του 2025. Όπως και πολλοί άλλοι, είχες δει και εσύ αμέτρητες εικόνες και βίντεο των ρημαγμένων τόπων, μα άλλο να τα βλέπεις και άλλο να βρίσκεσαι εκεί. Τίποτα σχεδόν από ό,τι θυμόσουν δεν υπήρχε. Όλα κατεστραμμένα, διαλυμένα, σε κάθε ιζοπεδωμένο σπίτι αντιστοιχούσε μια οικογένεια, μια ιστορία, ζωές. Τα ντρόν στα αεροπλάνα και οι διαταγές των κατακτητών δέσποζαν πάνω σε κάθε μακάβρια σιωπή. Η ένδυα ήταν πλήρης. Ένας πιτσιρικάς τρέχει ξυπόλυτος μες στα χαλάσματα. Σε βλέπει, κοντοστέκεται, σκύβει, σε κοιτάζει πάλι, πιάνει κάτι από το έδαφος. Έρχεται προς το μέρος σου. Χαμογελώντας, σου δίνει το εύρημά του. Μερικές σελίδες ενός τρίγλωσσου βιβλίου που παραδέρνουν στον αγέρα. Αναγνωρίζεις το κείμενο του Μαχμούτ Νταρουής, από το οποίο ο Ναμπίλ σου είχε διαβάσει ένα απόσπασμα. Περνάς τις σελίδες πάνω στο πρόσωπό σου. Μυρίζεις το χαρτί. Σου φαίνεται ότι αναγνωρίζεις μια οικία μυρωδιά. Δίνεις πίσω τα φύλλα στον πιτσιρικά. Αυτός φεύγει, κραδένοντας προς τον ουρανό το τρόπαιό του. Γυρίζεις απ' την άλλη και σφουγγίζεις τα δάκρυά σου. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Ρασίτ Μπενζίν, «Ο βιβλιοπόλης της Γάζας», διάβασε η συγγραφέα Τίνα Κουτσουμπού. Και μην ξεχνάτε πως, όπως είπε και ο Μαρσέλ Προύστ, η αληθινή ζωή που τελικά μένει ανοιχτή και φωτισμένη, η μόνη ζωή που έχει κατά συνέπεια πραγματικά βιωθεί, είναι η λογοτεχνία.

I'm so much deeper than the damage.

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί για 2 ώρες από τις 3 μέχρι και τις 5 μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και στους 104,4 στα FM. Και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Η Φιλάνθη Λάγιου είναι στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ ένα ακόμα ζεστό μεσημέρι προς απόγευμα του καλοκαιριού. Βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Κάτι ακούω ότι θα ανέβει και η ζέστη. Καλά μας έχει φέρθει μέχρι τώρα το καλοκαίρι, μπορώ να πω. Θα κάνει και τη ζέστη του, λογικό. Υπομονή, ελπίζουμε να μην είναι έτσι πολύ δυνατές οι θερμοκρασίες και να αντέχουμε. Να έρθουμε όμως στα δικά μας. Ακούσαμε και το σήμα της παρουσίασης του ένθετου όπου για μισή ώρα με αφορμή κάποια καινούρια κυκλοφορία. Μιλάμε με Έλληνες μουσικούς, ακούμε και τις νέες δημιουργίες. Μιλάμε τηλεφωνικά, λέμε κάποια πράγματα για όλες αυτές τις νέες δουλειές και γενικότερα για μουσική. Έτσι θα γίνει και σήμερα που θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αγαπημένο ερμηνευτή Μάριο Φραγκούλη με αφορμή δύο καινούργια τραγούδια σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. Η σχέση του Μάριο Φραγκούλη με τον Παρασκευά Καρασούλου κρατάει χρόνια από τις πρώτες τους συνεργασίες και εδώ τώρα έχουμε τα δύο πρώτα τραγούδια ενός καινούριου κύκλου τραγουδιών που ετοιμάζουν και το ένα έχει τίτλο «Μια καλημέρα» που θα ακούσουμε πρώτο και θα κλείσουμε με το δεύτερο που έχει τίτλο «Χέρια φτερά» όταν κάνουμε έτσι και την κουβέντα μας με τον Μάριο Φραγκούλη. Πρώτα ακούμε το τραγούδι, στη συνέχεια μιλάμε μαζί του τηλεφωνικά.

0: Μια πολύ όμορφη καλημέρα. Νομίζω ότι σε αυτές τις μεγάλες ημέρες του καλοκαιριού η καλημέρα κρατάει μέχρι τέτοια ώρα. Να καλησπερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον κύριο Μάριο Φραγκούλη που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με αφορμή αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Μια Καλημέρα, και το δεύτερο κομμάτι που έχει κυκλοφορήσει καινούριο, που θα ακούσουμε στο τέλος της κουβέντας μας, το Χέρια Φτερά. Γεια σας κύριε Φραγκούλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, τι κάνετε? Χαρά δική μου, πολύ μεγάλη χαρά, χαίρομαι που μιλάμε και είναι μεγάλη μου χαρά που ξανασυνεργαζόμαστε με τον Παρασκευά Καρασούλο και έχουμε αυτά τα υπέροχα νέα τραγούδια που έχει υπογράψει ο Παρασκευάς Καρασούλος, έχει γράψει το στίχο και ο Χρήστος Θεοδόρου έχει γράψει τη μουσική, που είναι πάρα πολύ όμορφη και πολύ θετικά τραγούδια γενικά, δείχνοντας την αγάπη που πρέπει να έχουμε και να δίνουμε και να μοιραζόμαστε με τον κόσμο.
0: Είναι πολύ ταιριαστά, θα έλεγα. Έχετε βρει τις ισορροπίες σας με τους ανθρώπους που συνεργάζεστε, με αυτούς συγκεκριμένους έχετε νομίζω και πορεία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί πιο εύκολη δουλειά σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα. Και ο Παρασκευάς υπογράφει φέτος την περιοδία, η οποία ονομάζεται Χέρια Φτερά. Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή από τον εαυτό του παιδί, από το μικρό πρίγκιπα, από τα νησιά, όλα τα τραγούδια που έχουμε γράψει μαζί, ξανασυνεργαζόμαστε και υπογράφουμε πάλι και την φετινή περιοδία. Και πραγματικά πιστεύω ότι δίνουμε άλλο ένα βήμα, ας πούμε, στην ελληνική μουσική και σε αυτό που αγαπάμε και θέλουμε να δώσουμε σαν μήνυμα στον κόσμο. Ότι η αγάπη προσπερνάει τα πάντα, τις δυσκολίες, ότι δίνουμε πραγματικά αυτό το μήνυμα της αγάπης και της ενότητας στον κόσμο.
0: Το χρειαζόμαστε και νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραία της τέχνης γενικότερα να μας θυμίζει τι αξίζει τελικά, τι είναι ουσιαστικό, τι αξίζει να μένει και τι πρέπει να δίνουμε, γιατί το ξεχνάμε. Ζούμε σε τρελούς καιρούς, το ξέρετε κι εσείς νομίζω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Οπότε καλά κάνετε και το θυμίζετε, και θεραπεία και υπενθύμηση και οτιδήποτε. Θα μιλήσουμε για την περιοδία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και αυτά τα δύο πρώτα τραγούδια και λίγο να μας πείτε τη συνέχειά τους και αν υπάρχουν κι άλλα, αν τα παίζετε και στην περιοδία σας, τα καινούργια, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει εννοώ.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι η περιοδία, έτσι κι αλλιώς αυτά τα τραγούδια είναι ένα μικρό δείγμα μιας νέας δουλειάς, η οποία θα είναι περίπου 8 τραγούδια και είναι... Είναι μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο με τον Παρασκευά. Είναι 8 περίπου νέα τραγούδια, τα οποία θα έχουν να κάνουν με ένα κύκλο τραγουδιών για μια αγάπη η οποία ολοκληρώνεται ή δεν ολοκληρώνεται ανάλογα την κατάσταση. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός τραγουδιών και πιστεύω ότι και ο Παρασκευάς έγραψε τα καλύτερα τραγούδια που έχει γράψει. Έχω γράψει και εγώ κάποια τραγούδια, κάποιες μουσικές, όπως το Ρούχο Παλιό, όπως τη Γυναίκα της Άμμου, τραγούδια, ας πούμε, που είχαμε γράψει με τον Παρασκευά πριν από χρόνια, αλλά θα εμφανιστούν τώρα μέχρι τον Σεπτέμβριο και πιστεύω ότι θα αρέσουν πάρα πολύ στο κοινό μας. Και πιστεύω ότι θα αρέσουν πάρα πολύ στο κοινό, όπως είχε αρέσει και τον εαυτό του παιδί, όπως είχε αρέσει ο μικρός πρίγκιπας. Είναι τραγούδια δηλαδή που θα αγαπήσει το δικό μας κοινό.
0: Είπατε προς το φθινόπωρο βλέπετε να κυκλοφορήσει το άλμπουμ, είπατε κάτι καλά κατάλαβα?
1: Προς το φθινόπωρο, ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και μια εποχή που δεν ακούγονται, ας πούμε, δεν βγαίνουν τα άλμπουμ όπως βγαίναν παλιά.
0: Υπάρχουν στο στούντιο δουλειές, είναι ο κόσμος μουσική όλη περιοδία έξω, συναυλίες.
1: Σωστά, σίγουρα, σίγουρα. Θα ακουστούν πολλά από αυτά τα τραγούδια βέβαια το καλοκαίρι. Και υπάρχει ένα τραγούδι της Λίδας Ρουμάνη, που είναι ένα τραγούδι που έγραψα μαζί της, που θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, πιστεύω, που έχει ένα μήνυμα πάλι, ένα μήνυμα αγάπης, ένα τραγούδι που γράψαμε μαζί, που πιστεύω θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Είναι πάλι ένα τραγούδι αγάπης Γιατί κυρίως αυτό είμαι και εγώ σαν Μάριος Φραγκούλης. Αυτό προσπαθώ να δώσω τόσα χρόνια, να δώσω το μήνυμα της αγάπης μέσα από τα τραγούδια. Ένα κοινωνικό στοίχημα, ας πούμε, που έχουμε τόσα χρόνια να δίνουμε και να μοιραζόμαστε την αγάπη. Πιστεύω ότι θα αρέσει στον κόσμο, γιατί είναι ένα μείγμα η καλοκαιρινή περιοδία από ξένες επιτυχίες και ελληνικές επιτυχίες, βέβαια. Από τον Πιο Βάνη, τον Χωσέ Μαρία Κάνο, Νίνο Ρότα, φυσικά δεν θα λείψει ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Σταύρος Τσαρχάκος, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, και φυσικά οι μεγάλες συνεργασίες όπως της Λίνας Νικολακοπούλου και φυσικά ο Παρασκευάς Καρασούλος, ο οποίος είναι, τι να πω, η άγκυρά μου στην Ελλάδα. Ένας από τους μεγάλους δημιουργούς.
0: Γενικότερα, έτσι, όλη του η ενέργεια και αυτό που λέτε και για την αγάπη και για τα ωραία πράγματα στη ζωή, δεν είναι εύκολο να τα εκφράσει και κάποιος μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία. Ένα όμως που πετυχαίνεται όταν υπάρχει καλό υλικό και δέσιμο στους δημιουργούς. Έχουμε πολύ ωραία τραγούδια. Τώρα, σε αυτή την καλοκαιρινή περιοδία παράσταση, συνεργάζεστε και με ένα νέο ερμηνευτή, έτσι για να πούμε και για μερικές λεπτομέρειες για την περιοδία σας.
1: Σωστά. Είναι ένας νέος που τον θαυμάζω, τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, τον οποίο γνώρισα μέσα από το Instagram πριν από τρία χρόνια, θα έλεγα, όταν ήταν μόλις 21 ετών. Ο οποίος άκουγα τα τραγούδια και κάποια στιγμή του έγραψα και του λέω: αυτά τα τραγούδια δεν τα έχω ξανακούσει. Ποιος τα λέει, ποια είναι τραγούδια είναι? Μου λέει: δεν τα έχετε ξανακούσει, γιατί είναι δικά μου τραγούδια. Λέω:
0: όχι ότι θα έπαθε πλάκα όταν θα είδε μήνυμα από εσάς.
1: Ναι, μου λέει: μα είστε ο ίδιος ο κύριος Φραγκούλης. Λέω: είμαι ο
0: κύριος. Νόμιζα ότι ήταν. Του κάνει
1: πλάκα. Στην αρχή ίσως νόμιζα, ποιος ξέρει. Αλλά πραγματικά είδε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και μου είπε ότι ο πατέρας του είναι κλασικός κιθαρίστας, η αδερφή του είναι σολίστε, βιολονίστα κτλ. Δηλαδή μια μουσική οικογένεια. Απλά ήταν αρκετά αυστηρή η οικογένειά του και καλά έκανε. Του έλεγε ότι είναι δύσκολος ο χώρος, ο μουσικός.
0: Προσπαθούσε να τον κατευθύνει αλλού.
1: Βέβαια, και μήπως ίσως, ξέρετε, αν δεν πάρει ένας νέος τη μουσική σοβαρά από την αρχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στη μουσική. Και δεν είναι η λύση να μπει σε μια εκπομπή ή να πάει σε μια σε ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό, ας πούμε. Γιατί δυστυχώς ό,τι και να κάνουμε, αυτές οι εκπομπές θέλουν απλά να εκμεταλλευτούν τα νέα παιδιά, να κάνουν μια εκπομπή που να έχει επιτυχία, να έχουν, ξέρω εγώ, μεγάλη τηλεθέαση κτλ. Αλλά δεν δίνουν αυτή την ευκαιρία στα νέα παιδιά να κάνουν δισκογραφία, να βγουν προς τα έξω, να κάνουν πολύ καλές μεγάλες συνεργασίες κτλ. Έχει αλλάξει το τοπίο, δυστυχώς. Και αυτό που προσπαθώ και εγώ, αλλά και ο Παρασκευάς Καρασούλος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την μικρή Άρκτο, να προσπαθήσει να βοηθήσει αυτά τα νέα παιδιά και τους συνθέτες και τους στιχουργούς να μπορέσουν να βρουν τον δρόμο τους, να βρουν ένα σπίτι, έναν τρόπο να μπορέσουν να εκφραστούν. Και τέλος πάντων, είπα του Κωνσταντίνου πριν από χρόνια ότι αν πάρεις τον δρόμο σοβαρά και να έρθει στο δασκαλό μου να σε ακούσει, να σε ακούσουμε, να δούμε πόσο σοβαρός είσαι στο θέμα της μουσικής, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και πραγματικά τον είδα ότι παράτησε τα πάντα, ότι ήρθε στην Αθήνα, ότι μόνος του ξεκίνησε μια δουλειά, άρχισε να δουλεύει, να μελετάει πραγματικά πάρα πολύ, να γίνεται όλο και καλύτερος. Και μετά από ένα χρόνο άκουσα μια άλλη φωνή, άκουσα μια εκπληκτική φωνή, μια πολύ πιο όρημη φωνή, με πολύ καλύτερη τεχνική, και τον πήρα φυσικά στην πρώτη μου περιοδία, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και κέρδισε τους κριτικούς της μουσικής, κέρδισε τον κόσμο, τον αγάπησε το κοινό. Φέτος, ας πούμε, είναι η δεύτερη χρονιά που τον παίρνουμε μαζί. Και αυτό φυσικά το βοήθησε πάρα πολύ και η Κική Δημητριάδη, που είναι η παραγωγός μας, να τον φέρουμε για δεύτερη χρονιά. Δηλαδή είμαστε όλοι μια παρέα, γιατί αν θεωρείς το κάνεις μόνος σου, τότε δεν κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή και η παραγωγός και ο Παρασκευάς και εγώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί, γιατί το παιδί αυτό δεν είναι μόνο του. δεν είναι μόνο η οικογένειά του, υπάρχει και η καλλιτεχνική οικογένεια, καταλάβατε.
0: Και βέβαια.
1: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά με έργο, να του δώσουμε ένα νέο τραγούδι, να έρθει ένα τραγούδι μαζί μας, να το γνωρίσει το κοινό μας, να μπορέσει αυτό το παιδί να ξέρει ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια του και ότι μπορεί να τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια και να τον στηρίξει το δικό του κοινό, το νέο κοινό. Το δικό μου κοινό δηλαδή να γίνει δικό του κοινό, μακάρι.
0: Μα τι να πω τώρα που τόση ώρα μιλάτε για αυτόν, μάμα υπήρχε δυνατόν να μας ακούσει.
1: Ναι.
0: Και σκέφτομαι ότι από όσο σας έχω ζήσει και εγώ, το πόσο χαίρεστε τις συνεργασίες, είτε είναι νέοι άνθρωποι, νέοι καλλιτέχνες, είτε είναι φτασμένοι, χαιρόσαστε να συνυπάρχετε στη δημιουργία πάνω στη σκηνή. Το βλέπω ότι σας αρέσει αυτό το διαδραστικό.
1: Τα αγαπάω τα νέα παιδιά και αγαπάω πραγματικά τα ταλέντα. Δηλαδή είτε είσαι συνθέτης, είτε είσαι δημιουργός, είτε πραγματικά έχεις στο μυαλό σου μια καλλιτεχνική δημιουργία, ένα όνειρο. Πρέπει πραγματικά να το κάνεις πραγματικότητα, γιατί έχει μεγάλη αξία και το μέλλον πρέπει να το φροντίζουμε εμείς. Και το AI έχει τη δική του αξία με την έννοια ότι μπορεί να μας δώσει μια ιδέα. Αλλά μόνο αυτό, τα όνειρα και η πραγματικότητα και η ουσία ανήκει σε εμάς. Και εμείς πρέπει να το δουλέψουμε αυτό πάρα πολύ.
0: Ακριβώς όπως τα λέτε. Να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία, αλλά η τελική ιδέα, το τελικό θα βγει από τη φαντασία μας, το μυαλό μας, την αγάπη μας για κάτι. Λοιπόν, το πρόγραμμα τώρα της περιοδίας, μπορούμε να έχετε κάτι να μας πείτε προς τα δω, θα έρθετε καθόλου, που είναι η ερώτηση που θέλω να κάνω, ή αργότερα.
1: Φυσικά, ξεκινάμε σίγουρα από, εννοείται, στο που θα παίξουμε. Ξεκινάμε σίγουρα από Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου στη Μονή Λεζαριστών. Στις 24 παίζουμε στο Παπάγου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου, που είναι η πολύ δυνατή μας συναυλία στην Αθήνα.
0: Ωραία.
1: Γιατί θα υπογραφηθεί κιόλας, περιμένουμε να έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι η πρώτη μας παρουσίαση των τραγουδιών στην Αθήνα. Και φυσικά θα πάμε στην Κάσο στις 8 Αυγούστου, που περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είναι το νησί του πατέρα μου η Κάσος. Οι Φραγκούλιδες δηλαδή έρχονται από την Κάσο. Και φυσικά οπωσδήποτε 31 Αυγούστου, που είναι και Δευτέρα, ο κόσμος έχει επιστρέψει σιγά σιγά τις διακοπές του, είναι η μεγάλη μας συναυλία στο Θέατρο Βράχων στο Μελίνα Μερκούρι στην Αθήνα, που είναι ένα φανταστικό θέατρο, όπως γνωρίζετε, το Θέατρο Βράχων, που θα γίνει μεγάλη μας συναυλία. Θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις και νέους καλλιτέχνες και μεγάλους καλλιτέχνες από το εξωτερικό και μεγαλύτερη ορχήστρα. Θα γίνει μεγάλη μας συναυλία στην Αθήνα, εν απουσία του Ηρωδίου βέβαια, γιατί το Ηρώδιο πλέον έχει κλείσει για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Θα γίνει δηλαδή η μεγάλη μας συναυλία στο Θέατρο Βράχων.
0: Ωραία, είναι και τα δύο με διαφορετική ενέργεια, αλλά και τα δύο μια χαρά.
1: Και μετά επιστρέφουμε στην Κρήτη, όπου θα παίξουμε στις 7-8 και 11 του μηνός θα παίξουμε στο Ηράκλειο. Δηλαδή 7 παίζουμε στα Χανιά. Στο Ρέθινο, συγγνώμη, 7 παίζουμε στο Ρέθινο στη Φορτέτζα.
0: Ωραία,
1: στις 8 παίζουμε στα Χανιά, στην Ανατολική Τάφρο, και στις 11 παίζουμε στο Ηράκλειο, στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
0: Πολύ ωραίο, και βόλτα έτσι στην Ελλάδα να απολαύσουμε σε όλα τα μέρη. Είμα. Και από εδώ μπορεί να προσθεθεί κάποιος κάτι στο πρόγραμμα, ίσως.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Πάμε μέχρι τον Νοέμβριο εδώ, Δεκέμβριο καλοκαίρι, οπότε θα είναι
1: σίγουρα,
0: και καλύτερα.
1: Σίγουρα.
0: Να σας ευχηθώ καλό τάξη τα δύο πολύ όμορφα τραγούδια, να απολαύσετε και εσείς αυτή την καλοκαιρινή περιοδία και το καλοκαίρι, να είναι γλυκό και καλό μαζί μας.
1: Ευχαριστώ
0: και έτσι,
1: πολύ.
0: Με αυτή
1: ευχαριστώ.
0: Την ενέργεια των τραγουδιών σας. Θα κλείσουμε ακούγοντας και
1: καλά.
0: Το χέρι φτερά, και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την βοήθειά σας και που έχω την ευκαιρία να μιλάω με εσάς.
0: Και εμείς χαρά μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: θα
1: πολύ.
0: Τα πούμε την πρώτη ευκαιρία, κύριε Φραγκούλη. Γεια σας.
1: Την αγάπη. Γεια σας.
0: Στη σημερινή παρουσίαση, με αφορμή τα δύο καινούργια τραγούδια του Μάριου Φραγκούλη σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Χρήστου Θεοδόρου, μιλήσαμε μαζί του, ακούσαμε και για την περιοδία και για αυτή τη νέα δουλειά που θα ολοκληρωθεί και θα κυκλοφορεί σε άλμπουμ κάπου το φθινόπωρο. Ακούσαμε το Μια Καλημέρα στην αρχή, θα ακούσουμε και το Χέρι για Φτερά για το κλείσιμο και μετά πάμε για ειδήσεις. Στη συνέχεια, μέχρι και τις 5 εδώ, παρέα με τις μουσικές μας επιλογές.

0: Art News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε στον Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές, συμπλήρωσε, θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψου 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνώνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνιο, βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο, που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην πετρελαϊκή ζώνη της επαρχίας Χουζιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών, απήγγειλε η εισαγγελία του Βερολίνου σε έναν 68χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, τα νάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ, τα βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Η έρευνα εξετάζει συνολικά 58 πιθανά θύματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Ελιβέρι, υπό μερικό έλεγχο, έχει τεθεί φωτιά στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
8: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater, έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nothing Left Behind. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ σε road trip. Και 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο rteco.gr και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όποτε εσείς θέλετε. Και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλουσης μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Jones και End of Time. Και διάβαζα τώρα για αυτή την υπεραιωνόβια βελανιδιά στην Αττική που κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης μετά από πολλά χρόνια προσπάθειες από τους τοπικούς φορείς. Κατοχυρώνεται θεσμικά, λέει, η αξία προστασίας της θεόρατης και άνω των 700 χρόνων βελανιδιά στην περιοχή της Ραφίνας. Με βάση τις αφηγήσεις που επιβιώνουν στην τοπική κοινωνία από γενιά σε γενιά, η ηλικία της υπολογίζεται, λέει, κοντά στα 700 χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι στο νίσκιο κάτω από τα πυκνά κλαδιά της έχει τύχει διαχρονικά να καθίσουν σημαίνουσες προσωπικότητες, όπως ο πλαρχηγοί του 1821 και οι πρωταγωνιστές της αντίστασης, μέχρι πρόσφυγες από την μικρασιατική καταστροφή που είχαν καταφτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας και αναζητούσαν καταφύγιο. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μοναδική και σίγουρα επιβλητική βελανιδιά με περίμετρο κορμού άνω των 7 μέτρων, ένα δέντρο το οποίο στέκεται ταπεινά στο ίδιο σημείο στην άκρη του δρόμου από την εποχή των φράγκων και των σταυροφοριών, χωρίς όμως κάποια σχετική πινακίδα να ενημερώνει για την σπανιότητά της τους αμέτρητους επισκέπτες που κινούνται, λέει, καθημερινά από και προς το λιμάνι. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτό που γράφουν οι τοπικές ιστοσελίδες, είναι ότι η περαιωνόβια βελανιδιά της Ραφίνας κηρύχθηκε προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός διατηρηταίου μνημείου της φύσης. Μάλιστα.

Να, από τα λίγο παλιότερα των Κατεμπόστανη, από το 2018, Mind If I Stay. Πάρα πολύ ωραίο, το αγαπάμε αυτό το τραγούδι. Και αγαπάμε και Κατεμπόστανη. Έχουν παραδοσιακά μια πάρα πολύ καλή σχέση με το ελληνικό κοινό.

Get Up από Heaven, λίγο πριν από τις 5:30 βλέπα για το κίνο Athens και το TAF που έχουν ξεκινήσει μια σειρά, μια νέα σειρά προβολών Film Club που πραγματοποιείται στο TAF και δημιουργούν έτσι ένα νέο χώρο συλλογικής κινηματογραφικής εμπειρίας, διαλόγου και εξερεύνησης της σύγχρονης κινηματογραφικής κουλτούρας. Στο κέντρο της πόλης είναι αυτή η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς και καλλιτέχνες, με συνεφίλ, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό μέσα από τακτικές προβολές που αναδεικνύουν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τις καλ ταινίες, τα πειραματικά έργα, ντοκιμαντέρ φυσικά και σύγχρονες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Η επόμενη προγραμματισμένη προβολή είναι για την επόμενη Τετάρτη και αυτό το Film Club θα λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, προσεγγίζοντας τον κινηματογράφο όχι μόνο ως μορφή ψυχαγωγίας αλλά και ως κοινωνική, πολιτική και καλλιτεχνική εμπειρία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσης της η 46χρονη. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, άγνωστος ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στην πλατεία Ντεμπρουκέρτ σε εξέλιξη έρευνας. Απάτη τύπου Καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Προφυλακιστέως ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα δικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα

Enjoy Yourself. Λάθος. Κοίτασα λίγο το επόμενο τραγούδι και είναι Duran Jones. Enjoy Yourself. Ήθελα να σας πω για την απόγευμα 3ης και 14ης Ιουλίου και είμαστε εδώ με τον Μπαμπή Δούκαρο τώρα στον ήχο και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Καλησπέρα ξανά. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Πώς να μην ξεφεύγει η σκέψη.

Βελβάγ, Do You Really Want to Hurt Me? Και έβλεπα σήμερα ένα άρθρο που λέτε γιατί για όσους λέει δυσκολεύονται να παραδεχθούν τα λάθη τους. Και διάβαζα και το κράτησα και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Οι άνθρωποι που επιθυμούν, λέει, επιθυμούν να θεωρούνται συνεπείς. Οπότε η παραδοχή ότι έκαναν λάθος συχνά βιώνεται ως προσωπική αποτυχία και μπορεί να απειλεί στην εικόνα που έχουμε όλοι για τον εαυτό μας. Έτσι, αντί να αλλάξουμε κατεύθυνση, επιμένουμε στην αρχική μας επιλογή, ακόμη και όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ανάγκη, λέει, για συνέπεια είναι τόσο ισχυρή, ώστε πολλές φορές αγνοούμε τα προφανή σημάδια ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε διαφορετικά. Και κατέληγε στο συμπέρασμα πως το να αλλάζουμε γνώμη δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη ευελιξίας, αυτογνωσίας και ωριμότητας. Και επειδή οι συνθήκες αλλάζουν, αλλάζουμε και εμείς και οι καλύτερες αποφάσεις βασίζονται στις ανάγκες και τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα. Όχι σε όσα έχουμε ήδη, λέει, επενδύσει στο παρελθόν. Ενδιαφέρον έχει όλο αυτό.

News λοιπόν, για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο, Κλάουντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της. Εμείς είπαμε αύριο πάλι από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα. Καλές βόλτες, καλή ξεκούραση. Τι άλλο να ευχηθώ. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μητσοτάκη, Τρίτης, 14 Ιουλίου. Δείχνει το ημερολόγιο. Με ζέστη καλοκαιρινή στην καρδιά του καλοκαιριού στον Ιούλιο, με Thievery Corporation, με συναυλίες καλοκαιρινές, κόσμος, τα ραδιοφωνά σας 93,6 Road Trip. Μουσικό είναι αυτό που γευματινό στον κόσμο πάντα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Στο μικρόφωνο μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Όπου και αν βρίσκεσαι, rteco.gr. Ακούς διαδικτυακά, σε τέλεια ποιότητα, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο ο κόσμος. Φολαμούρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φαλ, εδώ στο Ζούμπι. Γαλλία και Βραζιλία για το ξεκίνημα της Τρίτης, παρέα για το απογευματάκι της Τρίτης που είμαστε μαζί. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και σε Viber. Ένα search κάνεις απλά, γράφεις κόσμος

Ζούμπι, λοιπόν, στον αέρα μας με μια πολύ ωραία παρέα, Φολαμούρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φαλ. Μηνύματα φυσικά και στο Messenger διαβάζουμε, official σελίδες στα social media υπάρχουν, ψηφιακά στους δέκτες τηλεορασίας σας ο κόσμος. Με πολλούς τρόπους μπορείς να συντονιστείς όπου και αν βρίσκεσαι και σε παραλίες εδώ που διαβάζουμε. Σε παραλίες της Αθήνας.

Black Magic Woman του Peter Green. Lila Downs εδώ με τον Ραούλ Μηδόν σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο και οι Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse.

Beyond the Brilliant Haze, Peter Gabriel, Everything is Recorded και Peter Gabriel στο 2026. Από αυτό το single που ακούμε και οι Rolling Stones που διασκεύασαν Amy Winehouse, πάρα πολύ ευχάριστη εκτέλεση με τη φυσαρμόνικα να μπαίνει και τον Mick Jagger να λέει σε συνέντευξή του το χάρη και πάρα πολύ αυτή την αλλαγή που έκανε. Την έκανε με χαρά και δημιουργικότητα. Να απολαύσουμε και το Robert Plant μέσα από το Saving Grace που μας τον έφερε στην Ελλάδα σε δύο βραδιές, σε θέατρο Λυκαβητού και σαν φεστιβάλ στη Χαλκιδική. Soul of a Man, Robert Plant.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν αρνούνται τις κατηγορίες. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιες Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στέφθηκε ο πόρος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Forever and Ever live στο Nashville. Ο Ραούλ Μάλο με Ντέμι Ρούσο εδώ. Σε Ντέμι Ρούσο, ο Ραούλ Μάλο. Το 2025, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τόσο νέος, ένας σπουδαίος και αγαπημένος καλλιτέχνης κόσμος. 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου, μας στην καρδιά του καλοκαιριού. Με ζέστες να έρχονται, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και η Melody Gardot σε πολύ ωραία στιγμή. Από το My One and Only Thrill, Your Heart is as black as night.

Αλόρα Μάμπο, Βινίτσιο Καποσέλα στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Εμείς θα πάμε στην Αργεντινή, πίσω στο χρόνο, που αρκετά πίσω στο χρόνο, και σε έναν ύμνο του τάγκο, όχι ένα απλό τραγούδι τάγκο. Ρικάρδο Δαντούρι, Ενρίκε Κάμπος ερμηνεύουν έναν ύμνο, το Una Emoción, που μέσα σε λίγα λόγια περιγράφει την ουσία του τάγκο, την αλήθεια του τάγκο. Ελάτε να δείτε τι φέρνω εγώ σε μια ενότητα από λέξεις και νότες. Είναι ένα τραγούδι που εμπνέει τους ανθρώπους. Είναι αυτή η παρηγοριά μέσα στη νύχτα. Είναι αυτό που έμαθα στις γειτονιές μου στο Buenos Aires, από εκεί που μεγάλωσα. Είναι μια γλυκιά ανάμνηση και μια γλυκιά μουσική που πάντα σ' αγκαλιάζει και σου χαϊδεύει την ψυχή. Δεν θέλει να προκαλέσει, δεν είναι κάτι ψεύτικο, δεν είναι κάτι που προκαλεί, είναι κάτι που βγαίνει από την αλήθεια και από τις ιστορίες των ανθρώπων στις γειτονιές. Στις γειτονιές της χώρας μου, της πόλης μου, του Buenos Aires. Και αυτή η μουσική είναι για τους ανθρώπους που τα συναισθήματα κυριαρχούν στη ζωή τους, που ένα συναίσθημα μπορεί να τους πνίξει σχεδόν. Για αυτούς τους ανθρώπους, τους ευαίσθητους, που αγαπούν πολύ, είναι το τάγκο. Και το λένε τάγκο

setup τη ζωή να φωτίσει το μονοπάτι μου. Σέρτζιο Μεντόζα, Αγγίσμο Βαρύγιας. Το 95% των επισκεπτών της Ιταλίας επισκέπτεται μόνο το 4% της χώρας. Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία και Αμάλφη. Τίποτε άλλο. Κρατήσεις πολλές, διαμονές στα ιταλικά χωριά αυξήθηκαν κατά 46% και οι δαπάνες κατά 74%. Και στο Κάπρι φτάνουν 50.000 επισκέπτες ημερησίως το καλοκαίρι, τριπλάσια από τους μόνιμους κατοίκους. Και αυτό το καλοκαίρι του 26, οργανωμένες εκδρομές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 40 άτομα. Στη Φλωρεντία απαγορεύτηκε και η υπαίθρια εστίαση στο ιστορικό κέντρο. Υπάρχει θέμα από ό,τι φαίνεται στην Ιταλία. Καλά, και εικόνες, άμα δείτε, από Αμάλφη και Ποζιτάνο από τον Απρίλιο. Είναι, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Έτσι, μες στον καύσωνα, κόσμος σε ουρές.

On an evening in Roma, ένα βραδάκι στη Ρώμη, πήγαμε με τον Michael Bublé και Ένια Μορικόνα στον αέρα μας.

Σιτσίλιαν Κλάν από τον Ένιο Μωρικόνε. Η ψυχή, η αυθεντική μας ύπαρξη απαιτεί σύγκρουση, έκθεση και ειλικρίνεια για να εμφανιστεί, έλεγε ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Η αστική ευγένεια, η πολιτική ορθότητα κρύβει αυτό που πραγματικά είναι κανείς. Αυτό έλεγε ο Άλμπερ Καμί. Και όχι μόνο. Πίστευε ότι ο πραγματικός χαρακτήρας ενός ανθρώπου αποκαλύπτεται μόνο όταν αναγκάζεται να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις αξίες του. Αν θέλεις να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, έλεγε, συζήτησε μαζί του για πολιτική, θρησκεία και γυναίκες. Αυτοί οι τρεις τομείς αντιπροσωπεύουν τη σχέση μας με την εξουσία, το θείο, τις επιθυμίες μας. Και για τον Καμί, αν δεν έχεις προκαλέσει κάποιον σε αυτά τα μέτωπα, δεν έχεις γνωρίσει τον πραγματικό άνθρωπο. Έχεις γνωρίσει μόνο το προσωπείο του και όχι την ψυχή του, καθώς όλοι κρυβόμαστε πίσω από την αστική ευγένεια. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Η σχέση με την εξουσία, με το υπερβατικό, με τις επιθυμίες.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

You've got to travel alone. Τι γουάι με το Outsider, το σπουδαίο, σπουδαία στιγμή μουσική για το 2026. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Στη δεύτερη μας ώρα παρέα, road trip μουσικό με Κλάουντια Μάτολα. Στο μικρόφωνο στις μουσικές, στην καρδιά του καλοκαιριού, 14 Ιουλίου, Τρίτη είναι. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Τζον Λένον έρχεται στον αέρα μας. Στο 2-10-60-64-29 μιλάμε στο τηλέφωνο. Ερτέκο.gr διαδικτυακά, ακούς όπου κι αν είσαι. Και ακούς και σε καλή ποιότητα όλες οι εκπομπές και τα podcast, όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ. Και ψηφιακά που τους δέχεται στη τηλεόρασή σου, social media, μηνύματα, βάει.

Στο τελευταίο επεισόδιο του Conan O'Brien, στο podcast που έχει I Just Need, Conan Needs a Friend, μίλησα με τον Mick Jagger και να λοιπόν κάτι περίεργο, όχι περίεργο, είναι κάτι, ένα λάθος που κάνουμε όλοι και ακούμε τη βερσιόν μερικών ανθρώπων που λένε κάτι τύπου σοφίες της κακιάς ώρας. Τις έλεγε και ο Τζον Λένον. Μην νομίζετε ότι ο Τζον Λένον δεν έλεγε σοφίες της κακιάς ώρας. Ου, πολλές, ιδιαίτερα με τη Γιο Κόνο πρέπει να είχαν πει τις περισσότερες. Αλλά το λέει ο Μικ Τζάγκερ, μετάνιωσε για κάτι γιατί άκουσε τον Τζον Λένον. Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Έλβις και τον ρώτησε ο Κόναν Ομπράιαν αν είχε γνωρίσει ποτέ τον Έλβις. Και λέει ότι είχε πάει στο σπίτι του, ήταν στην πισίνα και τον σταμάτησε ο Λένον και του λέει: μην, αν ήμουν στη θέση σου. Έτσι και αυτή φοβερή έκφραση. Αν ήμουν στη θέση σου, δεν είσαι όμως, αλλά αυτό είπε στο Μικ Τζάγκερ. Αν ήμουν στη θέση σου, δεν γνώριζα τον Έλβις. Μην πας λέει να τον γνωρίζεις. Δεν πρέπει αυτή φοβερή ατάκα. Φοβερά λάθος ατάκα. Ότι μην γνωρίζεις ποτέ τους ήρωές σου, γιατί θα τους αποδομήσεις. Και γιατί να μην τους αποδομήσεις, δηλαδή μήπως το έργο τους αλλοιώνεται επειδή γνώριζες την προσωπικότητα. Καλά, καμιά φορά μπορεί να γίνει και αυτό. Ανάλογα, πρέπει να είναι πολύ extreme προσωπικότητα όμως για να το πάθεις αυτό, να κάνει κάτι παράνομο, κακό ας πούμε πολύ. Τι να έκανε ο Έλβις δηλαδή που να τον αποδομήσεις, γιατί έλεγε ο Λένον ότι ήταν πεζός, λέει, το γνώριζε πολύ πεζός. Αυτό συζήτηση, άλλο κεφάλαιο, ολόκληρο podcast για να πούμε για τον Λένον και τι σημαίνει πεζός. Αλλά τέλος πάντων, του φάνηκε πολύ πεζός ο Έλβις και ήθελε να προστατέψει τον Μικ Τζάγκερ να μην γνωρίζει τον Έλβις ξοκαριστέ και πει πω ότι πεζός που είναι ο Έλβις. Και το μετάνιωσε ο άνθρωπος για όλη τη ζωή, λέει, δεν έπρεπε να τον ακούσω τον Λένον. Γιατί ο καθένας, και αυτό είναι το σωστό που λέει ο Μικ Τζάγκερ, έχει τη δική του εμπειρία, τη δική του άποψη για το πώς είναι κανείς. Ο δικός μου Έλβις θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος από τον Έλβις που γνώρισε ο Λένον με τα δικά του μάτια. Και δεν έπρεπε να ακούσω αυτή την ατάκα, να την πάρω τόσο στα σοβαρά και να με σταματήσει, ενώ ήμουν στην πισίνα του και μπορούσα να γνωρίσω τον ήρωά μου. Και έχει να κάνει καμιά φορά και με το στομάχι που έχει κάνει στη δύναμη να μπορεί να δει την αλήθεια. Ιδιαίτερα αν έχεις έναν ήρωα, θες να μάθεις τα αλήθεια και ας είναι πεζός και ας πέσει στα μάτια σου. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι ο ήρωάς σου. Και γιατί να μην έχεις την ευκαιρία να το δεις με τα δικά σου τα μάτια. Δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συμβουλή που έδωσε ο Λένον και το μετάνιωσε και για όλη του τη ζωή ο Μικ Τζάγκερ.

Γενικότερα, δεν είναι και ειλικρινής ο Μικ Τζάγκερ. Έχει αυτό την πλάκα ότι λέει όμορφα πράγματα, προσπαθεί να είναι ευγενής, αλλά ξαφνικά θα πετάξει το καρφί του που θα πει την αλήθεια του μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Την είπε για τον Τζον Λένον. Και ο Χάρισον και όλοι οι συνεργάτες του Λένον έλεγαν, δεν ήταν εκεί η ωραιότερη προσωπικότητα που συνάντησαν ποτέ. Ήταν, ο Χάρισον το είχε πει ωραία, ότι ήταν λίγο μια αγγελική φυσιογνωμία, γιατί υπήρχε αυτή η ευφυΐα που έγραφε αυτή τη μουσική. Αλλά απ' την άλλη ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος με πολύ δύσκολο χαρακτήρα, που δεν του άρεσε του Χάρισον. Το είχε πει ανοιχτά ότι δεν ταιριάζει καθόλου με τον Λένον, δεν του άρεσε καθόλου η προσωπικότητά του και η Γιώκο Όνο, όλη η φάση τους. Όλη η κατάσταση και πολλοί καλλιτέχνες το έχουν πει αυτό για τον Λένον. Ο Τζάγκερ, αφού είπε όλη αυτή την ιστορία, πέταξε το καρφί του και έχει πετάξει κι άλλο ένα καρφί για τον Μπολ Μακάρνι, γιατί υπήρχε μπιφ, υπάρχει ένα μπιφ ανάμεσα στους Στόνους και στους Μπίτλες, αυτό το αιώνιο μπιφ. Αλλά είπε για τον Λένον ουσιαστικά ότι δεν είχε ενσυναίσθηση. Είπε ότι ο Λένον είναι ένας ωραίος τύπος, αλλά είναι και ο τύπος που θα του πει ότι σε πάτησε αυτοκίνητο και μετά θα κοιτάξει το ρολόι του να δει τι ώρα είναι και τι έχει να κάνει μετά. Την πέταξε την πηχτή του ότι δεν είχε ψυχή ουσιαστικά και ενσυναίσθηση με τον τρόπο αυτό. Και για τον Μακάρτνι είπε, γιατί βγήκε ο Πολ Μακάρτνι και λέγει ότι οι Beatles, οι Rolling Stones είναι ουσιαστικά blues cover band, ότι αυτή είναι η μουσική τους, αντιγράφουν τα blues. Και βγήκε και είπε ο Μικ Τζάγκερ, έτσι το ξεκίνησε όμορφα, να είναι ευγενής, και λέει ότι εντάξει, λέει, κάθε μπάντα έχει το δικό της στυλ. Οι Beatles έχουν το δικό τους, εμείς το δικό μας. Δεν είναι όμορφο να λέμε τέτοια πράγματα ο ένας για τον άλλον. Αν και λέει ότι οι Rolling Stones μέχρι σήμερα γεμίζουν στάδια και κάνουν ζωντανά συναυλίες, ενώ οι Beatles, ούψ,

Το καλύτερο meme όμως με τους Beatles είναι που είναι όλοι οι Beatles αριστερά, η Γιώκο Όνο δεξιά, και γράφει πάνω από τους Beatles My Plans και πάνω από τη Γιώκο Όνο 2020.

Black Lilies από Πάρο Σταλιαρ 2026, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6, ertco.gr. Διαδικτυακά, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, σε ένα application, με ένα κλικ. Βρίσκεσαι σε όλες τις μουσικές της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκπομπές και τα podcast. Και στο χρόνο που θέλεις εσύ, έτσι, on demand. Σύναψον, Tessa B. Στο Going Back to My Roots.

0: What you won't do for love από τη Jessie Ware στο τραγούδι του Bobby Caldwell. Ωραία η ερμηνεία της. Υπάρχει και μια καλύτερη που είναι έτσι λίγο πιο acoustic. Γιατί εδώ να τα λέμε αυτά αλήθειες. Κάτι υπάρχει εδώ με την παραγωγή αυτή. Σαν να λείπει μουσική, είναι λίγο. Υπάρχει κάτι off. Αλλά είναι ωραίο το περιβάλλον που δημιουργεί Jessie Ware και κάπως το σώζει. Σύντομο το διαφημιστικό break, επιστροφή στις μουσικές μας αμέσως.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Big in Japan, ακούσαμε την Kid Moxie. 8 παρα 25 είναι, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Βράδα και Τρίτης έρχεται, 14 Ιουλίου, Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό στον κόσμο. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη φροντίδα του ήχου, Break Up in Reverse. Αυτό εύχεται ο Teddy Swims μέσα από το καινούριο του single. Κάπως όταν φτάνει μια σχέση στα όρια και διαλύεται, να μπορεί να το πάρει αντίστροφα, να ξεκινήσει δηλαδή από τη στιγμή που διαλύεται για να καταλήξει στην αγάπη του πρώτου καιρού, ας πούμε, των πρώτων μηνών που όλα είναι ρόδινα και ωραία. Break up in reverse, Teddy Swims.

Break Up in Reverse, λοιπόν, το καινούριο single του Teddy Swims. Να το πάρουμε αλλιώς που λέμε, αυτό λέει. Να το πάρει κανείς ανάποδα. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο του στούντιο του κόσμου. Johnny Blue Skies διασκευάζει A Whiter Shade of Pale στο 2026. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο, rteco.gr. Και Viber για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας.

Mary J. Blige μαζί με τους U2 στο One. Και είναι αυτό που λένε ότι και το τηλεφωνικό κατάλογο να διαβάσει Mary J. Blige. Και δούλευε πριν γίνει τραγουδίστρια. Ήταν τηλεφωνήτρια εξυπηρέτησης καταλόγου. Γι' αυτό και το What's the 411. Έτσι, αλλά κάποιος ωραίος τύπος την ανακάλυψε, είδε το ταλέντο της. Εδώ φοβερή στιγμή με τον Bono μαζί να ερμηνεύουν το One. Και οι Waterboys με το δικό τους χρώμα στο Knocking on Heaven's Door.

Three Little Birds, τρία πουλάκια κάθονται. Ζιλμπέρτο Ζήλωμος, πώς μπορεί ένα τόσο απλό τραγούδι και όμορφο να μιλάει για τρία πουλάκια που κάθονται και όλα θα πάνε καλά και μην ανησυχείς για τίποτα και περιγράφει μια ωραία ήσυχη λιόλου στη μέρα και να σε κάνει να νιώθεις τόσο όμορφα. Συμβαίνουν αυτά γιατί υπάρχουν οι καλλιτέχνες και οι παραγωγές, όλες αυτοί, μια ενορχίστρωση που μπορεί με τον πιο απλό τρόπο να σε κάνει να νιώθεις όμορφα και δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, είναι αυτό που έχει κανείς μέσα του. Ο Bob Marley μπορούσε να το κάνει αυτό με τεράστια ευκολία, γι' αυτό έμεινε και στην ιστορία. Και οι παραγωγές να είναι τόσο ακριβώς αυτό που πρέπει για να περιγράψουν και μουσικά αυτό που λέει ο καλλιτέχνης. Όπως εδώ, μόνο με τη μίξη και την παραγωγή.

Και έτσι τόσο απλά όπως σε μια φωτογραφία, ο τρόπος που εστιάζεις τα αντικείμενα που βλέπεις, έτσι είναι και οι παραγωγές. Με τα πνευστά πίσω, την κιθάρα να παίζει τις φράσεις της και τον μπάσο τόσο μπροστά, πιο μπροστά και από τον Bob Marley με τα φωνητικά. Μια παραγωγή που με έναν τρόπο είναι σαν μια φωτογραφία και τοποθετεί όλο αυτό που περιγράφει ο Marley, το natural mystic. Και κάτι στον αέρα περίεργο να αιωρείται, έτσι όπως αιωρούνται τα πνευστά, όλες αυτές οι λεπτομέρειες, το μεράκι που μπορεί να έχουν οι καλλιτέχνες. Το Kingston ηχογραφήθηκε στο Studio Island και μια παραγωγή πραγματικά από τις πιο μυστηριακές, όπως είναι και αυτό με το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Έχει αυτό, γιατί εντάξει, είχαμε, δεν το είχε ο Μάνου Τσάο εδώ μαζί με τους Μάνο Νέγκρα σε μια από τις ωραιότερες στιγμές δισκογραφικά που είχε ο Μάνου Τσάο μαζί με τους Μάνο Νέγκρα πάντα, που ήταν σπουδαία όλα τους τα άλμπουμ. Τώρα τι να συζητάμε. Γαβρίλη Ρεμούνδος φρόντζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Βραδάκι 14 Ιουλίου, βραδάκι Τρίτης, καλοκαιρινό στην καρδιά του καλοκαιριού θα μας πάει και ο Μάνο Τσάο με τους Μάνο Νέγκρα, που είναι έτσι κοντά στο natural mystic, γιατί έχει αυτή τη λογική, αυτή με τον μπάσο μπροστά και λίγο ένα μυστηριακό περιβάλλον που δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται και γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι, αλλά έχει κάτι ωραίο και που σε τραβάει πολύ. Είναι λίγο έτσι σαν να σε κρατάει σε ένα σημείο να το προσέξεις. Ο τρόπος που έχει ηχογραφηθεί, έχει μιξαριστεί, ο τρόπος που ερμηνεύει ο Μάνου Τσάου, που θα μπορούσε, λες τώρα, είναι σαν να είναι κάποιος στη λαϊκή να μιλάει για πατάτες, ντομάτες, σαν να έχεις βρεθεί κάπου στην Κολομβία, Βολιβία, να είσαι με τον Μάνου Τσάου, με τους μουσικούς του. Κατάφερε να το κάνει αυτό πολύ, με πολλούς τρόπους, με τους Μάνο Νέγκρα. Σουένιο ντε Σολεντίνα με, βέβαια, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Yeah.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gates, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Deals won't lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Το Unconditional. Η Μάρι Φρόε στο Κομοούρο. Η Μάρι Φρός για την ακρίβεια, όπως είναι το όνομά της. Ανεβαίνοντας τώρα προς την Μεσογείο, άκουγα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Μάλλον από το πρωί ακουγόταν ιδιαίτερα για το Soundcheck και η Florence και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ξεκινήσει το live της σημερινής βραδιάς στο Eject. Με Έλενα Λεόνι, με Holly, με Sweat και αργά το βράδυ Florence and the Machine.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μπορείτε να μας βρείτε όπου θέλετε, φίλες και φίλοι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Όπως ακριβώς και μέσα από την τηλεόρασή σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco ακούτε τον κόσμο live alive. On demand, ό,τι ώρα θέλετε, εκπομπές, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ακούτε και το Summer Radio, που είναι το pop-up radio, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του κόσμου και του Δευτέρου. Είναι το ραδιόφωνο που ανά πάσα ώρα και στιγμή φτιάχνει το soundtrack των ημερών, του καλοκαιριού. Φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με μουσικές από το Αιγαίο, από την Αφρική, από την Οκεανία, από παντού, με τις μεγαλύτερες και ωραιότερες ελληνικές επιτυχίες. Τα πάντα. Φτιάχνει ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι ότι πρέπει για να παίζει 24/7 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Όπως ακριβώς έχουμε social media. Εκεί βρίσκεται, μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Τρέχουν διαγωνισμοί. Instagram, είπαμε, έχουμε διαγωνισμό 25 for 25. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Έχουμε και προσκλήσεις, δύο μονές προσκλήσεις για το Breathe Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of Lost Art, James Nestor. Το Masterclass θα γίνει στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου και ο διαγωνισμός τελειώνει, φίλες και φίλοι, στις 17 Εβδόμου, το μεσημέρι της Παρασκευής. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το δώρο, αν θέλετε, αυτές τις προσκλήσεις για να κάνει κάποιος ένα masterclass με ένα συγγραφέα εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο James Nestor αυτή τη στιγμή. Καλό είναι λοιπόν να μπείτε μέσα και να δείτε διάφορα πράγματα και λεπτομέρειες για τον James Nestor, αλλά και για το βιβλίο Breathe, The New Science of Lost Art. Όλος αυτός ο διαγωνισμός τρέχει μόνο στο Instagram, όπως μόνο στο Instagram τρέχουν και τα βιβλία το 25 for 25 για 25 χρόνια. Και για το live του James Arthur στο Sunny Festival έχουμε να μιλήσουμε για το Sunny. Το Σάββατο 18 Ιουλίου γίνεται το live του James Arthur. Λίγη ο διαγωνισμός την 5η 16 Ιουλίου. Οπότε να έχετε το νου σας, να μπαίνετε μέσα στα social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Η Μπέλαρους.

Αυτός είναι ο Πάολο Νουτίνι. Όταν το 2022 κυκλοφόρησε το Last Night in the Bittersweet, το τελευταίο του άλμπουμ, δεν έχει κυκλοφορήσει άλλο από τότε, αλλά το είδε για πρώτη φορά από την δεκαετία που ήταν μέσα στις ηχογραφίες να ανεβαίνει στην κορυφή στη Μεγάλη Βρετανία, στο βρετανικό chart, και ήταν ένα άλμπουμ, το θυμάμαι σαν τώρα γιατί έτσι κι αλλιώς το είχαμε μεταδώσει, που αν βγάλεις ένα-δύο τραγούδια που ήταν τρίλεπτα και ένα-δυόμιση τότε με το Stranded Words, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν από 4 λεπτά και πάνω, και έλεγα είναι δυνατόν ένα άλμπουμ το οποίο λίγο πολύ είναι μεγάλο, μπορεί να ακούγεται και λίγο πιο δύσκολο, και όμως έβγαλε 2-3 τραγούδια που το ανέβασε για πρώτη φορά τον Πάολο Νουτίνι, αυτόν τον Σκοτσέζο με την ιταλική, με το ιταλικό όνομα, τον ανέβασε στην κορυφή. Και αυτό είναι το νέο single, φίλες και φίλοι, του Jerry Roll. Jerry Roll και Hands Up, με πολύ gospel και όχι μόνο.

Αυτός λοιπόν είναι το Hands Up, αυτός είναι ο Jerry Roll, είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Jerry Roll μετά το διαζύγιο του και έγινε μεγάλη κουβέντα, ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι gossip τόσο ότι πήρε διαζύγιο ο Jerry Roll, δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ηθοποιός. Απλά ο Jerry Roll είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι όπως έχει πει χαρακτηριστικά με την γυναίκα του, η γυναίκα του ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε πάρα πολύ βγαίνοντας από τη φυλακή να μπορέσει να ορθοποδήσει και να γράψει όλα αυτά και βέβαια την πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει μέχρι σήμερα την οφείλει στη γυναίκα του. Οπότε λίγο πολύ αυτό το τραγούδι, όπως το λέει και ο ίδιος, είναι βιωματικό όπως το ακούσατε και βέβαια έχει ιδιαίτερες πτυχές για τη στεναχώρια που μπορεί κάποιος να έχει το βράδυ όταν ξυπνάει μόνος του. Σε λιγότερο, φίλες και φίλοι, από πόσο, μία ώρα, 10 παρα 25 δίνουν τη Φλόρενς, στις 6 παρα 25 το απόγευμα, σας λέω, το άκουγα από το Ολυμπιακό Στάδιο γιατί μένω κοντά. Έλενα Λεόνι εμφανίστηκε, 6.30 ώρα η Χόλι Χάμπερστον και στις 8 παρα 5 την ώρα που ξεκινούσαμε την εκπομπή, 8 η ώρα η Σουέντ, όπου εκεί σήμερα είναι η πρώτη μέρα του μεγάλου live festival που γίνεται στο Eject, το δήμερο αυτό. Σήμερα είπαμε Florence and the Machine, αύριο η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη, φίλες και φίλοι, στους Cure. Florence και the Machine. Florence the Machine, όσες φορές και αν έχει έρθει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τον τελευταίο καιρό, πάντα γεμίζει τα πάντα. Είναι ένα εξωτικό. Και όχι μόνο. Προλαβαίνετε ακόμα.

Σίγουρα έχει τρόπο να εντυπωσιάζει το κοινό για άλλη μια φορά. Σε αυτό να είστε σίγουροι, η Φλόρενς σε λιγότερο από μια ώρα. Στις 9.30 ώρα στο ΆΚΑ.

Αυτός είναι ο Βολντεκ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,634 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Forever and Ever. Αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο ερμηνεύει, τι άλλο, ερμηνεύει Ντέμι Ρούσο. Και θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται να ερμηνεύει Ντέμι Ρούσο ο Ραούλ Μάλο. Καταρχήν αυτό είναι ένα άλμπουμ που θα βγει την άλλη εβδομάδα. Θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 24 Ιουλίου. Ο Ραούλ Μάλο, όπως ξέρουμε, ήταν γιος κουβανών μεταναστών. Μεγάλωσε στο Μαϊάμι ακούγοντας ένα μείγμα από Latin μελωδίες, από κλασική pop, από διεθνείς επιτυχίες. Ο ίδιος έχει πει, γιατί τον παρακολουθώ όπως ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τον Ραούλ Μάλο, ότι το Forever and Ever ήταν ένα από τα αγαπημένα του old school τραγούδια και ήταν ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ως βασικό ρεπερτόριο στο Carantins. Γιατί στο Carantins από το σπίτι του ο Ραούλ Μάλο δεν έπαιξε μία και δύο φορές, έπαιξε 14 φορές και τα ανέβαζε πάρα πολλές φορές και μέσα από το επίσημο κανάλι του στο YouTube. Και τον είχα ακούσει πραγματικά τότε να παίζει. Γι' αυτό το άλμπουμ που έβγαλε το Carantins Session είχε μέσα τότε και το Forever and Ever. Εδώ είχε διασκευάσει με την Stratocaster το Sound of Silence. Έχει πει πάρα πολλά Latin κομμάτια. Δεν είχε δηλώσει επίσημα, δεν υπάρχει μια ιστορία για το πώς το έπεσε το κομμάτι στα χέρια του. Το σίγουρο είναι όμως ότι ήταν ένα από τα κομμάτια old school που άκουγε. Αυτό εγώ τουλάχιστον το κρατάω. Από την άλλη περιμένουμε μέσα στη βδομάδα, την άλλη Παρασκευή, το καινούριο άλμπουμ, το οποίο το βγάζει η οικογένεια, το Ραούλ Μάλο Family. Κυκλοφορεί ένα άλμπουμ το οποίο έπαιξε ο Μάλο στο Νάσβιλ. Στο Νάσβιλ με το γιο του, τον Ντίνο Μάλο, με τον Λάζαρο Μαντζάνο και με τον Μαξ Έμπραμς. Μαξ Έμπραμς, μεγάλος σαξοφωνίστας, και μάλιστα στο τελευταίο του άλμπουμ διασκευάζει και εξαιρετικά το Sway. Είχε προλάβει και το είχε γράψει με το Μάλο. Και ετοιμάζεται και ένα πολύ μεγάλο live event με τίτλο Dance the Night Away, a musical celebration honoring Ραούλ Μάλο, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 και για τις 5 Δεκεμβρίου στο Ryman Auditorium στο Νάσβιλ, εκεί για να γιορτάσουν, για να τιμήσουν μάλλον, για να γιορτάσουν, για να τιμήσουν το έτος που έφυγε ο Ραούλ Μάλο από τη ζωή. Όλα αυτά για το νέο άλμπουμ που περιμένουμε να κυκλοφορήσει την άλλη Παρασκευή. Και αυτό είναι το νέο σίγγλ που έρχεται, ο Teddy Swims. Και ο Teddy Swims έχει ανακοινώσει μέχρι το 26 θα βγάλει νέα δισκογραφική δουλειά.

Love New Year. Αυτός είναι ο Teddy Swims. Μας στέλνετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιάννη. Να είναι καλά εκεί στο πανέμορφο ηλιοβασίλεμα στην Επανομή που μας στέλνει στο ποτάμι, στο ποταμό. Ο ποταμός είναι νότια και δυτικά της Επανομής. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι εξαιρετικά τα νερά με πολύ ψηλή άμμο. Ωραίο, ωραίο σημείο. Και αν θυμάμαι καλά, είναι εκεί ένα εντυπωσιακό σημείο, είναι ότι έχει και ένα πλοίο. Τα απομεινάρια, το σκαρί ενός πλοίου που είχε βυθιστεί πριν από 40-50 χρόνια, που ήταν και το γνωστό ναυάγιο εκεί στην παραλία, στο ποτάμι, στον ποταμό, στην Επανομή. Και έτσι, αφού μας στέλνετε ωραίες εικόνες, να κρατήσουμε έτσι αυτή την ωραία εικόνα του ηλιοβασιλέματος. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος που μπορεί να το κάνει αυτό δεν είναι άλλος από τον Κρίστεμπεργκ.

Είναι εξαιρετικό πραγματικά. Κάθε φορά που το ακούμε, κάθε φορά που το ακούω και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω, πρώτα απ' όλα εκτιμάω λίγο περισσότερο την Ολίβια Ροντρίγκο, πολύ περισσότερο σε αυτό το What's Wrong With Me, που το ντουέτο του Robert Smith των Cure πραγματικά το τραγούδι το αποθεώνει, το απογειώνει με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Robert Smith, γιατί διαβάζουμε διάφορα αυτό τον καιρό για τις συνεργασίες που έχει κάνει ο Robert Smith των Cure, πότε προλαβαίνει να δουλεύει και να εμφανίζεται και στο άλμπουμ των Rolling Stones και σε άλλα άλμπουμ και σε συνεργασίες, και δει με την Olivia Rodrigo, το είπαμε αυτό και χθες και εδώ και καιρό, ότι έχει μια ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπο της Ολίβια Ροντρίγκο, που τελικά δεν είναι τυχαίο. Καλλιτέχνες όπως είναι ο Ρόμπερτ Σμίθ, όπως είναι μεγάλοι μουσικοί και τραγουδιστές που έχουν δει και έχουν ακούσει μπάντες και μπάντες με τον τόνο, ή να είστε σίγουροι ότι κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς όταν μπαίνουν σε ένα στούντιο ή όταν βλέπουν έστω ένα καλλιτέχνη, είτε είναι ένας καλλιτέχνης του δρόμου, είτε είναι ένας καλλιτέχνης σε ένα live 100.000 ανθρώπων, ξέρουν και μπορούν να κρίνουν και να καταλάβουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Κάτι τέτοιο λοιπόν έκανε προφανώς ο Ρόμπερτ Σμίθ και δεν ανέβηκε για τυχαία πέρι στον Glastonbury να τραγουδήσει με την Olivia Rodrigo μπροστά σε 100.000 ανθρώπους. Δεν το έκανε αυτό για να σαπορτάρει τη Rodrigo, γιατί δεν νομίζω και η ίδια να το έχει ανάγκη, ανεξάρτητα αν οι μετοχές της εκτοξεύθηκαν από την ώρα που ανεβαίνει ένας τραγουδιστής στο μέγεθος του Robert Smith και λέει δύο τραγούδια και το signature song, το Friday I'm in Love. Από την άλλη, βέβαια, όταν η ίδια εμφανίζεται και στο καινούργιο της άλμπουμ, μπαίνει και ο Robert Smith μέσα με μια συνεργασία και με ένα ντουέτο, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο, σίγουρα κάτι λέει παραπάνω. Κάτι το οποίο έχει απομυθοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Μόμπι. Ο Μόμπι που μπορεί να μην έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ τα τελευταία χρόνια και είχε να εμφανιστεί και στη σκηνή πάρα πολλά χρόνια, έδωσε ένα εξαιρετικό live στην Αθήνα, προστέρεψη όλων των Ελλήνων. Και όχι μόνο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μόμπι. Είχαμε να τον δούμε καιρό. Είχαμε να τον δούμε καιρό στην Ελλάδα. Είχαμε να τον δούμε χρόνια. Εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε να κάνουμε μια στάση στη Γαλλία. Γιατί σήμερα στη Γαλλία, ναι, μεν ήταν μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Σήμερα στην Γαλλία ήταν η μέρα της Βαστήλης με μια τεράστια παρέλαση. Αλλά σήμερα όλοι οι Γάλλοι περιμένουν σε μια ώρα το Γαλλία-Ισπανία. Και δεν παίρνουν προγνωστικά ημιτελικοί στο ποδόσφαιρο. Όπως δεν παίρνει και αύριο προγνωστικό κανένα με το Αργεντινή-Αγγλία. Μην ακούσω, αν ξέρει τι γίνεται, ναι, το έχουμε σίγουρο. Δεν υπάρχουν σίγουρα σε ημιτελικούς στην μπάλα. Αυτό να το ξέρετε. Έτσι έλεγαν και πριν από 40 χρόνια, το 86 δεν υπάρχουν σίγουρα. Μέχρι την Γαλλία, λοιπόν, μέχρι τις 9.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sunday Glide. Αυτή είναι η Κερμές. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε μια παραλία, να βρίσκεστε στην πόλη, να βρίσκεστε στα live, να βρίσκεστε όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι σας, στη βεράντα, περιμένετε να δείτε ποδόσφαιρο. Έχουμε και ημιτελικούς. Όπου και αν είστε, να είστε όλοι καλά. Και φυσικά να ακούτε τον κόσμο. Ξέρετε γιατί έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο. Αυτή λοιπόν ήταν η Κερμές. Αύριο θα δούμε κατά πώς θα παρηγυρίσουν οι Κερμές, γιατί μας έρχονται από την Αργεντινή. Για να δούμε. Να δούμε και τους Γάλλους. Σήμερα να δούμε και τους Ισπανούς. Να δούμε ποδόσφαιρο, γιατί Μουντιάλ βλέπουμε μια φορά στα 4 χρόνια. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, ωραία μηνύματα, στέλνετε τα πάντα. Να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσπρωτεία, να στείλουμε και χαιρετισμούς στη Θάσο, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, να είστε όλοι καλά. Και να περνάτε όμορφα, γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Πολλές ζέστες και ζέστες και μέσα στην εβδομάδα. Έβλεπα νωρίτερα λίγο στην ΕΡΤ ειδήσεις και 37 και 38 και 39. Αλλά εντάξει, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, να μην μιλάμε για την Ευρώπη τι έγινε με 39 και με 40 βαθμούς, για τα ελληνικά δεδομένα είναι πια κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και φυσιολογικό. Αύριο λοιπόν θα βρεθεί Ματ Μπέρνιγκερ πάνω στην σκηνή και η Cure πολύ αργά το βράδυ, πολύ αργά. Αργά το βράδυ και θα πάει μέχρι αργά, γιατί κοίταγα λίγο προχθές το Πριμαβέρα ζωντανά που τραγούδησαν οι Cure και έπαιξαν 2 ώρες και 25 λεπτά. Όπως και στο Coachella. Οπότε υπολογίζουμε ότι το set θα είναι 2 ώρες και 25 λεπτά. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν τον πέτυχα σε ένα καινούριο single που ηχογράφησε, φίλες και φίλοι, με, ακούστε εδώ, τη Ροζάνκας. Who loves the sun? Και ωραίο σύγκλι. Ματ Μπέρνιγκερ.

Τι ωραίος, ωραίος. Who loves the sun. Η Ροζάν Κας, έκπληξη εγώ το θεωρώ, παρέα με τον Ματ Μπέρνιγκερ, τον National, και σε ένα κομμάτι που είναι, αν μη τι άλλο, καλοκαιρινό και όχι μόνο. Λοιπόν, καλοκαιρινή είναι και οι Waterboys. Waterboys έρχονται την 1η Αυγούστου και θα εμφανιστούν στο Festival, Sunny Festival στην Χαλκιδική. Είχαμε την τύχη, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, να μιλήσουμε με τον frontman των Waterboys, με τον κύριο Σκοτ. Μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ο Μάικ Σκοτ αριθμεί 40 και πλέον χρόνια στα παγκόσμια δισκογραφικά κοινά και στις μουσικές φυσικά των Waterboys, που είναι πολύ ιδιαίτερες, και μας μίλησε. Μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή και μιλήσαμε για τις επιρροές, από που ξεκίνησε, από τον Dylan, από τους Beatles, για την αγάπη του για τη χώρα μας. Είχε εμφανιστεί και πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο, και πολύ περισσότερο βέβαια για την ελληνική μυθολογία. Πώς έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει έρθει πολλές φορές, έχει έρθει και για διακοπές. Την εμβληματική του εμφάνιση λοιπόν στο Ηρώδιο, τη νέα του δισκογραφική δουλειά, ένα άλμπουμ που σχετίζεται με τον Dennis Hopper, με τη μουσική και με συνεργασίες και με τη Fiona Apple και με το Springsteen μέσα και με πολλούς άλλους, και το τι είναι η μουσική των Waterhouse, των Waterboys, συγγνώμη, η μουσική, η Celtic folk που συναντάει τη rock, συναντάει την blues, από το Hall of the Moon μέχρι το Fisherman's Blues. Την Παρασκευή λοιπόν, συντονιστείτε στις 8 το βράδυ να ακούσουμε το Mike Scott να μας τα λέει καλύτερα από όλους. Οι Waterboys, ένα από τα πιο εμβληματικά βρετανικά συγκροτήματα, στο Sunny Festival την 1η Αυγούστου.

The Hall of the Moon. Αυτοί λοιπόν είναι οι Waterboys. Waterboys την Παρασκευή θα ακούσουμε τον Mike Scott ζωντανά. Μάλλον θα τον ακούσουμε ζωντανά, τον ακούσετε εσείς ζωντανά από τον κόσμο. Εμείς τον ακούσαμε, τον μιλήσαμε. Μας τα είπε. Αυτή η εξαιρετική εμβληματική φιγούρα, ένας από τους ανθρώπους που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο Πόλντορ. And but I do. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6 λίγο πριν τις 9.30.

Αυτή είναι η Verve και το Bittersweet Symphony. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι τελευταίο ημιωρό της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο πάντα στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο DZZ από τα παλιά, που έχει πολύ παλιά. Ήδη κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ, εξαιρετικό ο DZZ από τη γαλλική Πολυνησία. Αλλά κατοικοεδρεύει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία.

Ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια του Al Green, του Reverend Al Green, που συνεχίζει, ηχογραφεί, υπάρχει και πάντα μας εκπλήσει κάθε φορά που τον ακούμε να τραγουδάει, και πολύ περισσότερο στο τελευταίο άλμπουμ της Rai, όπου έβαλε τη φωνή του σε ένα τραγούδι και πραγματικά έκανε τη διαφορά σε αυτό το άλμπουμ, όπως και ο Hans Zimmer.

Αυτός λοιπόν είναι ο Silo Green, Only You. Κάτι ακούμε και από τον Silo Green τώρα τελευταία. Δεν έχει βγάλει άλμπουμ, αλλά κάτι ετοιμάζει. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε. Για το συγκεκριμένο κύριο ούτε λόγος. Εξαιρετική περιοδία, εξαιρετικό live, εξαιρετική παρουσία. Εξαιρετικά χορευτικά τα πάντα από τον Bruno Mars.

I Just Might, αυτός ήταν ο Bruno Mars. Κάπως έτσι πήγαν και τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο, σε 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Μουσικές, τραγούδια, καλοκαιρινή διάθεση, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Όσοι βρίσκεστε στη Φλόρενς, να μας πείτε αύριο τι έγινε. Αύριο είναι μια νέα μέρα και έχει ομοίως πολύ πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Όσοι είστε στο σπίτι και ακούτε κόσμος, να παραμείνετε στο κόσμος. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Πάντα ο Μπαμπής Δούκαρος εδώ στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Σας αφήνω με Ente Loop και Φλάβια Κοέλιο. Για απόψε ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από το Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Φλωριάν Πελιζιέ με το κουιντέτο του είναι υπεύθυνος για αυτές τις υπέροχες Pacific Tropical μουσικές που φτιάχνει στη Γαλλία και ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Ο τίτλος της δουλειάς του έρχεται ως Pacific Beaches και ο Φλωριάν Πελιζιέ υπογράφει το κουιντέτο και τις μουσικές που έρχονται εδώ με τίτλο Ουσε ή αλλιώς Κίσε. Ο Τζέου Τζο δανείζει τη φωνή και εμείς με αυτά και με τα άλλα σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στις αντοχές μας που κρύβουν μουσικές ακριβές. Σαν και αυτή που έφυγε με τίτλο «Je m'appelle Claire» και κρύβει την υπογραφή του Ιμπραήμ Αλούφ με τη διαφορετική τρομπέτα του.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Deacon Hinch Life φεύγει από τους Tinder Sticks και μόνος φτιάχνει αυτό το soundtrack με τίτλο Lost Daughter. Lita Swims είναι το κομμάτι.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tony and Tony Talk.
2: Ezra Collective φέρνουν κοντά μας τη Λίλα Ίκε, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην παρέα των Ezra. Well Organized είναι το δεύτερο σιλάκι που κυκλοφορεί από την φρέσκια δουλειά τους με τίτλο Here Because of Hope.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου. Οίκος αντοχής ανοιχτός και φεύγουμε προς Βραζιλία με αυτό το μορέρε ακουαφάμπα.

Η Dulce Neves είναι παλιά ιστορία. Γεννιέται πίσω στο 1960 στην Bissau, Γουινέα, και εκεί επενέεται, φτιάχνει τις μουσικές της από την ηλικία των 16. Μάλιστα, υπήρξε βουκαλίστρια του super famous group Super Mama Jumbo, η Dulce Neves, που πέρασε τουλάχιστον 10 χρόνια δουλεύοντας στην τράπεζα και παράλληλα τραγουδώντας. Εδώ ένα τσίμπα, το οποίο ανατυπώνεται στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι και εμψυχωτή τον Julien Lebrun, ο οποίος φτιάχνει και ηχογραφεί τις μουσικές αυτές.

Βρισκόμαστε και όλα στο Cabo Verde με τους Cabo Verde Novo, με αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με τίτλο Morenina. Εδώ το κομμάτι Black People από αυτή

παλικάρι είναι δικό μας. The moon is ours, ή αλλιώς Λουακί Ντινός. Η Hot Mule φέρνει κοντά αυτό τον Ακολόνια, το οποίο έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς, αλλά και την ορχήστρα του.

Η Ράδιο Μαρτίκο φέρνει αυτή την μελωδία από την Κούβα, από τους Μπεμπεγιά Jazz National, που υπογράφουν ένα Sabor de Guajira.

Εννοείται πως θα συνεχίσει και πάντα θα συνεχίζει και θα αντέχει ο Κριστόφ Μαέ, γιατί είναι ταλαντούχος και ξέρει να λέει ωραία τις ιστορίες του μέσα από τα τραγούδια. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Je voudrais que ça continue», το οποίο και υπάρχει μέσα στη δουλειά του «Fête Foren», ένα Luna Park μουσικό. Σκαρφίζεται ο περίφημος Κριστόφ Μαέ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε. Και κυρίως στις διαφορετικές εκδοχές μας, μας αρέσουν και αυτές. Chris Hazelton, ζήλεψε ένα μπουγκαλού της Sharon Jones και των Dub Kings, 100 μέρες και 100 νύχτες διαφορετικά.

Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στον οίκο που αντέχει. Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ακούτε τι μπάντα έφτιαξαν τα κορίτσια. Οι Woman Sisters, για την ακρίβεια. Έτσι ονομάζονται. If I Let You είναι η κομματάρα τους.

Me and You από τον Bonobo, ο οποίος φτιάχνει και αυτός καινούριο άλμπουμ και το λέει Distance in Static. Μέσα στο 2026 κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, ο Bonobo που στέλνει τα τραγούδια του από τον Brighton.

Χαμάν μας μεταφέρει άνετα και ωραία στο Mexico City, εκεί όπου ηχογράφησε αυτό το El Deseo, το οποίο και καταφθάνει στον Νίκο.

Epidemic Sound. Και εδώ φτιάχνεται ένα καζίνο funk μόνο και μόνο για να παρουσιάσει ο Arc de Soleil τις μουσικές του. Epidemic Sound, αυτοί ηχογραφούν και μέσα στο 2022 κυκλοφόρησε αυτό εδώ το κομμάτι.

Η Ζούγκλα τώρα ανήκει στον Μπουράντο, ο οποίος έρχεται με την κομματάρα του Σόμος, Λοσχίδος Ντελ Σολ, και μας πάει απευθείας στην Ποκοτά.

Λόκο πορ του αμόρ και τα παιδιά να φεύγουν από την Ποκοντά για να πηγαίνουν προς Γενέβη μεριά. Εκεί τα ηχογράφησαν αυτά τα ωραία οι Κοντέντο που ήρθαν απλώς και μόνο να μας ευχαριστήσουν.

ο μουσικός παραγωγός ο οποίος ξεκίνησε τη Νέα Υόρκη, αλλά εννοείται ότι δεν ζει πια εκεί. Εδώ έχει κάνει αρμένικη βίζιτα με τους Los Míticos Del Ritmo Quantic, που ταξιδεύει παντού, και με τους Nacho Libre φτιάχνουν αυτό το remix του Cuarta con

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για την διαδρομή, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας, στους 93.6 και στον Νίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια εδώ. Αλέξανδρος Κασαλάκης, φρόντισε τον ήχο, Δήμητρα Κάου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Κόσμος Radio.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι
1: μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Κόσμος